0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Ετόπο τούτο γιο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα.

Σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή ξαναφεύγεις και μετά σκόνη και τρυψαλά

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του... των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρε μπελά που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μου γράφει ο Νίκος στο πρώτο μήνυμα για το μουσικό πλέον σκέλος της εκπομπής. Αυτό το Taste of Honey με έχει σημαδέψει. Το έχω συνδεδεμένο στο κεφάλι μου μαζί σου. Και εγώ πλέον, Νικόλα μου. Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, το Real FM 97,8. Συνεχίζουμε μουσικά πλέον με τον Λάσκαρη Αγοραστό που βρίσκεται από την επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Από αυτήν τη στιγμή και για τις δύο επόμενες ώρες θα σας προσκαλέσω να παίξουμε με χρώματα. Τραγούδια λοιπόν τα οποία αναφέρονται σε χρώματα. Άλλες φορές τα αγαπημένα μας χρώματα. Άλλες φορές σε τραγούδια που τα αγαπήσαμε έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως αν μας αρέσει το συγκεκριμένο χρώμα. Ελάτε λοιπόν να ανακατέψουμε την παλέτα για τις επόμενες δύο ώρες. Να διαλέξουμε χρώματα και μελωδίες. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για επιλογές χρωμάτων και τραγουδιών.

Ξεκινώντας από το αγαπημένο τουλάχιστον δικό μου χρώμα. Από το μαύρο, Black is Black. Ήλος Μπράβος. Από το 1966. Τραγούδια λοιπόν που αναφέρονται στα χρώματα. Πάμε από το μαύρο αμέσως στο κίτρινο.

Κρίστη και Yellow River. Η πρώτη δική σας επιλογή για απόψε από την Μαριάννα. Γεια σου Τάνια, Rolling Stones και φυσικά Painted Black. Η Εύη, Chris Ria και Blue Cafe. Μαριέλα, Blue Velvet και Yellow Brick Road. Elton John, υπέροχο τραγούδι αυτό. Η Αεροφίλη, το πρώτο που μου λέει, μου ήρθε στο μυαλό, είναι το Red Red Wine από τους UB40. Έχουμε φυσικά να διαλέξουμε ανάμεσα σε πάρα πολλά. Πάμε για το πράσινο. Little Green Bag από George Baker Selection. Έγινε φυσικά διάσημο και από τη συμμετοχή του στο Reservoir Dogs του Quentin Tarantino.

Λοιπόν, εάν κρίνω από τα πρώτα μηνύματα, οι χρωματικές προτιμήσεις σας κινούνται γύρω από το μαύρο, το λευκό και το μπλε. Γεια σου Μαριλένα, a whiter shade of pale και Procol Harum. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε. Γεια σου Χάρη με το Yellow Submarine. Ο Βάγκος, Back in Black από AC/DC. Η Black Magic Woman, σταθερά εκεί πέρα στο μαύρο. Black Magic Woman και για τον Γιώργο στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Ελένη με το Itchy Bitchy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Λοιπόν, από το μαύρο πάμε στο άσπρο. Η Cream και το White Room αμέσως τώρα για το Γιάννη.

Το πρώτο λευκό της βραδιάς λοιπόν είναι από τους Cream, το White Room. Γεια σου Κωνσταντίνε, στον Πειραιά. Η Black Velvet από Alana Miles. Η Black or White του Michael Jackson. Καλό ξημέρωμα στην Ελένη με Nights in White Satin από Moody Blues. Γεια σου Σόφη μου, δεν το πιστεύω μου λέει. Και εγώ μαύρο διάλεξα το Back to Black με την Amy Winehouse. Γεια σου Τίνα μου, επίσης βλέπω Yellow Submarine. Γεια σου Γιώργο, το Yellow River ακούστηκε λίγο νωρίτερα. Δημήτρη σωστός, πάρε μου λέει ένα sunshine το οποίο περιλαμβάνει όλα τα χρώματα. Και φυσικά μπορούμε να αναφερθούμε και στα τραγούδια που στον τίτλο τους αναφέρονται γενικότερα στον όρο χρώμα. Γιώργο φυσικά και παίζει το Nights in White Satin. Γιώργο έχεις απόλυτο δίκιο, είναι και το χρυσό, το Golden Brown, των Stranglers. Θα ακουστεί οπωσδήποτε. Στη συνέχεια, γεια σου Μάγδα, ανθολόγιο μου λέει τραγουδιών και δεν φτάνουν οι 2 ώρες. Ενδεχομένως, εάν χρειαστεί, να συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα με το δεύτερο μέρος. Πέτρο, πολύ όμορφη επιλογή με το Strange Color Blue, τον Μαντρουγκάντα. Γεια σου Ρένα, Prince και Purple Rain. Πολύ σωστή η προτροπή σου να βάλουμε λίγο Move, που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Αφιερωμένο επίσης στην Μάγδα μου, το έχει ζητήσει με την Etta James. Αλλά ας το ακούσουμε από τον Prince στην αυθεντική του εκτέλεση. Αφιερωμένο στο φιλαράκι μου τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Πέρασε μισή ώρα εκπομπής για να τιμήσουμε και το κόκκινο. Γίνεται άραγε παλέτα χωρίς το κόκκινο χρώμα. Ποιας είναι από κόκκινο κρασί? Red Red Wine, τραγούδι του Neil Diamond από το 1968. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983, το διασκευάζουν οι UB40. Επιλογή της Εροφίλης για απόψε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως θέτετε τα χρώματα. Γι' αυτό προφανώς και θα χρειαστεί και δεύτερη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε σε brown για τη συνέχεια και μάλιστα σε χρυσό, golden brown, όπως έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος.

Όχι απλό brown, λοιπόν, golden brown. Από τους Stranglers και τον Γιώργο για απόψε. Γεια σου Νίκο Σταβίλια. Το white album μου λέει των Beatles, όλα είναι χρυσά. Και είναι πολύ σωστό και έξυπνο αυτό που μου έχεις γράψει. Κωνσταντίνε, θέλεις να πάμε στο κόκκινο με το Lady in Red του Chris De Berg. Γεια σου Θεόφιλε. Εγώ μου λέει που γουστάρω brown sugar. Παίζει, φυσικά και παίζει. Stones δεν θα παίξουνε. Γεια σου Πέτρο μου στην Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ, χαίρομαι που είσαι μαζί μας απόψε. Θα συνεχίσουμε με απλό καφέ. Όχι επικρυσωμένο δηλαδή όπως νωρίτερα. Ο Βαν Μόρισον και το Brown Eyed Girl. Για την Κατερίνα και την Ελισάβετ.

Γεια σου Δώρα. Τώρα είδα το μήνυμά σου που είχε στείλει λίγο νωρίτερα για τον Golden Brown. Επίσης αφιερωμένο στην Μαρία Ρόζα. Γεια σου Μαριλένα, Ρόι Όρμπισον και California Blue. Blue Jeans, αλλά από τη Lana Del Rey αυτή τη φορά, η επιλογή του Τόνι. Επιστροφή στο μαύρο. Και τη μαύρο, μαύρο βελούδο. Από την Alana Miles για τον Δημήτρη.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. But it's one for the money.

gonna do. Honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Επιστροφή στο μπλε με τον Elvis και τον Blue Suede Shoes για την Jane. Αναστασία, όχι, το Blue Café δεν έχει παίξει ακόμη. Θα έχουμε σίγουρα και δεύτερο μέρος. Ήδη έχω συμπληρώσει δύο σελίδες α4. Με πολύ όμορφες επιλογές. Ο τρόπος με τον οποίο προσθέτετε εσείς τα χρώματα στην απόψινη παλέτα. Γεια σου Μέρη με το Blue Moon. Γεια σου Μαρία με την ελληνική πινελιά. Θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά οπωσδήποτε. Εάν όχι απόψε, σίγουρα στην επόμενη εκπομπή. Ελένη, φυσικά το A Whiter Shade of Pale. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Beatles και το Yellow Submarine. Δεν θα πάμε όμως στους Beatles, θα πάμε στο αντίπαλο δέος. Οι Stones και το Brown Sugar για τον Θεόφιλο.

Πάντως τα πιο όμορφα χρώματα που έχω δει στην απόψινή εκπομπή μέχρι στιγμής. Μου τα έστειλε με φωτογραφία ο φίλος μου ο Ιωάννης από την Κωνσταντινούπολη. Μια πανέμορφη φωτογραφία από την πόλη. Γεια σου Γιώργο με τους Pearl Jam. Γεια σου Φευρωνία με όμορφη επιλογή. Γεια σου Γιώργο με Alvin Lee και The Bluest Blues. Πολύ όμορφη και η σκέψη που έχει κάνει η Λιάνα στη σελίδα μου στο Facebook. Έχει δημοσιεύσει μια υπέροχη φωτογραφία όπου όλα τα χρώματα μπλέκονται μεταξύ τους και έχει γράψει «Βάζω χρώματα, βάλτε τίτλους τραγούδιων». Με μαύρο θα κλείσουμε την ώρα. Black Magic Woman, τραγούδι του Peter Green, τον Fleetwood Mac. Αγαπημένο φυσικά από Σαντάνα. Αφιερωμένο στον Γιώργο και σε όλους όσους το έχουν επιλέξει.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επιστροφή με μπλε. Επιστροφή με τον μπλε καφέ. Το Chris Ria που διάλεξε η Εύη για απόψε. Σε μια εκπομπή όπου έχουμε απλώσει την παλέτα. Διαλέγουμε χρώματα και τραγούδια τα οποία αναφέρονται στα αγαπημένα μας χρώματα, προσπαθώντας να βάλουμε τις πιο όμορφες πινελιές στον καμβά. Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Yellow Submarine, φυσικά από τους Beatles, για την Ελένη και τον Μάνο.

Studio 3LFM.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις επιλογές των αγαπημένων σας τραγουδιών που αναφέρονται σε χρώματα. Φυσικά, όσα δεν ακουστούν απόψε θα ακουστούν στο δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής εκπομπής. The old hometown looks the same.

Green Green Grass of Home, ο Tom Jones. Το κομμάτι έχει διαλέξει ο Γιάννης και η Αναστασία. Γεια σου Θανάση με το Yellow Moon. Γεια σου Ντανιέλα με το True Colors. Τη Cindy Lauper, γιατί πολύ απλά όπως μου γράφει έχει όλα τα χρώματα. Amy Winehouse, Back to Black, για να γυρίσουμε στο μαύρο. Αφιερωμένο στην Άννα και στη Σόφη.

το πολυτραγουδισμένο κόκκινο φεγγάρι. Λούνα Ρόζα, απόψε από τον Μάριο Φραγκούλη, επιλογή της Ναυσικάς. Το κόκκινο, το ματωμένο φεγγάρι. Που σύμφωνα με τους επιστήμονες οφείλεται στο γεγονός ότι ευθυγραμμίζεται με τη γη και τον ήλιο. Από το κόκκινο φύγαμε πίσω για το κίτρινο με τους Neville Brothers και το Yellow Moon.

0: Γεια σου Γιάννη, με Echo and the Bunnymen. Ή τους R.E.M. από ό,τι βλέπω, διπλή επιλογή. Γεια σου Μαρία, δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες και μπαντιέρα ρόσα. Αυτά είναι, ωραίες επιλογές. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Νικόλα μου στα Βίλια και δεύτερη όμορφη επιλογή. Σαρ Γκένσμπουργκ για τη συνέχεια, Color Café. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent.

Ένα καφέ γεμάτο χρώματα λοιπόν. Γεια σου Νούλη, στο χρυσό χρώμα μου λέει αναφερθήκαμε. Goldfinger από Σίρλεϊ Μπάσι. Gold από Σπαντάο Μπαλέ. Πάρα πολύ όμορφες επιλογές. Έχουν έρθει και για Gold και για Silver. Προσπαθώντας εδώ να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, βλέπω επιλογή και Man on the Silver Mountain, αλλά και αυτά τα δύο που μου έστειλες είναι υπέροχα. Προς το παρόν με τα χρώματα των Minor Project θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

πάντα ο Μπαλέ, λοιπόν, με τον Gold για την Ούλη. Γεια σου Χρύσα, Rainbow φυσικά, έτσι. Θα ακούσουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος. Ένα ουράνιο τόξο. Γεια σου Στέφανε στην Πάτρα. Τον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 686 με το Blue Hotel. Γεια σου Πάνω μου με το Purple Rain. Όπως και ο Βαγγέλης, γιορτάζεις. Χρόνια πολλά και καλά, Βαγγέλη. Γεια σου Κατερίνα, επίσης το She's Like Rainbow, βλέπω σαν επιλογή. Ο Θοδωρής το Purple Rain, γεια σου Θοδωρή, γεια σου Echo με το Blue Monday, το New Order. Γιώργο, είναι η υπέροχη επιλογή που έστειλε στο Fade to Grey. Για να βάλουμε και λίγο γκρι στην απόψινή εκπομπή. Αλλά συμπληρώνει, όπως σου έχω ξαναπεί παλαιότερα, το αγαπημένο μου χρώμα είναι το αληθινό. Γι' αυτό η τελική επιλογή θα ήταν το True Colors από την Cyndi Lauper. Επιστροφή στο λευκό. Η Dido και το White Flag για την Άννα.

Γεια σου, Γιάννη, στον Κολωνό. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που μου έχεις κάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν τη γνωρίζω, την Γαλλίδα τραγουδίστρια που μου έχει στείλει. Και το μήνυμά σου θα με παρακινήσει για να την ψάξω. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Θανάση. Γεια σου, Ντίνα μου. Blue Jeans, η Λάνα Ντελ Ρέι για τον Τόνι.

Να λοιπόν τα αλήθινα χρώματα στα οποία αναφερόταν λίγο νωρίτερα ο Γιώργος. Με τη Cyndi Lauper βέβαια το ζητήσατε αρκετή απόψε. Γεια σου Αθήνα, τι κάνεις τώρα, λίγο να, πριν να κλείσει η εκπομπή με το Black Celebration, τον Τιπές. Αγαπημένα από τα νιάτα. Καλό ξημέρωμα, αιρετικέ. Με τον Ρίτσαρντ Άσκροφτ. Γεια σου Ελπίδα με την κυτρινόμαυρη επιλογή. Είσαι και ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο στην Λιβάδια. Γεια σου Βάγκο. Γεια σου Δημήτρη με τον Sting. Ο Elton John για τη συνέχεια. Goodbye Yellow Brick Road. Μαριέλα αυτή τη φορά θα παίξει.

Στέλιο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Μίνα, ένα δείπνο λέει που περιείχε χρώματα κάτω από την μπλε βελούδινη τέντα που προσδιόριζε τον υπόγειο αλλά επιβλητικό αισθησιασμό και τον ουρανό κατάστηκτο με ασημένιους προβολής, τα λευκά κεριά, τα μπορτό τραπεζομάντιλα και τα χρυσά μαχαιροπύρουνα. Και για το πέρας της νύχτας, μουσικά χρώματα. Πάντως μου λέει, ήσουν χθες μες στο μυαλό μου. Βρέθηκα σε μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη σε μουσικά χρώματα και σκέφτηκα, να ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή του Ιωσήφ. Είδες που τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Μανώλη μου, καλό ξημέρωμα. Άγρυπνο φιλαράκι εδώ, μέχρι το τέλος. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα, γείτονα. Γεια σου, Μαρία, που το κινητό τελειώνει σε 470. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο. Αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εποχή του καταιγισμού των ειδήσεων, των fake news, της πολιτικής πόλωσης και του κοινωνικού αυτοματισμού, εσείς ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης. Το θέμα με το οποίο καταπιανόμαστε σήμερα αφορά όλους μας. Και κυριολεκτικά αφορά τους πάντες. Είτε είμαστε γονείς με παιδιά που είναι στην εφηβεία, είτε είναι σε μικρότερη ηλικία τα παιδιά μας, είτε είμαστε νέοι, είτε έχουμε προχωρήσει σε ηλικία. Το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε, πρώτον, ακούστε, είναι κάτι το οποίο κάνουμε καθημερινά. Δεύτερον, η ανθρωπότητα το κάνει καθημερινά μεν, αλλά μόλις τα τελευταία 10 με 15 χρόνια. Άρα δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες για να δείξουν αν αυτή η καθημερινή μας συνήθεια έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Τρίτον, καταλαβαίνουμε και μόνοι μας ότι όντως έχουμε αναπτύξει έναν εθισμό, μικρότερο ή μεγαλύτερο, σε αυτή τη συνήθεια. Διότι αν περάσουν κάποιες μέρες που δεν προνοούν ποτέ, ή μάλλον αν περάσουν κάποιες ώρες και δεν το κάνουμε, τότε αρχίζει και μας λείπει. Αρχίζουμε και αισθανόμαστε περίεργα ότι κάτι έχουμε χάσει. Σήμερα λοιπόν, το Deep Real εστιάζει στον εθισμό στα κοινωνικά δίκτυα. Μαζί μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, από τις ιδιότητες που θα σας διαβάσω, θα καταλάβετε ότι είναι η πλέον αρμόδια στη χώρα μας για να μιλήσει για το τι προκαλεί η χρήση των κοινωνικών δικτύων από άτομα νέας ηλικίας, ενδεχομένως βεβαίως και στους μεγαλύτερους. Είναι η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα. Κυρία Τσίτσικα, γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα πω τώρα τις ιδιότητές σας. Πρώτον, η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής εφηβικής ιατρικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι επιστημονική υπεύθυνος στη μονάδα εφηβικής υγείας στην παιδιατρική κλινική του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτης Κεραγλέας Κυριακού. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής αλλά και καθηγήτρια συνεργαζόμενη, εκπρόσωπος της UNESCO. Το είπα σωστά?
1: Ναι, ναι, είναι η έδρα για την Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση που εκπροσωπώ στην Ελλάδα.
0: Είναι η έδρα για την Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση και βεβαίως εκτός από τους τίτλους, μάλλον πίσω από τους τίτλους, υπάρχουν πάρα πολλές ώρες έρευνας. Και έρευνας σε ένα θέμα που πραγματικά, όπως τόνισα, το πιστεύω όντως, απασχολεί τους πάντες. Είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στην σημερινή μας κουβέντα με τις τελευταίες εξελίξεις. Τον Αύγουστο, 29 πολιτείες των ΗΠΑ προσέφηγαν εναντίον της Meta, του Mark Zuckerberg, η οποία βεβαίως ως γνωστόν χειρίζεται, ελέγχει το Facebook και το Instagram. Υπήρχαν πάρα πολλά δεδομένα σε αυτή τη δίκη. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα παιδιά τους, λέγαν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχαν εθιστεί τα παιδιά τους στα κοινωνικά δίκτυα. Λέγαν ότι τα κοινωνικά δίκτυα αυτά είναι φτιαγμένα ακριβώς για να επηρεάζουν συγκεκριμένες λειτουργίες στον εγκέφαλο των εφήβων και να προκαλούν εθισμό, ούτως ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ξεφύγουν, εντός εισαγωγικών βεβαίως το βάζω, από αυτά. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Η Meta αναγκάστηκε να προχωρήσει σε ένα συμβιβασμό. Πλήρωσε 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα πληρώσει 17 δισεκατομμύρια δολάρια για να μην προχωρήσει αυτή η δίκη. Αυτός βεβαίως είναι ένας κολοσσίος συμβιβασμός και υπάρχουν και αρκετές δεσμεύσεις ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα στους αλγορίθμους στο Facebook και στο Instagram εφόσον απευθύνονται σε προφίλ που είναι ανήλικοι ή άτομα νέας νεότερης ηλικίας. Τώρα, αυτή είναι η εξέλιξη, η πρόσφατη. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι είναι εθισμός, κυρία Τσίτσικα, και γιατί υπάρχει κίνδυνος να εθιστούμε στα κοινωνικά δίκτυα?
1: Βασικά χρειάζεται λίγο μέσα από αυτή την πληροφορία να εμβαθύνουμε στο τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις ηλικίες για τις οποίες συζητάμε. Αλλά βέβαια όλο αυτό το κομμάτι αφορά, όπως είπατε, και ενήλικες και μικρότερες ηλικίες. Η χρήση της τεχνολογίας χρειάζεται γνώση από τους γονείς από πολύ μικρές ηλικίες, όπως ίσως μπορεί να συζητήσουμε ή τώρα ή σε κάποια άλλη μας συζήτηση. Ας εστιάσουμε λοιπόν στην εφηβική ηλικία και ας εμβαθύνουμε για το πόσο ακριβώς λειτουργεί ο εγκέφαλος σε αυτή την ηλικία, για το αν έχουν αναπτυχθεί τα παιδιά σε σημείο να μπορούν να επιλέγουν και να αυτονομούνται, αν υπάρχει ψηφιακή ανηλικότητα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν σίγουρα μια ευαλωτότητα της ηλικίας αυτής,
0: ναι,
1: σε παρόρμηση, υπερβολή. Δεν έχει ακόμη ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτυχθεί πλήρως.
0: Ναι.
1: Και το κέντρο της κριτικής σκέψης, της λογικής, της λήψης των αποφάσεων είναι σε εξέλιξη και φτάνει σε πλήρη ορίμανση μετά τα 20, να φανταστείτε.
0: Κυρία Τζέσικα, εννοείται ότι θα εστιάσουμε στους εφήβους. Ωστόσο, πραγματικά δεν καταλαβαίνω εγώ, που δεν είμαι επιστήμονος και δεν έχω ασχοληθεί ακαδημαϊκά με το θέμα όπως εσείς, γιατί διαφέρει τόσο πολύ ο εγκέφαλος ενός έφηβου, γιατί αυτό το όριο των 18, που είναι κατά βάση νομικό όριο, μπορεί να είναι και υγειονομικό όριο, θα μας το εξηγήσετε εσείς, δηλαδή πόσο πραγματικά μεγάλες διαφορές έχει ο εγκέφαλος ή ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα και τη ζωή ένας 17χρονος από τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη ζωή ένας 19χρονος. Είναι απορίες πραγματικές αυτές.
1: Ναι, το όριο των 18, όπως είπατε, είναι λίγο αυθαίρετο.
0: Ναι.
1: Γιατί εξατομικεύεται.
0: Σε άλλες χώρες είναι 21, στη χώρα μας ψηφίζουν στα 17 οι πολίτες, οπότε δεν ξέρω πώς μπορούμε να το οριοθετήσουμε.
1: Είναι κυρίως νομικό όριο που λέμε ότι άνω των 18 κάποιος έχει τις νομικές ευθύνες ενός ενήλικα, ενώ όπως φαίνεται δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως η μετέφηβη. Είναι άλλη μια ομάδα που είναι ιδιαίτερη, ευάλωτη, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και χρειάζεται αυτό να το έχουμε υπόψη όταν απευθυνόμαστε στους μετεφήβους που είναι η μεγαλύτερη έφηβη άνω των 17 ετών και μπορεί να λέμε για κατηγορία νεαρών ενηλίκων που μπορεί να φτάσει στα 23, 24, 25. Είναι μια ομάδα που ακόμη και εκείνη βρίσκεται σε ανάπτυξη και δεν μπορούμε να μιλάμε για πλήρη ενηλικίωση. Τουλάχιστον όσον αφορά το νευροβιολογικό κομμάτι. Όμως, γυρίζοντας το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος αυτές τις ηλικίες, έχουμε το κέντρο του συναισθήματος και της παρόρμησης σε πλήρη ανάπτυξη και έτσι θα λέγαμε ότι πρόκειται για έναν συναισθηματικό εγκέφαλο. Και σίγουρα υπάρχει έννοια της ψηφιακής ανηλικότητας, δηλαδή όπως ορισμένες συμπεριφορές ψηλού κινδύνου στο φυσικό κόσμο, το αλκοόλ, το κάπνισμα και άλλες συμπεριφορές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εφήβους, έτσι και στον διαδικτυακό κόσμο υπάρχει ανηλικότητα, δηλαδή ακόμη δεν μπορούν να διαχειριστούν όλες τις προκλήσεις με έναν τρόπο που να είναι απόλυτα ασφαλής. Γι' αυτό και σίγουρα χρειάζονται όρια, χρειάζεται οι σημαντικοί ενήλικες της ζωής τους, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι άλλοι σημαντικοί ενήλικες, η λειτουργία υγείας, οι υπηρεσίες που θα απευθυνθούν, να μπορούν να τους κατευθύνουν και να τους ενδυναμώσουν προς τη λήψη αυτόνομων, λειτουργικών και ασφαλών αποφάσεων. Άρα σίγουρα όσον αφορά την νευροβιολογία μιλάμε για έναν εξελισσόμενο εγκέφαλο με ευαλωτότητα στις υπερβολές και στα ρίσκα. Όμως μια συμπεριφορά δεν είναι αποτέλεσμα ενός παράγοντα μόνο. Εξατομικεύεται πολύ αυστηρά αυτό. Γι' αυτό και όπως είπατε, μα είναι όλα τα παιδιά σε θέση να λειτουργούν σαν ενήλικες στα 18. Εξατομικεύεται πάρα πολύ αυτό. Έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, δηλαδή αυτό το μοναδικό μείγμα του καθενός από εμάς, που έχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά που μας βοηθούν και προοδεύουμε, άλλα που μας δυσκολεύουν. Έχουμε έτσι μια προσωπικότητα με δικά μας χαρακτηριστικά, ας πούμε μια προσωπικότητα α σε ένα περιβάλλον χ, μπορεί να τα πάει πάρα πολύ καλά, να είναι ανθεκτικός ανθεκτική, να είναι επίμονος επίμονη, να καταφέρει πολλά πράγματα παρόλο που το περιβάλλον μπορεί να είναι δύσκολο. Μια άλλη προσωπικότητα β στο ίδιο περιβάλλον χ, θα κουραστεί, θα εξουθενωθεί, μπορεί να αναπτύξει ψυχοπαθολογία. Εξαρτάται λοιπόν πολύ και από την προσωπικότητα.
0: Άρα, συγγνώμη, δεν είναι όλοι ευάλωτοι και δεν μπορούν να εθιστούν όλοι. Ας πούμε, σε βαριές ναρκωτικές ουσίες μπορούν να εθιστούν οι πάντες, αν εκτεθούν σε αυτές. Στα social media μπορούν να εκτεθούν όλοι. Να εθιστούν όλοι.
1: Και στις βαριές εθιστικές ουσίες επίσης υπάρχουν προστατευτικοί παράγοντες. Δηλαδή δεν φτάνουν όλοι στο να κάνουν υπερβολική χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προσπαθώ να εξηγήσω ότι εκτός από την προσωπικότητα, το νευροβιολογικό αναπτυξιακό υπόβαθρο που το εξηγήσαμε, παίζει ρόλο η κληρονομικότητα σε κάποιες οντότητες, όπως ας πούμε υπάρχει ευαλωτότητα στα παιδιά που έχουν ας πούμε Δέπει, ελλειμματική προσοχή, υπερκινητικότητα, υπάρχει ευαλωτότητα στον εθισμό, στο mm-hmm. διαδίκτυο και στα social. Επίσης υπάρχουν και άλλοι. Τα παιδιά που έχουν, είναι στο φάσμα του αυτισμού, πάλι είναι πιο ευάλωτα. Δηλαδή, αν συνυπάρχει κάποια οντότητα, μπορεί να υπάρξει μια ευαισθησία. Mm-hmm. Και φτάνω στον τελευταίο παράγοντα, ή έναν από τους παράγοντες τους τελευταίους, που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, εκτός ναι. από το αναπτυξιακό υπόβαθρο, την προσωπικότητα, την συνυπάρχουσα δυσκολία, παίζει ρόλο και το περιβάλλον. Mm-hmm. Και πρώτα απ' όλα το οικογενειακό. Το πρώτο περιβάλλον είναι το οικογενειακό. Δηλαδή, οι σημαντικοί ενήλικες που πλαισιώνουν ένα παιδί όταν μεγαλώνει. Άρα, οι γονείς, πολλά παιδιά μπορεί να μην έχουν γονείς, αλλά οι σημαντικοί ενήλικες του περιβάλλοντος του οικογενειακού παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Και αυτό ναι. έχει να κάνει πολύ με τη σύνδεση.
0: Δηλαδή,
1: πρώτα απ' όλα χρειάζεται να δίνουν ένα μοντέλο, μια έμπνευση. Δηλαδή αυτό που θέλουμε από τα παιδιά μας να αντιγράψουν και να ακολουθήσουν, δεν μαθαίνεται τόσο με τη θεωρία, αλλά με το πώς λειτουργούμε εμείς μέσα στο περιβάλλον, στο χώρο. Γι' αυτό και εμπνέονται πολύ από το μοντέλο των σημαντικών ενηλίκων οι έφηβοι, παρόλο που δείχνουν να αντιδρούν σε αυτό, το λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη.
0: Λέτε δηλαδή, επίσης, εν ολίγης, ότι

0: τους, ή και στο σχολείο, αν δεν βρίσκουν ένα περιβάλλον έμπνευσης ή δεν τους το απορρίπτουν, γιατί και η εκπαίδευση χρειάζεται να προσαρμοστεί στα τόσα γρήγορα ερεθίσματα, στον τρόπο που μαθαίνουν σήμερα τα παιδιά, στο να διατηρεί το ενδιαφέρον τους. Γιατί αν το σκεφτείτε, βομβαρδίζονται συνεχώς από ερεθίσματα, έχουν μια συνεχή εγρήγορση και όταν αυτό λείπει, αναπτύσσουν αυτό που λένε πάρα πολλοί έφηβοι σήμερα, ότι βαριέμαι, δεν έχω κανένα ενδιαφέρον, κανένα κίνητρο.
1: Ακούστε, συγγνώμη, θέλω να σας ρωτήσω πολλά πράγματα γι' αυτό. Και για το περιβάλλον, το οικογενειακό, και για το κοινωνικό, παύλα σχολικό περιβάλλον των παιδιών. Θα ήθελα όμως να πάμε λίγο πίσω. Θα ήθελα να δούμε επιστημονικά τι είναι εθισμός και πώς μπορούμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος είναι εθισμένος στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Α, ναι, που το ρωτήσω.
1: Τι συμπτώματα έχει δηλαδή.
0: Ναι. Το βασικό, η βασική εικόνα ενός παιδιού που θα λέγαμε ότι έχει συμπεριφορά εξάρτησης είναι βασικά η παραμέληση και οι επιπτώσεις σε πολύ βασικές καθημερινές εκφράσεις της της συμπεριφοράς του και της υγείας του, δηλαδή πολύ καθημερινά bullet points όπως είναι η διατροφή του, ο ύπνος του, η σχολική του λειτουργικότητα και επίδοση, οι σχέσεις του, η φροντίδα εαυτού, δηλαδή το κέφι για ζωή, η φροντίδα του εαυτού. Βλέπουμε παιδιά, ας πούμε, που μπορεί να παραμελούν πάρα πολύ τον εαυτό τους, να μην πλένονται, να μην καθαρίζουν τα δόντια τους, να φορούν τα ίδια ρούχα, να εγκαταλείπουν αγαπημένες δραστηριότητες, να μην έχουν φιλίες στο φυσικό κόσμο, να αναστρέφεται το ωράριο του ύπνου, να σταματούν πολλές φορές το σχολείο να πηγαίνουν ή να παραμελούν πολύ τις μαθησιακές τους υποχρεώσεις, να διατρέφονται όχι με υγιεινό τρόπο, είτε προς τα πάνω καταναλώνοντας πολλά και μη υγιεινά snacks ή να παραμελούν τη διατροφή τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι είτε ένα ή συνδυασμός αυτών των παραγόντων όταν πραγματικά επηρεάζεται και υπάρχουν επιπτώσεις σημαντικές, τότε μπορεί να μιλήσουμε για συμπεριφορά εξάρτησης. Mm-hmm. Δεν έχει λοιπόν στην εφηβεία τόσο σχέση ο χρόνος, έχει φυσικά, λένε οι επίσημες οδηγίες, ας πούμε, των επιστημονικών οργανώσεων, ότι χρειάζεται να εστιάσουμε σε λιγότερο από 2 ώρες την ημέρα για σκοπούς εκτός από εκπαιδευτικούς.
1: Αυτό καταλαβαίνω βεβαίως, ότι αν κάποιος είναι πάνω από 2 ώρες την ημέρα στα social media, δεν σημαίνει ότι είναι εθισμένος σε αυτά, αν δεν παραμελεί αρκετά πράγματα από αυτά που είπατε. Είναι έτσι ή όχι?
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι τόσο ποσοτικό το κριτήριο,
1: ναι,
0: όσο ποιοτικό.
1: Ναι. Και οι επιπτώσεις του, οι συνέπειες του.
0: Ναι, και να υπάρχει κάποια ισορροπία, δηλαδή όπως ψυχαγωγείται, κοινωνικοποιείται, περνάει όμορφα και αφιερώνει χρόνο, ναι, στον ψηφιακό κόσμο, να υπάρχει ισορροπία με τη δραστηριότητα και στο φυσικό κόσμο.
1: Περιγράφεται, ναι, παρακαλώ πείτε μας και μετά την πανδημία.
0: Ναι, μετά τις καραντίνες, ας πούμε,
1: ναι,
0: γιατί υπάρχει η εποχή προ-COVID και μετά-COVID. Δηλαδή,
1: για όλους μας νομίζω.
0: Ναι, και πόσο μάλλον για τις γενιές Α και Z. Η Z είναι αυτή που γεννήθηκαν μετά το 2000, mm-hmm, που τώρα έχουμε και κάποιους γονείς Z'ers.
1: Βεβαίως.
0: Και επίσης αυτή η Α που γεννήθηκαν μετά το 2011-2012, που είναι τώρα εκπρόσωποι οι έφηβοι, βλέπουμε ότι έχουν επηρεαστεί σημαντικά αυτές οι γενιές. Και ότι έχουν πολύ μεγάλο αποτύπωμα της καραντίνας της εποχής αυτής. Mm-hmm. Έχουν σκαρφαλώσει τα ποσοστά και εξάρτησης από τις οθόνες και τα social, και επίσης της μειωμένης φυσικής δραστηριότητας, της υπερβαρότητας, παχυσαρκίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει η υγεία τους επηρεαστεί και μπορεί να μιλάμε και για την πρώτη φορά γενιά,
1: ναι,
0: που έχει χαμηλότερη ποιότητα ζωής από τους προγόνους της. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό το συζητούμε αυτό, και όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις και να συνεργαστούμε ώστε να ενδυναμωθούν, να μπορέσουν να πάρουν οι γονείς, τα παιδιά,
1: ναι,
0: όλες αυτές τις κατευθύνσεις.

0: κινήσεις που χρειάζονται για να έχουν ισορροπημένη δραστηριότητα και να απολαμβάνουν το εργαλείο αυτό, που είναι σημαντικό και μονόδρομος βέβαια, γιατί η τεχνολογία προσφέρει και πάρα πολλά θετικά πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Τα οποία τα πραγματικά είναι σημαντικό να τα απολαμβάνουν όλες οι γενιές.
1: Ακούστε τώρα, περιγράψατε αρκετά πράγματα ή μάλλον με πολύ μεγάλη ευκρίνεια το τι συμβαίνει εξωτερικά σε έναν έφηβο, σε έναν νέο άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει τέτοιο ζήτημα εθισμού. Ήθελα να σας ρωτήσω τι συμβαίνει και βιολογικά, νευροβιολογικά ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν ο σωστός όρος το χρησιμοποιήσατε κι εσείς όμως. Δηλαδή, τι παθαίνει ο εγκέφαλος. Αυτό μπορείτε να το δείτε εσείς οι επιστήμονες, όταν ένας άνθρωπος είναι όντως εθισμένος, τι συμβαίνει. Παλιότερα είχα διαβάσει ότι λόγω των πολλών ενημερώσεων που έχουμε από τα social media, δηλαδή μας ήρθε ένα μήνυμα ή κάποιος έκανε ένα post ή κάποιος αντέδρασε ένα post και αυτό μας έρχεται σαν, συνέχεια σαν ενημέρωση σε κάθε λίγα λεπτά στο προφίλ μας, ενεργοποιείται μια διαδικασία του εγκεφάλου που έχει να κάνει με το άγχος. Αυτή είναι μια αντίστοιχη διαδικασία που θα ενεργοποιούταν αν π.χ. ένας προϊστορικός άνθρωπος φιλούσε σκοπιά το βράδυ γύρω περιμετρικά εκεί πέρα που είχε κατασκηνώσει η φυλή του και ερχόταν μια αρκούδα. Κάπως έτσι είχε παρομοιάσει το κείμενο το οποίο είχα διαβάσει, αυτό το οποίο παθαίνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος με τις ενημερώσεις της διαρκής. Δεν ξέρω αν είναι σωστός αυτός ο χαρακτηρισμός και αυτή η περιγραφή και δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μας πείτε τι πραγματικά παθαίνει ο εγκέφαλος.
0: Ναι, πραγματικά υπάρχουν αλλαγές, παρόλο που δεν υπάρχει κάποια ουσία που εισάγεται στον οργανισμό όπως με άλλες εξαρτησιογόνες καταστάσεις. Παράγεται όμως τοπικά στον εγκέφαλο οι ενδορφίνες που δημιουργούν πολύ, πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και έτσι υπάρχει, θα λέγαμε, μια εξάρτηση από αυτή. Ας πούμε οι gamers, όταν ζουν όλη αυτή την αδρεναλίνη και όλη αυτή την εγρήγορση και πραγματικά μπορεί να εθιστούν και ψυχολογικά αλλά και περσέ εκρίνονται ουσίες οι οποίες δημιουργούν εξάρτηση όταν υπάρχει επαναληψιμότητα στη χρήση και δημιουργείται αυτό το αίσθημα της μεγάλης απόλαυσης.
1: Υπάρχουν οι ουσίες της εξάρτησης, κυρία Τσίτσικα, δηλαδή υπάρχουν ουσίες που αν δούμε ανεβασμένες στον οργανισμό μας μπορούμε να πούμε ότι αυτό ενεργοποιείται όταν έχουμε μια εξάρτηση, όταν έχουμε έναν εθισμό.
0: Κοιτάξτε, αυτό που ας πούμε σχετίζεται πολύ με την κατάσταση στρες και άγχους είναι κυρίως, μπορούμε να δούμε αυξημένη κορτιζόλη που τη βλέπουμε στα παιδιά που έχουν υπερβαρότητα παϊσαρκία ή σε ορισμένα παιδιά που μπορεί να έχουν ένα χρόνιο στρες του οργανισμού που δημιουργεί η εξάρτηση από τις οθόνες, αλλά υπάρχουν και ευρήματα στον εγκέφαλο, δηλαδή και ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα που δείχνει αυξημένη εγρήγορση ή και ακόμη και στις απεικονιστικές, δηλαδή στη μαγνητική μπορούμε να δούμε διαφορές. Δηλαδή όταν είναι χρόνια η εξάρτηση κάπως γερνάει ο εγκέφαλος και αυτό που αναφέρατε ότι συνεχώς δέχεται ερεθίσματα και χρειάζεται να είναι σε συνεχή να το τροφοδοτείται με ερεθίσματα, αυτό δημιουργεί ένα φαινόμενο που λέγεται fear of missing out, δηλαδή όταν σταματήσει αυτό δημιουργούνται δεν ικανοποιούνται τα συστήματα ανταμοιβής τα οποία είναι πολύ ισχυρά στον εθισμό και μάλιστα στις βραχυπρόθεσμες αμοιβές, δηλαδή σε αυτές που αφορούν το παρόν, είναι ευάλωτοι οι έφηβοι γενικά.
1: Ναι.
0: Και όταν δεν υπάρχει αυτή η βραχυπρόθεσμη ανταμοιβή που έχουν βιώσει και την έχουν εθιστεί σε αυτή, δημιουργούνται αισθήματα μελαγχολίας, καταθλιπτικά συναισθήματα, αίσθημα απόγνωσης, δεν έχει κίνητρο, δεν μπορεί να βάλει σχέδιο στο φυσικό κόσμο, να έχει μακροπρόθεσμους στόχους, απαξιώνεται η παιδεία.
1: Να το μεταφράσω κάπως αλλιώς αυτό. Φανταστείτε να είμαι 16-17 χρονών, να έχω αγοράσει μια καινούρια μπλούζα, να την φοράω, να βγάζω φωτογραφία, να τη βάζω στο προφίλ μου, στο κοινωνικό δίκτυο και να περιμένω να μου κάνει like η κοπέλα που μου αρέσει. να μην μου κάνει ποτέ να περιμένω, να μπαίνω και να ξαναμπαίνω, να δω πώς μου έκανε, υπήρχε κάποια αντίδραση και τελικά να μην υπάρχει. Από όλα όσα λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μπορεί πραγματικά να επηρεάσει πάρα πολύ την ψυχολογία ενός εφήβου.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί τα κοινωνικά δίκτυα, εκτός από αυτά που έχουμε πει που αφορούν γενικά την εξάρτηση στις δραστηριότητες, εδώ κάνω άλλη μια παρένθεση και λέω ότι υπάρχουν, το διαδίκτυο δεν είναι γενικά εξαρτησιογόνο, υπάρχουν δραστηριότητες που είναι εξαρτησιογόνες και που είναι σχεδιασμένες να είναι έτσι, όπως τα παιχνίδια, ο τζόγος, τα social media και τα βίντεο και οι σειρές που τώρα τελευταία υπάρχει εξάρτηση και από αυτή τη δραστηριότητα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε, ξαναγυρίζοντας αυτό που είπατε, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν και άλλη διάσταση. Χτυπάνε και στο χαρακτηριστικό των εφήβων που είναι σε αυτή την αναπτυξιακή φάση και ηλικία υπάρχει μια ναρκισσιστική περίοδος, με την έννοια ότι είναι εγωκεντρική περίοδος. Αυτό γίνεται φυσιολογικά από αρχαιοτά των ετών σαν αναπτυξιακή φάση για να μπορούν να μάθουν πράγματα για τον εαυτό τους, να πατήσουν στα πόδια τους, να αποκτήσουν ταυτότητα.
1: Υπάρχει έντονη διάθεση αυτοπροβολής στους εφήβους.
0: Και υπάρχει η ανάγκη αποδοχής. Είναι πολύ σημαντική η συνομιλία.
1: Επιβεβαίωση. Ζητούν επιβεβαίωση. Ναι,
0: αυτοεκτίμηση, να χτίσουν λοιπόν πολύ βασικά κομμάτια του εαυτού τους που δεν τα έχουν ανακαλύψει, ζητούν αποδοχή από το περιβάλλον των συνομιλίκων κυρίως, mm-hmm. ειδικά στη μέση εφηβεία, δηλαδή από τα 13 ως τα 17-18, αυτό το αποζητούν πάρα πολύ και οι γονείς πέφτουν από το βάθρο τους που ως τότε ήταν οι stars της ζωής ενός παιδιού, και ζητούν την αποδοχή των συνομιλίκων. Οι γονείς δέχονται μια αντίδραση έτσι, σε κάθε μορφή, θα λέγαμε, εξουσίας ενηλίκων και καταρχάς στην εξουσία των γονέων, στην αυθεντία των γονέων αντιδρούν οι έφηβοι για να κατακτήσουν την αυτονόμηση. Γυρίζοντας λοιπόν στα social media, παρουσιάζουν τον εαυτό τους κυρίως όπως θα θέλανε να είναι, όχι όπως είναι στην πραγματικότητα, ποστάρουν το καλύτερο που μπορούν να φτιάξουν σε φωτογραφία.
1: Βάζουν φίλτρα.
0: Επίσης χρησιμοποιούν φίλτρα, παρουσιάζουν, πάνε σε ένα πάρτι, αλλά αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι να ανεβάσουν μια φωτογραφία, όχι να μιλήσουν, να συζητήσουν, να πιούν ένα ωραίο ρόφημα.
1: Το βλέπουμε και στα γήπεδα, στις συναυλίες, στις μαζικές συναθρήσεις, ότι οι περισσότεροι, όχι μόνο οι έφηβοι, είναι με ένα κινητό στο χέρι και αντί να βλέπουν αυτό που εξελίσσεται μπροστά τους, απλά το βιντεοσκοπούν.
0: Ακριβώς, και το μυαλό τους είναι στο να ποστάρουν κάτι και να φύγουν, όχι να έχουν μια κοινωνική συναναστροφή.
1: Η πραγματική εμπειρία του τι συμβαίνει.
0: Μουσική, ναι. Να χορέψουν, να φλερτάρουν. Βλέπουμε ότι υπάρχει επίδραση και στο ρομαντισμό. Δηλαδή πολλά παιδιά παγιδεύονται μέσα στις οθόνες και φλερτάρουν διαδικτυακά mm-hmm. ή εκφράζονται με σεξ, την διαδικτυακά ραντεβού. Στα αγόρια βλέπουμε ότι υπάρχει και εξάρτηση από πορνογραφικό υλικό που είναι φτιαγμένο για ενήλικες και όχι για ανηλίκους. Είναι αυστηρά απαγορευμένο για ανηλίκους. Άρα ουσιαστικά επηρεάζεται πολύ και η κοινωνική τους ζωή και επίσης όταν έχουν, δεν διευκολύνεται η αυτοκριτική και η αυτοβελτίωση μέσα από αυτό, αλλά και όταν έχουν πάρα πολλούς διαδικτυακούς φίλους, δυσκολεύεται κάπως και η γλώσσα του σώματος και η αλληλεπίδρασή τους στο φυσικό κόσμο. Δηλαδή δυσκολεύονται πολλές φορές, χάνουν δεξιότητες κοινωνικές, να έχουν βλεμματική επαφή, να εκφράζονται με τη γλώσσα. Υπάρχει επίπτωση μεγάλη στην έκφραση του λόγου. Μιλούν με συγκεκριμένες λέξεις, πολλές φορές γκρίκλεις, το χρησιμοποιεί στο γραπτό λόγο, έχει μειωθεί η έκφραση και βλέπουμε ότι πολλές φορές επιλέγουν να χρησιμοποιούν και εικονίδια ή να επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο, χάνοντας και δεξιότητες φλερτ ρομαντισμού αλλά και κοινωνικές δεξιότητες στο φυσικό κόσμο.
2: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Deep Real, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο θέμα που πραγματικά μας αφορά όλους μας, τον εθισμό στα social media. Εστιάζουμε βεβαίως στους εφήβους. Μαζί μας είναι η καθηγήτρια και η εθνική εκπρόσωπος της UNESCO στην έδρα για την παγκόσμια υγεία και εκπαίδευση και αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής εφηβικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα. Λοιπόν, κυρία Τσίτσικα, ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο διευρυμένος είναι ο εθισμός στα social media μεταξύ των εφήβων? Τι κάνουμε όταν το διαπιστώνουμε? Πόσο εύκολα ξεφεύγει κάποιος από αυτά? Και αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία κρύβονται από πίσω, διότι είπατε πριν για εθισμό σε video games, αυτό το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε και από προηγούμενες δεκαετίες ότι υπήρχαν άνθρωποι που περνούσαν αρκετές ώρες στο 24ωρο κολλημένοι σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Αναφερθήκατε όμως και σε εθισμό σε σειρές. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους και όντως αμέσως σκεφτόμαστε όλοι ανθρώπους οι οποίοι ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο κάθονται μέσα στο σπίτι τους, δεν κάνουν τίποτε άλλο εκτός από το να βλέπουν μια σειρά γιατί αγωνιούν να δουν το τέλος της. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τους εφήβους και τα social media, γιατί θα ήθελα να γνωρίζω τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Ναι, πριν να προχωρήσουμε στο τι μπορούμε να κάνουμε, να επανέλθουμε λίγο στο ότι επίσης τα social media μπορεί να επηρεάσουν και την αυτοεκτίμησή τους και την αυτοεικόνα τους. Δηλαδή υπάρχει μια, βάλλονται οι αξίες των παιδιών, θα λέγαμε. Δηλαδή δίνεται μια έμφαση στο εύκολο κέρδος. Ας πούμε, πολλοί έφηβοι με επισκέπτονται και μου λένε, ήμουνα σε μια πλατφόρμα που έδειχνε πώς να γίνω εκατομμυριούχος πριν τα 20. Ή ξέρω εγώ, στο ότι με έναν εύκολο τρόπο μπορούν να αποκτήσουν χρήματα, και αυτοί που μπλέκονται με το τζόγο, το λένε αυτό πολύ. Δίνεται λοιπόν μια έμφαση στο εύκολο κέρδος, απαξιώνονται μακροπρόθεσμοι στόχοι, απαξιώνεται η παιδεία, η προσπάθεια, το να μπορούν να ασχολούνται με δραστηριότητες που χρειάζονται χρόνο και επιδίδονται κυρίως στο πώς θα βγάλουν χρήματα μέσα από διαδικτυακές δραστηριότητες, που και αυτές βέβαια χρειάζονται χρόνο και κόπο, αλλά το παρουσιάζουν πολλές φορές το ότι μπορεί να γίνει εύκολα. Επίσης, δίνουν έμφαση πολύ και στην εμφάνιση, δηλαδή στον όρο σεξι και πώς μπορεί να καταφέρεις πράγματα μέσα από την εμφάνιση, που σίγουρα μια ωραία εμφάνιση συμπληρώνει ένα καλό σύνολο, αλλά δίνοντας έμφαση μόνο σε αυτό, πολλά κορίτσια τα βλέπουμε και αγόρια να μεγαλώνοντας και φτάνοντας στα εφηβικά χρόνια να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, να αναπτύσσουν διαταραχές πρόσληψης τροφής, να μην αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους, να μην αισθάνονται ότι έχουν μια καλή εμφάνιση και να αναπτύσσουν μελαγχολικό συνέστημα. Πολλές φορές έχουμε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Άρα έχει να κάνει και υπερβολική ενασχόληση και μάλλον το ότι επηρεάζονται και βάλλονται οι αξίες με το πώς θα έχουν λειτουργικότητα ψυχοκοινωνική. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και φτάνουμε τώρα στο πώς.
1: Ακούστε, επειδή έθεσα πολλά ερωτήματα στην αρχή, ένα από αυτά που δεν έθεσα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτός ο εθισμός. Στην δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην αγωγή που κατέθεσαν 29 από τις πολιτείες των ΗΠΑ εναντίον της ΜΕΤΑ, υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που εφήβων που οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία και οι γονείς τους έλεγαν ότι αυτό συνέβη λόγω του εθισμού στα social media. Τι σχολιάζετε σε αυτό?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε φυσικά να γνωρίζουμε τι συνθήκες επικρατούσαν και αυτές είναι περιπτώσεις που σίγουρα ασχολείται δικογραφία με αυτές. Οπότε δεν μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Σίγουρα για να φτάσει ένας έφηβος σε ακραία αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, συνυπάρχουν συνήθως και άλλοι παράγοντες, δηλαδή έχει να κάνει, όπως αναφέραμε στην αρχή της συζήτησής μας, και με το αν συνυπάρχουν άλλες ψυχοπαθολογία ή αν υπάρχει κάποιο κενό ή κάποια τραυματική εμπειρία, είτε στο οικογενειακό ή στο σχολικό περιβάλλον, γιατί πολλές φορές μια τραυματική εμπειρία σε αυτή την ηλικία μπορεί να θεωρήσει ο έφηβος ότι θα διαρκέσει για πάντα, επειδή σκέφτονται με προσκόλληση στον παρόντα χρόνο. Όπως αναφέραμε, έχουν δικά τους αναπτυξιακά χαρακτηριστικά στην ηλικία αυτή και θεωρούν ότι αυτό δεν θα ξεθοριάσει, δεν θα περάσει, δεν θα διαρκέσει για πάντα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και χρειάζονται υπηρεσίες για εφήβους. Ναι. Δηλαδή χρειάζονται ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες για εφήβους. Άρα το ακούω ότι μερικά παιδιά φτάσανε σε αυτοκτονικότητα ή και σε απόπειρα ή και σε θάνατο,
1: ναι.
2: Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να συνυπήρχαν και άλλοι παράγοντες. Σίγουρα συνέβαλε, γιατί όταν ένα παιδί αισθάνεται μόνο του, αισθάνεται απόγνωση, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να δώσει λύσεις και έχει οδηγηθεί σε ένα διέξοδο, μπορεί ένας τέτοιος εθισμός ή κάτι που του είπε το AI ή που δόθηκαν...
1: Ή ένα διαδικτυακό bullying ενδεχομένως, σχόλια σε μια φωτογραφία που δεν του άρεσαν, που ήταν προσωπικά.
2: Μπορεί να φτάσει σε αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που είναι σαν κορυφή του παγόβουνου και φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί ο κάθε έφηβος από αυτούς που βλέπουμε τους γονείς του να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν, είναι διαφορετικός και σίγουρα υπάρχει ολόκληρη δικογραφία από πίσω.
1: Πόσοι έφηβοι είναι εθισμένοι στα social media? Υπάρχουν εκτιμήσεις, υπάρχουν ποσοστά?
2: Βεβαίως υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν και έρευνες του δικού μας μεταπτυχιακού στρατηγικές αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, που ασχολείται, ναι, ιδιαίτερα με αυτό το τομέα. Και έχει κάνει μελέτες πριν την πανδημία που αναφέρει περίπου 8%, 8 με 10% σοβαρή εξάρτηση και ήπια και μέτρια εξάρτηση το ένα περίπου γύρω στο 40%, άρα περίπου υπολογίζαμε.
1: Άρα ένα στους δύο εφήβους πριν την πανδημία ήταν εθισμένοι σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό.
2: Ακριβώς, και μετά την πανδημία αυτά τα ποσοστά έχουν διπλασιαστεί περίπου, δηλαδή οι περισσότεροι έφηβοι έχουν συμπεριφορά εξάρτησης, αλλά όχι όλοι βέβαια σε βαθμό σοβαρό, αλλά μπορεί να επηρεάζεται η καθημερινότητά τους και να χρειάζεται κάποια κατεύθυνση και ισορροπία.
1: Να ρωτήσω, φεύγει αυτός ο εθισμός? Δηλαδή με τα χρόνια ενώ μεγαλώνει το παιδί, ο έφηβος, αυτό το πράγμα φθήνει?
2: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί είναι και από τους λίγους εθισμούς που πολλές φορές βλέπουμε τον έφηβο να κάνει αυτοδιόρθωση, να διορθώνει από μόνος του αυτό το κομμάτι. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν 4 τυπολογίες εφήβων που μπορεί να φτάσουν σε συμπεριφορά εξάρτησης. Αυτό λέγεται μοντέλο των 4, προκύπτει από δική μας έρευνα και έχει βραβευτεί διεθνώς, και θα προσπαθήσω γρήγορα να περιγράψω αυτούς τους 4 τύπους. Mm-hmm. Είναι ο πρώτος τύπος που λέγεται αυτός που πιάνεται στην παγίδα και είναι ένας τύπος εφήβου ο οποίος έχει μεν δίψα για ζωή, θέλει να δράσει στο φυσικό κόσμο, αλλά είναι ο τύπος που μπορεί να μην έχει τόσες κοινωνικές δεξιότητες, τόσες επιτυχίες και τρώει πόρτα, θα λέγαμε σε εισαγωγικά,
1: ναι,
2: και έτσι βιώνει την αριστεία, το θετικό feedback μόνο μέσα από διαδικτυακές δραστηριότητες και θα λέγαμε ότι αυτοπαγιδεύεται. Αυτό το παιδί είναι το πρώτος τύπος. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την αναπτυξιακή, με το αναπτυξιακό υπόβαθρο της εφηβείας, όπως το περιγράψαμε, και είναι ο τύπος της θεάς Κάλλης, έτσι το περιγράφουμε, ναι, που έχει πολλές δραστηριότητες και στο διαδίκτυο και εκτός και συνάδουν και κάποια στιγμή μπορεί να το χάσει.
1: Η θεά Κάλλη είναι η ινδική θεότητα με τα πολλά χέρια, έτσι?
2: Ακριβώς, ναι, που κάνει πολλά πράγματα,
1: ναι,
2: και κάποια στιγμή μπορεί να το διορθώσει όταν το συνειδητοποιήσει, δηλαδή λέει «Α, τώρα έχω εξετάσεις, θα μειώσω το χρόνο μου», δηλαδή έχει αυτοέλεγχο και έχει να κάνει κυρίως με το αναπτυξιακό υπόβαθρο της εφηβείας. Ο τρίτος τύπος είναι αυτός που έχει βέβαια αναπτυξιακό υπόβαθρο, αλλά μπορεί να χάσει, είναι αυτός που κάνει τον πλήρη κύκλο, έτσι το λέμε, αλλά μπορεί να χάσει πολύ χρόνο μέσα σε αυτό και 6 μήνες και 1 χρόνο και τελικά διακόπτει μόνος του όταν αντιληφθεί και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στη ζωή του, όταν έχει άλλο motivation, άλλο κίνητρο, ερωτευτεί φερπίν, ή όταν κορεστεί, όταν βαρεθεί, όταν λέει αχ, πολλές φορές έρχονται παιδιά και μας λένε συχάθηκα τον εαυτό μου, δηλαδή το παράκανα.
1: Ναι.
2: Άρα αυτός ο τύπος έχει να κάνει με την εφηβεία και το αναπτυξιακό υπόβαθρο της εφηβείας, αλλά μπορεί να ξεφύγει και να χάσει χρόνο.
1: Καταλαβαίνω.
2: Και έτσι χρειάζεται παρέμβαση. Και είναι και ο τελευταίος τύπος, που είναι αυτός που λέμε σε εισαγωγικά καμένος, που βαριέται τα πάντα,
1: ναι,
2: και δεν έχει δει ψάρια ζωή. Και είναι στο διαδίκτυο γιατί δεν έχει τη διάθεση να κάνει τίποτα άλλο. Αυτός ο τύπος έχει βαριά συνοσιρότητα, χρειάζεται παρέμβαση και όπως και ο πρώτος τύπος χρειάζονται ειδικό πρόγραμμα να δούμε αν συνυπάρχει κάποια άλλη οντότητα που τον οδηγεί σε αυτή την έκφραση. Άρα ο πρώτος τύπος και ο τέταρτος έχουν συνοσιρότητα, χρειάζονται ισχυρή παρέμβαση. Ο δεύτερος και ο τρίτος μπορεί να είναι στο πλαίσιο της εφηβικής ηλικίας και να χρειάζονται κατεύθυνση ενδυνάμωση και να μπορέσουμε να τους οδηγήσουμε σε μία ισορροπία. Με αυτό το σκεπτικό πραγματικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εξάρτηση και να μπουν τα παιδιά σε μία ισορροπία στην καθημερινότητά τους. Χρειάζονται, εξατομικεύεται ο χρόνος που χρειάζεται το κάθε παιδί και σίγουρα και η οικογένεια χρειάζεται να συμβάλλει και να έχει υποστήριξη και στήριξη και γενικά να εμπνευστούν σε ένα κομμάτι ευεξίας, δηλαδή να εστιάσουν στο well-being με την έννοια του καλού ύπνου, της διατροφής, της φυσικής δραστηριότητας, το να υπάρχει ψηφιακή δραστηριότητα σε ισορροπία με τις άλλες εκφάνσεις της ζωής και της καθημερινότητας και βέβαια και δημιουργικότητα, ωραία. Ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, η μουσική, η καλλιτεχνική έκφραση. Όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ στην ισορροπία και οι γονείς μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Μάλιστα. Real FM. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας, φίλες και φίλοι, με την καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, την κυρία Άρτεμις Τσίτσικα. Είπαμε αρκετά πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω για το ποια είναι η κατάλληλη ηλικία, αν υπάρχει, για να έχει ένα παιδί προφίλ στα social media. Παλιότερα, ή μάλλον σε μια κουβέντα που έκανα με άλλους ενήλικες ανθρώπους, έχει ακουστεί μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, ότι είμαστε τώρα στο 2026 και θυμόμαστε ότι το 1986 οι γονείς μας είχαν στο αυτοκίνητο και καπνίζανε. Σε 30-40 χρόνια από τώρα θα λέμε ότι υπήρχαν 12χρονα που είχαν Instagram και θα είναι κάπως έτσι θα το σκέφτονται οι μελλοντικοί άνθρωποι. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Θεωρώ ότι οι ανήλικοι δεν θα πρέπει καθόλου να έχουν προφίλ στα social media.
8: Ναι, ακριβώς όπως ανέφερα και στην αρχή της συζήτησής μας, υπάρχει η έννοια της ψηφιακής ανηλικότητας, δηλαδή σίγουρα δεν είναι έτοιμοι να διαχειριστούν όλη αυτή την πληροφορία. Πρώτα απ' όλα, πολλές φορές έχουν πάρα πολλές παγίδες σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Δίνουν τα προσωπικά τους δεδομένα, μπορεί να δέχονται ερεθίσματα κατάλληλα, πολλές φορές να έχουμε θέματα αποπλάνησης, δηλαδή να τους πλησιάζουν ενήλικοι με προφίλ με ψευδή στοιχεία και να προσπαθούν να τους συναντήσουν στο φυσικό κόσμο ή να πάρουν
7: κάποια φωτογραφία. Αυτή είναι η κίνδυνη πέραν του εθισμού που είναι πραγματικά εξαιρετικά αληθινή και έχουμε δυστυχώς πολλά παραδείγματα για περιπτώσεις που εφήβων που έχουν υποστεί τα πάνδυνα μέσω αυτών των εντός αγωγικών σχέσεων που έχουν αναπτύξει αρχές και ενωμένες από τα social media.
8: Ναι, ακριβώς, και στο κομμάτι, ας πούμε, της τεχνολογίας, οι γονείς χρειάζονται ιδιαίτερη ας πούμε επαγρύπνηση, γιατί από πολύ μικρή ηλικία υπάρχουν κανόνες βάσει των επιστημονικών ερευνών που έχουν δημοσιευτεί. Ας πούμε, κάτω των 3 ετών δεν επιτρέπονται οι οθόνες γενικώς, γιατί ο εγκέφαλος χρειάζεται τρισδιάστατα ερεθίσματα και αναπτύσσει συνάψεις, και η τεχνολογία πραγματικά παρεμβαίνει και στη σχέση, ας πούμε, στη βρεφική ηλικία, και η μητέρα χρειάζεται να πάρει οδηγίες στο πώς θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Γιατί πολλές φορές μπορεί να δούμε, ας πούμε, μία μητέρα να θυλάζει και να κρατά το κινητό,
7: ναι,
8: το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ τη βλεμματική επαφή με το βρέφος, που εκείνη τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαστε και το μοναδικό είδος που θυλάζουμε και μπορούμε να κοιτάμε το βρέφος μας. Άρα ουσιαστικά από πολύ μικρές ηλικίες χρειάζεται να δοθούν οδηγίες στους γονείς, μέχρι τα 3 καθόλου χρήση οθονών στα μικρά, μετά μεγαλώνοντας με επιστασία και με κατάλληλα ερεθίσματα και δραστηριότητες για τις ηλικίες αυτές,
7: ναι,
8: μπορεί να πάμε έως τη 1 ώρα, και μετά το κινητό δίνεται μετά τα 12, στη δευτεροβάθμια. Και όσον αφορά τα social media,
7: ναι,
8: υπάρχει η έννοια της ψηφιακής ανηλικότητας. Μιλάμε για πάνω από 15-16, αλλά και αν έχουν σε μικρότερη ηλικία, χρειάζεται πραγματικά οι γονείς να έχουν την επικοινωνία, την καθημερινή, τη φροντίδα,
7: την επίβλεψη.
8: Ακριβώς, και να μπορούν να πάνε σε αυτούς, να υπάρχει αυτό το κανάλι επικοινωνίας, ώστε να μπορούν να πάνε αν συμβεί κάτι δυσάρεστο στο διαδίκτυο, και να το συζητήσουν και να το χειριστούν μαζί. Αν δείτε την επικοινωνία των γονέων με παιδιά, πολλές φορές υιοθετούμε όλοι ένα ρόλο αυθεντίας και λέμε μόνο πρέπει και κανόνες, δεν ακούμε αυτά που μας λένε πολλές φορές, και η επικοινωνία μας είναι σε επίπεδο που δίνουμε εντολές. Αυτό δεν δουλεύει στην εφηβική ηλικία καθόλου. Χρειάζεται επιχειρηματολογία.
7: Δηλαδή θα έχεις και κινητό και πρόσβαση στα social media μόνο για 1 ώρα ή 60 λεπτά την ημέρα, 61 απαγορεύεται. Π.χ. αυτό είναι ένας πυρηνικός που ακούω.
8: Ναι.
7: Κάθε φορά χωρίς όμως ο γονιός να έχει ιδέα τι έχουν γίνει στα 60 λεπτά.
8: Και ακριβώς, και να το συζητάνε, ας πούμε. Mm. Γιατί το κάνουμε αυτό,
7: ναι,
8: ποιος είναι ο λόγος, τι μπορεί να προκύψει εκεί.
7: Ναι.
8: Και όχι μόνο με μία συζήτηση. Αυτό είναι μια δυναμική διαδικασία καθημερινή,
7: ναι,
8: που υπάρχει συζήτηση και αλληλεπίδραση, καθώς θα δοθεί ερέθισμα και με κάτι άσχετο. Δηλαδή μπορεί να δούμε μια ταινία και να τη συζητήσουμε, ή να γίνει κάτι στο σχολείο, που χρειάζεται όμως να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας, ώστε να μας λένε και αυτά που συμβαίνουν ή αυτά που τους απασχολούν, και να, με οποιοδήποτε ερέθισμα, να βάζουμε και κάποια πληροφορία. Όχι να γίνεται μια συζήτηση μία και τελείωσε, όπου θα δώσουμε μόνο κανόνες και πρέπει.
7: Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στα social media τα ίδια. Θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριμένα για το TikTok. Όταν πρωτοβγήκε, πραγματικά τα βίντεο του ήταν πολύ, δεν θέλω να πω εξοργιστικά, αλλά προσωπικά είχα σοκαριστεί με τη συχνότητα, την παιδικότητα και ταυτόχρονα την προσπάθεια ενηλικίωσης της παιδικότητας. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός στα βίντεο που έβγαιναν. Τώρα μιλάμε πριν από 7-8 χρόνια. Τώρα έχει βελτιωθεί όλο αυτό το πράγμα. Έχουν υπάρξει κάποιοι περιορισμοί. Το περιεχόμενο είναι αρκετά πιο κατάλληλο. Και πάλι όμως υπάρχουν αρκετές αναφορές που λένε ότι το TikTok έχει φτιαχθεί ακριβώς για να υπάρχει αυτή η έκρηξη της ντοπαμίνης με βίντεο λίγων δευτερολέπτων, τα οποία είναι φτιαγμένα για να έχουν μια κορύφωση, η οποία μας κρατά σε εγρήγορση, και κρατά σε εγρήγορση κυρίως τον εγκέφαλο των εφήβων. Είναι έτσι?
8: Ναι, σαφώς. Είναι μια πληροφορία που δίνεται με έναν πολύ έντονο ρυθμό, που όντως δημιουργεί εξάρτηση, Και πολλές φορές πολλά παιδιά τα περιγράφουν και μάλιστα στα συνέδριά μας που έρχονται και μιλούν. Τώρα έχουμε 9 και 10 Οκτωβρίου το συνέδριό μας στο ΕΚΠΑ. Mm-hmm. Και σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε.
7: Βεβαίως.
8: Μιλούν τα ίδια και λένε ότι δεν αντιλαμβάνονται. Μπαίνουν για 5 λεπτά και περνάει 9 ώρα και δεν το αντιλαμβάνονται ότι έχει περάσει αυτός ο χρόνος. Γιατί ακριβώς δημιουργείται μια συνεχής προσδοκία. Συνέχεια βλέπουν άλλο και άλλο περιεχόμενο και όταν αυτό τους λείπει είναι σαν να αδειάζει, σαν να είναι άδεια σακιά. Το περιγράφουν δηλαδή σαν να μην έχουν ενδιαφέρον πλέον, γιατί τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό το επίπεδο εγρήγορσης και ενδιαφέροντος που δημιουργεί το TikTok. Είναι εθιστική.
7: Υπάρχει ενδεχομένως και κάποια νευρολογική κόπωση μετά από την παρακολούθηση πολλών ωρών τέτοιων βίντεο.
8: Στη συνέχεια δημιουργείται μια περιβαλλοντική διάσπαση προσοχής, μια ελλειμματική προσοχή και υπάρχει επίπτωση σαφώς στο γνωστικό κομμάτι και χωρίς υπερβολή όλη αυτή η διαδικασία όντως μπορεί να μελλοντικά να δημιουργεί μια γύρανση στον εγκέφαλο και μάλιστα οι νέες μελέτες δείχνουν, αναδεικνύουν ότι η υπόθεση υγεία εγκεφάλου και πρόληψη της φθοράς του εγκεφάλου σε μεγαλύτερες ηλικίες έχει τη βάση της στην παιδική ηλικία και στην ισορροπία στη χρήση οθονών και, υπερβολική χρήση των social. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τους εφήβους και τον εγκέφαλό τους και να δημιουργήσουν χωρίς υπερβολή τις βάσεις για λειτουργικούς, δημιουργικούς και υγιείς από όλες τις πλευρές ενήλικες. Γιατί πραγματικά σε αυτές τις ηλικίες και όπως είπατε στην αρχή, η έρευνα τρέχει πολύ πιο αργά από την τεχνολογία. Και μπορεί ακόμη να μην γνωρίζουμε όλες τις επιπτώσεις.
7: Είναι δεδομένο ότι δεν γνωρίζουμε τις επιπτώσεις. Είναι κάτι το οποίο έχει γεννηθεί πριν από 15 χρόνια. Ουσιαστικά
8: και
7: όντως, όμως, τη μορφή που έχει σήμερα.
8: Έχουμε μερικά πράγματα. Μερικά πράγματα που έχουμε δημοσιευτεί. Ναι. Οπότε με βάση αυτά χρειάζεται να προστατεύσουμε. Ας πούμε, ένα πολύ σημαντικό που δεν το είπαμε είναι ότι υπάρχει μπλε ακτινοβολία στις οθόνες και παίρνει την πληροφορία ο εγκέφαλος ότι είναι μέρα. Γιατί η μπλε ακτινοβολία είναι στο ηλιακό φως. Mm-hmm. Έτσι, όταν τη χρησιμοποιούν πριν τον ύπνο ή η μητέρα όταν τη χρησιμοποιεί και έχει το βρέφος δίπλα ή ακόμη και ενδομητρίος μπορεί να υπάρχει δυσκολία στην έκρηξη της μελατονίνης που είναι η ορμόνη που μας ηρεμεί, που μας καθησυχάζει, που μας οδηγεί στη χαλάρωση και στον ύπνο όταν είναι οι ώρες ύπνου μας. Άρα ουσιαστικά ένας έφηβος που χρησιμοποιεί το κινητό πριν κοιμηθεί μπορεί να διαταράσσεται και η έκρηξη των ορμονών που δημιουργούν βαθύ ύπνο.
7: Αντιληπτό λοιπόν, κυρία Τσιτσικά, επειδή θέλω να σας αποδεσμεύσω ακριβώς την ώρα που έχουμε συμφωνήσει και επειδή έχουμε άλλα 3 λεπτά στη διάθεσή μας, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω τι γίνεται με τους ενήλικες. Τώρα, είμαι σίγουρος ότι κάποια πράγματα που είπαμε για τους εφήβους, είμαι σίγουρος ότι ισχύουν για τους ενήλικες. Βλέπουμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, 40, 45, 50 χρονών, που για να χαλαρώσουν, για να ξεκουραστούν μετά τη δουλειά τους, μετά τις δουλειές του σπιτιού, κάθονται στον καναπέ ή στο κρεβάτι, κολλημένοι με ένα κινητό στο χέρι. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό. Το ανοίγουν μόλις ξυπνούν και δεν έχουν σηκωθεί ακόμα από το κρεβάτι. Περνούν τα πρώτα 10, 15, 20, 30 λεπτά ξαπλωμένοι, σκρολάροντας. Αυτό γίνεται ακόμα και όταν θέλουν να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα από τη δουλειά. Αυτό γίνεται και όταν είναι στο γυμναστήριο. Όταν περπατάνε στον δρόμο, εξακολουθούν να βλέπουν το κινητό τους. Όταν οδηγούν, κάποιοι σκρολάρουν επίσης στα social media. Τι συμβαίνει? Νομίζω ότι ο εθισμός είναι διάχυτος και είναι παντού. Οριζοντίως και καθέτος σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
8: Ναι, σίγουρα ισχύει αυτό που λέτε. Πρώτα απ' όλα στους μετεφήβους που είπαμε που είναι οι νεαροί ενήλικες και οι φοιτητές που έχουν υψηλά ποσοστά εθισμού, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες, ειδικά μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής, ειδικότερα στα αστικά κέντρα, που είναι εξουθενωτικός, που όντως χρειάζεται να έχεις δύναμη, ανθεκτικότητα, να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι και να διαχειρίζεσαι σε καθημερινά αρκετές προκλήσεις. Πολλοί ενήλικες το χρησιμοποιούν αυτό σαν πιπίλα, θα έλεγα. Δηλαδή, σαν έναν τρόπο ανακούφισης, χαλάρωσης που πραγματικά παίρνει το μυαλό τους και μπορεί, χωρίς να το καταλάβουν, να εθιστούν και να παραμελήσουν και τις σχέσεις τους. Βλέπουμε πολλές φορές ότι έρχονται ζευγάρια τα οποία μπορεί ο ένας από τους δύο να έχει εθιστεί ή διακόπτονται σχέσεις, δυσκολεύονται στη δουλειά τους. Το χρησιμοποιούν πολλές φορές και στη δουλειά τους. Υπάρχει και στην ενήλικο ζωή σαφώς. Και έχει να κάνει με την πραγματικότητα και τον τρόπο που έτσι έχει η δυτική κοινωνία την καθημερινότητά της. Χρειάζεται λοιπόν κάπως να κάνουμε ένα zoom out, να δούμε πράγματα που αφορούν την υγεία, την καθημερινότητα, τις σχέσεις μας, να υπάρχει ισορροπία σε όλο αυτό και γενικά να μπορούμε να έχουμε αισιοδοξία, κίνητρο και να δουλεύουμε για ένα καλύτερο μέλλον και για τις νέες γενιές. Είναι πολύ βασικό αυτό.
7: Κυρία Τσιτζικά, σας ευχαριστώ θερμά. Η κουβέντα ήταν εξαιρετικά διαβοτιστική. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τόσο αναλυτική κουβέντα για τον εθισμό στα social media. Είμαι σίγουρος ότι...
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Να είστε καλά. Όχι, είναι πραγματικά κάτι το οποίο θεωρώ ότι...
8: Δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα, δεν το κατάλαβα.
7: Είδατε, εγώ μπορώ να σας κρατήσω κι άλλο. Θέλετε, αλλά νομίζω ότι έχετε κλείσει κάτι για μετά. Σε κάθε περίπτωση, είναι δεδομένο πως η επιστημονική έρευνα συνεχίζεται.
8: Σαφώς και μπορούμε να κάνουμε και για τα μικρούλια. Τώρα πάω να πω για τα... Έχουμε κάνει έρευνα για, ναι, για την εγκυμοσύνη,
7: ναι,
8: τα νεογνά και τα βρέφη.
7: Μάλιστα.
8: Για την τεχνολογία.
7: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά. Γεια σας.
7: Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής εφηβικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, επιστημονική υπεύθυνος στη μονάδα εφηβικής υγείας της παιδιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο παιδών Παναγιώτης και Αγλαίας Κυριακού, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, αλλά και εκπρόσωπος έδρας στην... Ήταν μια εκπομπή, ένα επεισόδιο το οποίο αρκετοί θα ακούσετε και θα ξανακούσετε και είναι κάτι το οποίο θα μας μείνει ως σκέψη, ως προβληματισμός έντονος, όχι μόνο για τους εφήβους, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους ίδιους τους αυτούς μας. Αυτό λοιπόν ήταν το Deep Real και το σημερινό. Μέχρι το επόμενο, να προσέχετε τι ακούτε.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
22: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
21: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: πάλι.
1: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες. Σε όλες και σε όλους, καλή Κυριακή. Να είμαστε καλά, πέρασε το Σάββατο. Να είμαστε καλά, καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε. Βρέχει έξω, όχι παντού, αλλά έχει μια έτσι έντονα ποτιστική βροχούλα. Καλημέρα στις αγαπημένες ακροάτες και τους ακροατές. Είστε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Real FM, φίλες και φίλοι, στον αγαπημένο σας σταθμό, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, αληθινό ραδιόφωνο, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας.
2: Σε ρήμο τόπο χαμένο.
1: Εμείς είμαστε όλοι εδώ, 7 και 4 πρώτα λεπτά, σε ένα βροχερό φθινοπορεινό κυριακάτικο έτσι ξύπνημα. Σε όλες τις ακροάτες και τις ακροατές και πάλι καλημέρα, καλή Κυριακή. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Από φέτος και τις Παρασκευές, 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Απέναντί μου η κυρία Μαρία Χριστοδουλού. Καλημέρα, Μαρία. Καλή Κυριακή. Έξω από το στούντιο, στο τηλεφωνικό κέντρο, και όχι μόνο, η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email. Το email επικοινωνίας. Και βλέπω ότι είστε αρκετοί πρωινοί και έχετε στείλει τις καλημέρες σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις πρωινές καλημέρες. Ειδικά σε εσάς τις πρωινές και τους πρωινούς, που νομίζω ούτε υποχρέωση έχετε να στείλετε την πρωινή σας καλημέρα. Ούτε έχετε υπογράψει κανένα συμβόλαιο αποκλειστικής έτσι αγάπης με το Real FM, όμως παρόλα αυτά μας στέλνετε τις καλημέρες σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε για όλες και για όλους εσάς. Θέλετε να ξεκινήσουμε με τις καλημέρες πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, γιατί όχι. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Παντελή, που στέλνει την καλημέρα του, την οικογενειακή του καλημέρα αποτυχίου. Να είσαι καλά, Παντελή, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία Οδηγό. Καλημέρα, Σπύρο, άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη, καλή Κυριακή. Αναρωτιέμαι αν αυτή η αυθαιρεσία στη Μύκονο τελειώσει κάποτε επιτέλους. Δύσκολο το βλέπω, Γιώργο. Γιατί αντί να κλείσουν την πολεοδομία, εξακολουθούν και την έχουν εκεί. Ενώ έχει εξυγχρονιστεί, υποτίθεται, το κράτος σε αυτό το επίπεδο, σε πολεοδομικό δηλαδή επίπεδο, με τα κτηματολόγια, τις ψηφιακές εγγραφές. Να δούμε τώρα τι λαβράκια θα βρουν οι επιθεωρητές, ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα, άρχοντα και φίλε μου Γιάννη. Καλή και όμορφη Κυριακή να έχεις, και χαιρετώ φυσικά όλο το τιτανομέγιστο φαν κλαμπ σου. Σήμερα η εθνική μας παίζει ένα πολύ δύσκολο αγώνα για το National League. Στο Augsburg, απέναντι στη Γερμανία του Jürgen Klopp, του τεράστιου Jürgen Klopp. Πιστεύεις με τη σημερινή και λιγότερο αδύναμη Γερμανία θα πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα με ισοπαλία? Γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάρουμε διπλό που μέχρι τώρα το αποκλείω. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, φίλε μου Γιάννη, και καλή εβδομάδα να έχεις από αύριο. Να είσαι καλά, Νίκο. Τώρα τι να σου πω. Δύσκολο να πάρουμε διπλό μέσα στη Γερμανία. Ποτέ όμως, μιλές ποτέ. Αλλά και η ισοπαλία είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε, θα παίξουμε καλή μπαλίτσα. Το ευχαριστηθούμε το βράδυ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα στο νούμερο ένα δημοσιογράφο. Το κακό που έχει είναι ότι είναι γάβρος. Γεια σου, Στέφανε, άρχοντα. Καλημέρα. Δύναμη ο Στέφανος ο Κακανάκης, ο φίλος μου. Ξυπνάει πρωί, φτιάχνει το καφεδάκι του, μας στέλνει την καλημέρα του. Ακομπλεξάρης ο άνθρωπος. Ευχαριστιέται τη μουσικούλα, την ελληνική, το ραδιόφωνο, τα μηνύματα, τις συνεντεύξεις, τα σχόλια. Να σε καλά, βρε φίλε Στέφανε, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη, και εσύ πάντα μας στέλνεις την καλημέρα σου και σε ευχαριστούμε πολύ. Όλες και όλους σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είστε υποχρεωμένοι να σηκωθείτε και να στείλετε καλημέρα στο Real FM. Το κάνετε και σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους μας. Καλή εκπομπή, υπέροχη πρωινή παρέα. Να σε καλά, Ελένη. Υγεία, όπως το λες. Υγεία. Και λίγο τύχη, θα έλεγα εγώ, γιατί είδες τι έγινε στην πλάκα, στο νεοκλασικό. Καλημέρα στο Σπύρο, οδηγό ταξί. Να σε καλά, Σπύρο. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη, που μας στέλνει τη βαθιά της εκτίμηση, και τη δική μας κυρία Μαρία. Να είστε πάντα καλά, παλιά φίλη ακροάτρια του Real FM. Καλημέρα στη φίλη μου την Ποθητή. Μου στέλνει φοβερές φωτογραφίες από το όμορφο νησί της, στη Σαντορίνη. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία. Να είστε καλά, καλή μας ακροάση. Να είστε καλά, αγαπητή Ποθητή. Το μοναδικό νησί σε όλο τον πλανήτη, Σαντορίνη. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Όμορφη Κυριακή, εύχομαι Γιάννη σε όλους μας. Καλημέρα. Ευπρόσδεκτη και η βροχή. Άκουσα για πλημμύρες στη Βόρεια Εύβοια. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν καταστροφές. Κυριακάτικο βροχερό πρωινό. Πολύ ωραία η φωτογραφία που μου στέλνει η κυρία Εύα Δελούδη. Κυρία Δελούδη, να είστε καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Φανατική ακροάτρια μας καλημερίζει. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Έβρεξε, στις σποράδες έβρεξε αρκετά. Και στη Βόρεια Εύβοια. Σε όλη την Ελλάδα έβρεξε και θα βρέξει σήμερα, αλλά καταρακτοδός σε αυτά τα δύο σημεία. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Τον Περιπτερά από το Ψαχαρνές, από το Μενίδη. Να είσαι καλά, βρε Αλέξανδρε. Δεν μου έχει στείλει άλλη φορά καλημέρα. Είσαι παλιός ακροατής, νέος. Για στείλε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Τι είσαι, παλιός ακροατής του Real, καινούριος ακροατής. Να είσαι καλά, ό,τι και να είσαι, Αλέξανδρε. Καλή δουλειά να έχεις, φίλε μου, σήμερα Κυριακή πρωί. Λοιπόν, από το μεσημέρι και μετά θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα μας τα πει και ο κύριος. Τα είπε, μάλλον, ο κύριος Αρνιακός. Από το μεσημέρι και μετά θα ανοίξει ο καιρός. Έχει πέσει και η θερμοκρασία. Ένα κλασικό φθινοπορεινό πρωινό. Ποτιστική βροχούλα. Ευτυχώς η βροχή δεν χάλασε τα σχέδια των 100.000 θεατών που, φίλες και φίλοι, γέμισαν κατάμεστο το Ολυμπιακό Στάδιο στη συναυλία της Άννας Βύση χθες το βράδυ. Το ευχαριστήθηκαν πιτσιρικάδες και μεγαλύτεροι. Εντυπωσιακό θέαμα χάρισε η Άννα Βύση. Πραγματικά μια ιστορική νύχτα στο ελληνικό κοινό. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κατά το παρελθόν. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν το θυμάμαι εγώ. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει συναυλία Έλληνα καλλιτέχνη ή Ελληνίδα ερμηνεύτρια με 100.000 θεατές. 95.000 για την ακρίβεια. Λοιπόν, παραλίγο θα χαλάσει. Αντίξωες μετεωρολογικές συνθήκες. Προηγήθηκε βροχούλα πριν ξεκινήσει η Βύση, η οποία τραγούδησε, προσέξτε, από τις 9 που βγήκε μέχρι τις 12.30. 3,5 ώρες ήταν στη σκηνή. Έκανε απίθανα πράγματα. Δεν πήγα. Από αυτά που είδα από τα βιντεάκια. Μπράβο της, να είναι καλά η Άννα Βύση και πάντα επιτυχίες. Στις 9 ακριβώς τα φώτα χαμήλωσαν και η Άννα Βύση έτσι πραγματοποίησε μια θεαματική είσοδο. Στη γιγαντιαία σκηνή κατεβαίνοντας από ψηλά. Υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορείτε να τα δείτε για να μην σας τα περιγράφω εγώ. Ήταν μια όμορφη βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο καιρός δεν στάθηκε ικανός να φρενάρει τη δυναμική της Άννας Βύση, της κορυφαίας Ελληνίδας στάρ αυτή την περίοδο και θα έλεγα και τα τελευταία χρόνια. Μικρότερη, μεγαλύτερη και αρκετά μεγάλη το ευχαριστήθηκαν. Υπήρχαν όλες οι ηλικίες από 18, 19, 20 ετών, μη σας πω και ορισμένοι ανήλικοι, μέχρι 70-80. Τα πάντα. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία ενός καλλιτέχνη, να απευθύνεται σε όλα τα ηλικιακά κοινά. Να πούμε ότι χθες το βράδυ κατά τις 8.30, λίγο πριν ανοίξει, πριν ξεκινήσει η αναβίση τη συναυλία, κινόταν στην Κηφισίας, τι να σας πω, σαν να ήταν καθημερινή, 8 η ώρα το πρωί. Ένα ποτάμι αυτοκινήτων είχε μπλοκαριστεί από κόσμο που θα πήγαινε να παρακολουθήσει τη συναυλία, αλλά δεν μπορούσε να παρκάρει. Δεν είχε προνοήσει να φύγει λίγο νωρίτερα, να πάει σε κάποια πάρκινγκ, σε κάποιες άλλες μικρότερες οδούς για να μπορέσει να παρκάρει. Τα αυτοκίνητα στους παραδρόμους της Κηφισίας ήταν το ένα δίπλα στο άλλο. Γενικότερα ξεμπλοκαρίστηκε το πράγμα μετά τις 10.30 και ξαναδημιουργήθηκε ένα μπουτιλιάρισμα μικρότερης διάρκειας μετά το τέλος της συναυλίας, κατά τις 12.30 μία παρά. Αποθεώθηκε η Άννα Βύση. Μακάρι και άλλοι καλλιτέχνες να συγκινούν τον κόσμο, να πηγαίνει ο κόσμος στις συναυλίες τους. Και υπόψη είναι, ήταν μια συναυλία με αρκετά τσουχτερή τιμή τα εισιτήρια. Δεν είναι μια συναυλία που πας με 50, 60 και 70 ευρώ. Τώρα, από τα ευχάριστα στα δυσάρεστα. Έτσι, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση της επικαιρότητας. Φοβερό πράγμα, έτσι. Να έρχεσαι από την άλλη άκρη του πλανήτη για ταξίδι του μέλητος, να είναι έγκυος η γυναίκα σου και να πετυχαίνεις το Airbnb που έσκασε σαν βόμβα το φυσικό αέριο και ισοπαίδωσε τα πάντα. Πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί πόσο άτυχοι ήταν στη ζωή τους, κανένας δεν μπορεί να το υπολογίσει. Λοιπόν, δύο αδέλφια με τους συζύγους τους, τα 4 από τα 6 θύματα της τραγωδίας στην Πλάκα. Τα άλλα δύο ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων. Άρα όσοι αγνοούνταν μέχρι χθες, 6 άτομα που αγνοούνταν, δυστυχώς ανασύρθηκαν νεκροί όλοι τους. Δυστυχώς, φοβερή τραγωδία. Και πέραν της τραγωδίας, που είναι το σημαντικότερο όλο, δεν το συζητάμε, έχουν υποστεί και σοβαρές ζημίες διπλανά κτίρια και θα ξεκινήσουν από αύριο

Η Άννα Βύση που άφησε τη μαρτυρική Κύπρο στα 17-18 της χρόνια, ήρθε εδώ, σπούδασε και ξεκίνησε πολύ νωρίς το τραγούδι, στις αρχές της δεκαετίας του 70. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σου στείλω και σήμερα, Γιάννη, την αγάπη μας από το Βορρά. Να είσαι πάντα καιρός και δυνατός, φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Να είσαι καλά, Θανάση, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Αντώνη. Καλημέρα, Γιάννη. Φέτος, σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη, πιστεύω ότι είχαμε ένα φυσιολογικό καλοκαίρι χωρίς ακρότητες. Το φθινόπωρο δείχνει επίσης μια φυσιολογική εξέλιξη. Προς το παρόν, καλή εκπομπή με όσο το δυνατόν ευχάριστες ειδήσεις να έχουμε. Συμφωνώ, Αντώνη, μαζί σου με τη διαπίστωση για το καλοκαίρι και συμφωνούν και οι μετεωρολόγοι μαζί σου ότι γενικά δεν είχαμε αγριότητες αυτό το καλοκαίρι και φάνηκε ότι δεν είχαμε παρατεταμένους καύσονες ούτε στην Αττική ούτε αλλού. Όλο το ρεπερτόριο ερμήνευσε, τραγούδισε η Άννα Βύση. Από αυτά τα τραγούδια που ακούμε στις αρχές δεκαετίας του 70 μέχρι τα πιο τελευταία, τα πιο σύγχρονα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος ο Περιπτεράς από το Μενίδη ακούει 8 με 9 χρόνια, απλά δεν έστελνα SMS. Δεν πειράζει, φίλε, είσαι παλιός ακροατής. Δικαιολογήσε λοιπόν. Να είσαι καλά, καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή δουλειά. Την καλημέρα μου στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, το φίλο. Να είσαι καλά, Μένιπε. Την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο Ούτσιο που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Κάρπαθο. Καλή εκπομπάρα σε όλη την ομάδα σου. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Κύριε Παπαγιάννη, διαβάζω τα σχόλια στο Facebook και νιώθω αηδία με αυτά που γράφουν για τη Βύση. Τι να σας πω, υπάρχει φοβερή τοξικότητα, κυρία Στεριοπούλου. Σε τι φταίει η Βύση τώρα σε όλη αυτή την ιστορία, ένας Θεός ξέρει. Καλημέρα στη φίλη τη Βέρα από του Ζωγράφου. Καλημέρα και καλή Κυριακή στην όμορφη παρέα της καλύτερης εκπομπής ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, Βέρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή και σε σένα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Μια καλημέρα και από εμένα και τα όμορφα βροχερά τρίκαλα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε, την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα που έστειλες. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννο. Τα σπάσε η Θεία Βύση. Πραγματικά τα σπάσε. Διασκέδασε ο κόσμος. Το ευχαριστήθηκαν όσοι πήγαν εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Βούπερταλ της Γερμανίας. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Καλή Κυριακή και σε σένα και σε όλη την ομάδα των Ελλήνων εκεί. Είστε πολύ στο Βούπερταλ. Καλημέρα.

Αυτός θα έκανε μεγάλη καριέρα, αλλά δυστυχώς είχε την κακιά συνήθεια που την πλήρωσε πολύ ακριβά να είναι χρήστης σκληρών ναρκωτικών. Ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος. Ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ.

0: Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, καλημέρα και στη Θεανό. Να είστε καλά, κυρία Θεανό, την καλημέρα μου.
1: Όσο μπορείς να μ' αγαπάς.
0: Καλημέρα στην κυρία Ευγενία Δρατάκη. Να είστε καλά, κυρία Ευγενία. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, να ξέρετε. Σήμερα γιορτάζει ο Αρίσταρχος, ο Ζήνωνας, ο Καλίστρατος και η Καλιστράτη. Δεν είναι Εβραίος διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν είναι καμία σημασία. Εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά, όπως ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Σύμφωνα με το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι του Αρισταρχού του Θεσσαλονικαίος, του Ζήνωνος του Επισκόπου Λαοδικίας και του Μάρκου Επισκόπου Βίβλου. Είναι επίσης του Μεγαλομάρτυρος Καλιστράτου.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. 7 και 21 πρώτα λεπτά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το φίλο τον Γιώργο Τοξτόπουλο, τον καλό φοροτεχνικό φίλο, οικονομολόγο, να πούμε μερικά πράγματα χρηστικού ενδιαφέροντος. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είμαστε καλά. Με υγεία, έχεις αρκετά πράγματα να μας πεις σήμερα.
1: Να σχολιάσουμε ένα συνδυασμό.
0: Αφορούν χιλιάδες φορολογούμενους. Θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι, τι θέλεις να πεις πριν ξεκινήσουμε.
1: Αφορούν χιλιάδες φορολογούμενους και κυρίως στην τσέπη τους, γι' αυτό.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, νέα σπίδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό για την πρώτη κατοικία. Πες μας τι αλλάζει, τι άλλαξε μάλλον, από 21 Σεπτεμβρίου του 2026 για την προστασία της.
1: Εδώ πρόκειται για μια βασική καινοτομία, Γιάννη. Είναι ότι η κύρια κατοικία μπορεί να διαχωρίζεται πλέον από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία, η οποία βέβαια μπορεί να ρευστοποιείται για την αποπληρωμή των χρόνων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα έλεγα ότι ένας οφελέτης μπορεί να πει κάτι πιο συγκεκριμένο πια τώρα με την καινοτομία, με την διάταξη που εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται από 21 Σεπτεμβρίου. Θέλω να προστατεύσω την κύρια κατοικία μου και είμαι διατηρημένος να αξιοποιήσω ή να ρευστοποιήσω άλλα περιουσιακά στοιχεία για να ρυθμίσω τα χρέη. Δηλαδή, δεν αντιμετωπίζεται πλέον όλη η ακίνητη περιουσία με τον ίδιο τρόπο. Είχε μια οφειλή και έλεγε ότι όλα στα προσωπικά στοιχεία βάζω την κυρία κατοικία και έλαβα να κουβεντιάσουμε, να κάνουμε μια ρύθμιση. Η κυρία κατοικία μπορεί να διαχωριστεί τώρα από τα υπόλοιπα κίνητα και όταν ο φιλέτης επιλέξει αυτή τη διαδικασία, η ρύθμιση υπολογίζεται με βάση την αξία της κυρίας κατοικίας. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο φιλέτης, με λίγα λόγια, εδώ θα έλεγα προτιμώ να προστατεύσω το σπίτι στο οποίο κατοικώ και να χρησιμοποιήσω την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία μου για την αποπληρωμή των χρεών.
0: Δηλαδή, για να το κάνουμε λοιπόν πιο περισσότερο κατανοητό, ποιο είναι το μεγάλο οικονομικό όφελος από όλη αυτή την ιστορία?
1: Ακριβώς εδώ βρίσκεται η ουσία του νέου μέτρου. Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στον υπολογισμό της ζήτησης. Δηλαδή, στην αντιπρόταση που κάνουν οι χρηματοδοτικοί φορείς πλέον, που χρεούνται δηλαδή, για τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων, θα λαμβάνεται η αξία της ακίνητης περιουσίας μόνο από την αξία, δηλαδή. Από όλα τα κινητά, αν έχει και άλλα, δηλαδή κόμματα κλπ. Εξοχικό, δεύτερη κατοικία. Μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας. Ενώ η εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων θα καταγράφεται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι. Ναι.
0: Άρα, από αυτή τη διαδικασία μπορεί να προκύψει. Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Μικρότερη ρυθμιζόμενη οφειλή, μεγαλύτερο κούρεμα, μικρότερη μηνιαία δόση και διατήρηση. Αυτό είναι το σημαντικότερο ρόλο, κατά τη γνώμη μου, της κύριας κατοικίας, σωστά?
1: Ακριβώς. Και νομίζω είπες και τα μικρότερη 1, μεγαλύτερο κούρεμα 2, μικρότερη μηνιαία δόση 3, διατήρηση και 4 βασικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Αλλά να απαντήσω με ένα πολύ καλό, είμαστε στο ραδιόφωνο, παράδειγμα. Γιατί ο ακροατής καταλαβαίνει αμέσως τι αλλάζει.
0: Ναι.
1: Μου επιτρέψεις. Για παράδειγμα, παίρνουμε έναν φιλέτη που διαθέτει το σπίτι που κατοικεί και ας πούμε ότι η αξία του είναι 100.000 ευρώ. Έχει όμως, για παράδειγμα πάλι, πάντα ένα εξοχικό και με αξία 40.000 ας πούμε και ένα οικόπεδο με αξία 50.000.
0: Ναι.
1: Και τα διάφορα χρέη του σε τράπεζα, εφορία και ΕΦΚΑ, και αυτό έχει σημασία. Έχει δηλαδή χρέη και στις τράπεζες και στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Ας πούμε ότι είναι συνολικά 200.000.
0: Ναι.
1: Τι γινόταν πρώτα με το παλιό καθεστώς, παλαιότερη λογική? Ήταν η συνολική περιουσιακή εικόνα μαζί με την αξία της κυρίας κατοικίας επηρέαζε τον υπολογισμό της ρύθμισης.
0: Ναι, ενώ τώρα.
1: Τώρα με τη νέα διαδικασία, ποια δυνατότητα έχει? Έχει τη δυνατότητα η ρύθμιση να μπορεί να στηριχθεί μόνο στην κυρία κατοικία των 120.000 ευρώ και τα άλλα κίνητα με αξία που είπαμε 40 και 50-90,
0: ναι,
1: να μπορούν να ρευστοποιηθούν. Δηλαδή, απλά η προτινόμενη ρύθμιση και μέσα από το παράδειγμα του Υπουργείου Γιάννη και αυτό το δικό μας τώρα Γιάννη, οδηγεί σε οφειλή για ρύθμιση μόνο. Δηλαδή, το ρυθμιζόμενο ποσό πλέον, ναι, δεν είναι το 200.000 όλα τα χρέη, είναι 120.000. Γιατί όσο κάνει.
0: Νομίζω το κατάλαβε και ο κόσμος καλά. Και με τα μικρότερα χρέη, τι γίνεται?
1: Εδώ έχουμε ακόμη μια σημαντική αλλαγή. Το είχαμε ξαναπεί παλιότερα όταν έγινε η ρύθμιση. Το κατόφλι οφειλής για τον εξοδικαστικό έχει μειωθεί στα 5.000 ευρώ και είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες οφειλέτες με μικρά ποσά. Παράλληλα, προβλέπονται έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις όταν είναι προς τράπεζες. Άρα, θα λέγαμε ο εξοδικαστικός, αγαπητέ Γιάννη, δεν αφορά πλέον μόνο τον πολίτη με πολύ μεγάλο στεγαστικό ή επιχειρηματικό χρέος, μπορεί να αφορά και μικρότερες συλλογικές
0: δουλειές. Άρα, από όλα αυτά τα οποία μας λες, κρατάμε ότι με τη νέα ρύθμιση προστατεύεται η κύρια κατοικία. Μπορούν να ρευστοποιηθούν άλλα ακίνητα. Αυτό μας είπες πριν από λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Ο υπολογισμός ρύθμισης της δόσης γίνεται με βάση την κύρια κατοικία και ένα πιθανό αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο κούρεμα και μικρότερη δόση. Ανάλογο στην περίπτωση του κάθε οφειλέτη, βεβαίως, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Αυτό είναι αυτά από τα τέσσερα τόπους και πολύ ωραία στην αρχή. Τα τέσσερα βασικά. Είπε μικρότερη ρυθμιζόμενη οφειλή. Ναι. Μεγαλύτερο κούρεμα, μικρότερη μηνιαία δόση και το πιο βασικό. Προσβλέπει ο νομοθέτης για να διατηρήσω την κύρια κατοικία.
0: Την απόφαση την αποδέχεται ή την απορρίπτει ο φιλέτης? Πώς γίνεται η διαδικασία?
1: Ναι, βέβαια. Εδώ είναι και επίσης ένα βασικό πλεονέκτημα στη ρύθμιση. Ότι πλέον καλείται να κάτσει στο τραπέζι, να τη σκεφτεί, να αντιληφθεί ενδεχομένως. Και βέβαια, αφού την αποδεχτεί και τη δει, τότε διασώζει το σπίτι με αυτή που ονομαθέτει.
0: Ελάχιστη οφειλή, τι ποσό είναι για να υπαχθήσει στον εξοδικαστικό?
1: Αν θυμάμαι καλά, είναι 30 ευρώ, γιατί όταν είναι πάλι στο 5.000,
0: ναι,
1: το διαιρέσεις είναι μικρό ποσό. Είναι μικρό.
0: Άρα η ελάχιστη οφειλή είναι 5.000 ευρώ?
1: Όχι, η ελάχιστη οφειλή, μην πες δώσει. Η οφειλή, ναι, είναι, ναι, 5.000.
0: Οφειλή, συνολικά οφειλή.
1: Ναι, είναι 5.000.
0: Μάλιστα. 5.000. Άρα η δόση μπορεί να βγαίνει περίπου στα 30 ευρώ, σωστά?
1: Ναι, ακριβώς, σωστά.
0: Ωραία. Τώρα, τι άλλο έχεις να πεις? Πριν από λίγες μέρες μιλούσαμε για 72 δόσεις ή εξοδικαστικό. Τώρα τι μπορούμε να πούμε από αυτό?
1: Εδώ έχετε, εξοδικαστικός δεν είναι πλέον μόνο, δηλαδή, εργαλείο για να αρνίζω το χρέος μου.
0: Ναι.
1: Από τις 29 Σεπτεμβρίου, τι γίνεται, αποκτά και ειδική δυνατότητα προστασίας κύριος κατοικής. Αυτή είναι η διαφορά, με διαχωρισμό της από την υπόλοιπη ακτήπητη περιουσία.
0: Το πρώτο θέμα, λοιπόν, που σχολίασες.
1: Να σου πω τα στοιχεία,
0: ναι,
1: που είχαμε μέχρι προχθές. Έχουν φτάσει περίπου οι επιτυχείς ρυθμίσεις κοντά στις 70.000 και οι φυλές που μπήκαν μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις είναι 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Οπα, αυτά από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου προκύπτουν, είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Ναι, από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου,
0: δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Οι επιτυχείς ρυθμίσεις έχουν φτάσει τις 70.000 και οι αρχικές οφειλές είναι 20,5, είπες 20,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απίστευτο. Ναι. Τώρα, κατά πόσο θα εξακολουθούν βέβαια να πληρώνουν όλοι αυτοί, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά, τώρα.
1: Βλέπει μια. Από που, να σου πω και τον Αύγουστο, είχαμε περίπου 1.400 νέες ρυθμίσεις περίπου,
0: ναι,
1: και το ποσοστό εγκρισιμότητας ανέβηκε στο 71%. Μάλιστα.
0: Τώρα, για Σεπτέμβριο θα ξέρουμε τον Οκτώβριο περισσότερα πράγματα. Γιώργο, μείνε στη γραμμή, γιατί μετά έχεις να μας πεις και άλλα πράγματα εκτός από τον εξοδικαστικό. Ποιοι πήραν έως 2 μισθώματα, ξεκίνησε η διαδικασία της επιστροφής 2 ενοικίων. Να μας πεις και άλλα πράγματα που αφορούν όχι μόνο τα ενοίκια, αλλά την ενεργειακή ακρίβεια, ποια μέτρα έρχονται για τα νοικοκυριά, τι προβλέπεις εσύ ότι θα συμβεί με τις ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά. Μείνε 2-3 λεπτά στη γραμμή, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε μαζί σου, παρακαλώ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες. Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: χρόνια. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον Πολύμερο. Χρόνια ακροατή στο Σαββατοκύριακο Γιάννη. Την καλημέρα μου από Μιλιά Μετσόβου με 8 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Κρύο, στην Ήπειρο. Μιλιά Μετσόβου, υπέροχο χωριό. Να είσαι καλά, Πολύμερε. Καλή Κυριακή, φίλε μου. Καλή εβδομάδα για αύριο. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, που σχετικά με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, παρακαλά να ρωτήσουμε τον Γιώργο Χριστόπουλο πώς μπορεί να ενταχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Έλα Γιώργο, ακούς το ερώτημα.
1: Ναι, βεβαίως ακούσα γιατί μου είναι. Μπορεί να μπει στην, να κάνει την αίτηση καταρχήν. Ξεκινάμε από την αίτηση. Αν έχει, εξαρτάται, είπαμε, κατηγορίες οφειλών, δηλαδή είναι στον ΕΦΚΑ, είναι στην πορεία.
0: Οποιαδήποτε οφειλή στο δημόσιο, αν έχεις.
1: Κάνει την αίτηση. Και αμέσως ανοίγει ο δρόμος.
0: Υπάρχει ειδική πλατφόρμα.
1: Υπάρχει ειδική πλατφόρμα, ναι.
0: Δεν γίνεται μέσα από την, από την ΑΔΕ, δηλαδή. Υπάρχει ειδική πλατφόρμα.
1: Βεβαίως,
0: που πρέπει να γκουγκλάρει κάποιος για να βρει και να μπει μέσα. Και μπαίνεις με τους κωδικούς σου, με τα στοιχεία σου.
1: Βεβαίως, ακριβώς.
0: Okay.
1: Και υποβάλλεις το αίτημα και αρχίζει η συνεργασία με την εφαρμογή αυτή, την υπηρεσία μάλλον. Και βεβαίως έρχεται στο προσκήνιο η πρώτη συνάντηση με τον δικαιούχο της οφειλής, είτε είναι τράπεζα, είτε είναι...
0: Κατανοητό. Μας είπες τη διαδικασία. Τώρα, πες μας, απάντησε στην Ελένη, να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κότσου, τον Μιχάλη. Καλημέρα Μιχάλη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Πες μας τώρα, ποιοι πήραν έως 2 μισθώματα και τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν εισέπραξαν την ενίσχυση. Δηλαδή, προχθές μπήκαν νομίζω τα χρήματα, πιστώθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Όλη τη διαδικασία εξήγησέ μας.
1: Μιλάμε για το 2024.
0: Ναι.
1: Και έρχονται φέτος.
0: Αφορά τα μισθώματα του 2024.
1: Ναι,
0: αυτό εννοείς.
1: Ναι. Κατέβαλαν άνθρωποι, ναι. Δεν πρόκειται για όλους τους ενοικιαστές. Θα μιλήσουμε και για την λογική που ισχύει πάντα και τον Νοέμβριο θα πάρουν όλοι οι ενοικιαστές. Θα πάρουν την επιστροφή που είναι μέχρι 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ μιλάμε κατ' εξαίρεση.
0: Ναι, δεν πρόκειται για όλους τους ενοικιαστές. Μιλάμε για συγκεκριμένες κατηγορίες ενοικιαστών. Ακούστε ποιους αφορά. Δεν αφορά τους ενοικιαστές που τον Νοέμβριο θα πάρετε πίσω το ενίκιο.
1: Είναι, δηλαδή, με λίγα λόγια, ειδικό μέτρο για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και συγκεκριμένο υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν στην περιφέρεια.
0: Μπράβο, είναι 2 ενίκια ενίσχυσης για όλους αυτούς τους κλάδους. Επαναλαμβάνουμε, γιατροί, εκπαιδευτικοί νοσηλευτές και συγκεκριμένο υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στην περιφέρεια. Δεν αφορά την επιστροφή ενοικίου που θα πάρετε τον Νοέμβριο. Όλοι οι υπόλοιποι. Σωστά.
1: Τι σημαίνει λοιπόν 2 ενίκια, η ενίσχυση αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Τι πλήρωσαν, το 24, πλήρωσαν για παράδειγμα το μήνα 600 ευρώ, 6/12/82. Άρα. Και βεβαίως το ανώτατο όριο είναι 1.600 ευρώ, 800 και 800. Και προσαυξάνεται αυτό, κάποιοι πήραν παραπάνω, γιατί αν είχαν ένα ή δύο παιδιά, θα το έπρεπε παραπάνω.
0: Δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.600 ευρώ, νομίζω,
1: ναι,
0: το χρόνο.
1: Προσαυξάνεται αυτό το 1.600 και
0: με 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
1: Για κάθε εξαρτώμενο.
0: Τώρα, να πούμε ότι στην τελευταία καταβολή πληρώθηκαν, είναι πολύς ο κόσμος που πήρε αυτά τα δύο νίκια, 17.074 άτομα.
1: Έχει ακριβώς τα στοιχεία, ναι.
0: Τόσοι είναι οι δικαιούχοι, τώρα και δεν ξέρω αν πληρώθηκαν όλοι.
1: Νομίζω το ποσό πρέπει να ήταν πάνω από...
0: 4,8 εκατομμύρια ευρώ, τα είδα τα στοιχεία.
1: Ναι. Τώρα, ο υπολογισμός...
0: Άρα η λέξη δύο ενίκια λοιπόν είναι ο τρόπος υπολογισμού και όχι κατά ανάγκη δύο ολόκληρα μηνιαία μισθώματα χωρίς ανώτατο όριο. Αυτό μας εξηγείς.
1: Ναι, ακριβώς. Και θα έλεγε κανείς ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 2/12, δηλαδή ναι. 2/12 του ετήσιου μισθώματος που καταπτύχθηκε μέσα στο 2024. Όμως υπάρχει σημαντικό πλαφόν, όπως είπαμε, και...
0: Ναι, αν κάποιος έχει πάρει ήδη την κανονική επιστροφή ενοικίου.
1: Ναι,
0: σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται.
1: Μπορεί να πήρε και μία επιστροφή,
0: ναι.
1: Κανονικά, διότι μένει με την οικογένειά του στην πόλη, στην Αθήνα, και πήγε σε ένα νησί ή οπουδήποτε που μπορεί να είναι περιφέρεια. Εδώ δεν θα πάρει δύο, εκεί θα πάρει το... Τη Αθήνα και θα πάρει και τη επαρχία.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, θα υπολογιστεί πάρει... το 1/12 σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, πες μας όμως ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για έναν εκπαιδευτικό ή γιατρό να πάρει αυτή την επιδότηση ενοικίου.
1: Να γνωρίζει και κάποιος ακροατής που τον ενδιαφέρει να υπηρετούσε έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στο 2024, γιατί πάμε για το 2024, εκτός Αττικής.
0: Ναι.
1: Με την προβλεπόμενη εξέλιξη, δηλαδή στην Αττική δεν λαμβάνονται υπόψη η Περιφερειακή Ενότητα των Νησιών.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι έγινα και άλλα νησιά κοντά, για να αναφέρω τον όρο περιφερειακά στην Αττική. Και βέβαια εκτός της και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Ναι. Η μισθωμένη κατοικία έπρεπε να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσε.
0: Φυσιολογικό είναι αυτό. Τώρα, ναι. Αν κάποιος δεν έχει.
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Αν κάποιος δεν έχει πάρει. Δικαιούται δηλαδή την ενίσχυση και δεν πιστώθηκαν τα λεφτά στο λογαριασμό. Τι γίνεται.
1: Χθες που ανακοινώσαμε τη συναντησή μας σήμερα, πήρα, όσο και αν φαίνεται αργά το βράδυ, πήρα ορισμένα τηλέφωνα, γιατί δεν. Μπόρεσα, δεν κατάφερα, δεν είχα, κάτι δεν έκανα σωστά.
0: Ενώ είχε το δικαίωμα να τα πάρει τα λεφτά, μάλιστα.
1: Ναι, στην πράξη αυτό που λέμε ψηφιακές διασταυρώσεις με λίγα λόγια. Άρα, τι θα
0: πού μπορεί δηλαδή να οφείλεται το λάθος, για πες μας.
1: Τι θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να κάνει μια αίτηση ξανά με τα αιτήματά μου στη διαδικασία στο ΜΑΙΑΔΕ, επιλέγοντας τη σχετική διαδικασία για την επιστροφή των δύο ενοικίων. Δηλαδή, διότι εδώ αυτά που δόθηκαν πρέπει να το πούμε και το είπα, μάλλον το τόνισε εσύ. Δεν έκανε κάποια αίτηση. Τώρα όμως, αν δεν έκανε, δεν το είδε και πιστώθηκε στο λογαριασμό του και είχε το δικαίωμα.
0: Καταλάβαμε.
1: Τώρα θα κάνει αίτηση. Το καλό είναι ότι πλέον να δούμε και κάτι τέτοια ωραία με την ψηφιοποίηση τη μεγάλη. Μπήκαν χωρίς με τα στοιχεία που συνδυάστηκε η ΑΔΕ, την αίτησή του και το ενίκιο που είχε βάλει ο ιδιοκτήτης κλπ. Αυτό είναι λοιπόν κάποιοι πράγματι. Οφείλεται σε λάθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να κάνει για να επιταχύνουμε και να κλείσουμε το θέμα των ακινήτων. Καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Για να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε το θέμα των ακινήτων. Πάμε στο θέμα της υποχρεωτικής καταβολής. Πήρε παράταση.
1: Ναι, πήρε παράταση. Γιατί πήρε παράταση. Γιατί δεν μπορούσε να προσαρμοστεί η μισθωτήριο με το ακίνητο, με τον ιδιοκτήτη, με τον ενοικιαστή και την τραπεζική πληρωμή.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει αυτά τα 4-5 να συμφωνούν και γι' αυτό πήγε μέχρι τον Ιούλιο του 2027. Δηλαδή μέχρι τότε δεν
0: υπήρχε
1: καταβολή τώρα, σε τραπεζικό μέσο.
0: Αλλάζουμε σελίδα. Πάμε στην ενεργειακή ακρίβεια και τα μέτρα που έρχονται για τα νοικοκυριά. Εδώ τι λέμε, Γιώργο, τώρα. Τι εικόνα έχεις. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ένα ενιαίο τελικό πακέτο για όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Τι εικόνα όμως έχουμε από πληροφορίες, τις οποίες έχει συλλέξει.
1: Ναι, Γιάννη, όταν μιλάμε για μόλις χθες μέσα στη τιμή 2,19 και 2,2 στο πετρέλαιο θέρμανση για μέση τιμή, όταν μιλάμε από 27 Δευτέρου από 1,09 δηληστηριακή τιμή και έχουμε 1,56 χθες στο
0: δίζελ.
1: Τότε το θέμα γίνεται για τον καταναλωτή, για την οικογένεια, γίνεται σοβαρό.
0: Αυτό, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξεκινήσει πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι, τον Απρίλιο. Τι εικόνα έχεις εσύ, τι μείγμα παρεμβάσεων εξετάζεται.
1: Εδώ έχουμε μια κατεύθυνση που έχει να κάνει με τέσσερα πράγματα, Γιάννη. Επιδότηση στην αντιλία, θα δούμε. Συμμετοχή των δηληστηριών, δεύτερο, που θα συμμετάσχει. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Πιθανή φορολογική παρέμβαση δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμη, διότι το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα στα 1000 λίτρα είναι 420, αν θυμάμαι καλά. Κατά τον χρόνο που διανέμεται από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Απριλίου κατεβαίνει στα 280 ευρώ. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν το ελάχιστο ευρωπαϊκό πίδιο είναι 21 ευρώ να γίνει. Τώρα εδώ 280 εμείς.
0: Ωραία, θα τα δούμε τώρα με τις επίσημες ανακοινώσεις από εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Άρα είναι κρίσιμο θέμα πώς θα βάλει το κράτος, πώς θα βάλει το δηληστήριο και πώς θα βοηθήσουν.
0: Ωραία, το κλείνουμε το θέμα. Έχουν έρθει που ενδιαφέρονται ερωτήματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Ήθελα να ρωτήσεις τον ειδικό εάν πήρε παράταση το μέτρο απαλλαγής φόρου εισοδήματος για διαμερίσματα που είναι κλειστά για 3 χρόνια και πρόκειται να ενοικιαστούν για μακροχρόνια μίσθωση. Το μέτρο, από ό,τι γνωρίζω, ισχύει τώρα μέχρι τέλους του 2026. Βλέπεις ότι τα ερωτήματα των ακροατών είναι. Έχουμε σοβαρούς, παρεμβατικούς και αξιόπιστους ακροατές. Έχουν ενδιαφέρον. Προέρχονται δηλαδή τα ερωτήματα αυτά μέσα από την καθημερινότητά τους. Έχεις απάντηση ή θα επιστρέψεις να μας την δώσεις μετά.
1: Αν άκουσα καλά, μιλάμε για την πραχυρόνια μίσθωση. Αν δηλαδή πήρε παράταση, κι αν είναι.
0: Πήρε παράταση το μέτρο απαλλαγής φόρου εισοδήματος.
1: Εκεί που ήταν.
0: Περίμενε.
1: Κάποιες περιοχές είναι απογορευμένες.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης, εάν πήρε παράταση το μέτρο απαλλαγής φόρου εισοδήματος για διαμερίσματα που είναι κλειστά για 3 χρόνια.
1: Βεβαίως πήρε παράταση.
0: Ωραία.
1: Τέλεια.
0: Ωραία. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη από Θεσσαλονίκη, αν φέτος, δηλαδή του χρόνου ουσιαστικά, θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την εφάπαξ καταβολή φόρου. Θα υπάρχει επιπλέον ποσοστό που θα γλιτώνεις και ποια έκπτωση θα είναι αυτή?
1: Βέβαια, ναι,
0: για το φόρο εισοδήματος εννοεί ο φίλος.
1: Βεβαίως. Εάν, γιατί όλα τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν και στην περσινή έκθεση.
0: Ναι. Τι θα ισχύσει από τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις?
1: Βέβαια, ξεκίνησε το 2026.
0: Ναι, δεν μας λες τι όμως ξεκίνησε.
1: Μισθωτή,
0: ναι.
1: Δεν είναι μισθωτοί που το είδαν αμέσως. Κάποιοι δηλαδή, εσύ, εγώ που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, κάνουμε τη δήλωση και θα το κάνουμε το 27. Ναι. Άρα λοιπόν, σύν τα καινούργια μέτρα να τα δούμε. Θα τα δούμε στο 2027.
0: Αυτά σε αυτά τα καινούργια μέτρα, ρωτάει ο φίλος ακροατής, διευκρινίζω εγώ το ερώτημα,
1: ναι.
0: Για να γίνει κατανοητό. Θα υπάρχει επιπλέον ποσοστό έκπτωση στην επιστροφή φόρου εφάπαξ ή όχι?
1: Το ποσοστό έκπτωσης δεν
0: αλλάζει.
1: Η παράταση έγινε, το ποσοστό είναι το ίδιο.
0: Μάλιστα. Ωραία, μας το εξηγήσεις.
1: Είναι σημαντικό η έκπτωση, μπορεί κάλλιστα να μας δώσει και να βρούμε έναν τρόπο να απαντάμε σε αυτά τα ερωτήματα. Γιάννη, ναι.
0: Θα σας στέλνω εγώ στο mail, εντάξει, θα το δούμε πώς θα γίνει. Ωραία. Γιώργο Χρυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν εξαιρετικός και σήμερα. Καλημέρα, Γιώργο. Εξαιρετικός ο Γιώργος, νομίζω ότι μας δίνει.
1: Θα κάνουμε το στοίχημα αν τελικά ξεκινήσει με 1,50 ή 1,60.
0: Ωραία, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά, Γιώργο Χρυσόπουλε. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Θα το δούμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τον 98,1 που ακούγεται. Στη Χαλκιδική, μήπως από τους αέριδες έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, γιατί στην Εύβοια, αλλά και στην Αττική φυσάει αρκετά, αγαπητέ φίλε Νίκο. Καλά έκανες και μας το επισημαίνεις. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης ότι αφού στέλνει την καλημέρα του, γιατί είναι δύσκολο να μεταφερθούν, να εγκατασταθούν οικίσκοι σαν αυτούς στις ειδικές περιοχές και νησιά της Ελλάδας που δεν έχουν δυνατότητες στέγασης ιατρών, δασκάλων και καθηγητών. Γιατί, λοιπόν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα από φίλες και φίλους ακροατές. Όπως του Χρήστου, του Ρέντα από τη Λάρισα. Καλημέρα Γιάννη από την πόλη με τα 1150 καφέ που καταναλώνει 9 τόνους την ημέρα καφέ. 1150 καφέ έχει η Λάρισα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί πέρα. Περνάνε όμορφα οι φίλοι μας, οι Θεσσαλοί. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε, μυρτό μου.
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Καλό φθινόπωρο. Ωραίο το φθινόπωρακι, ε. Αλλάζει ο καιρός. Έτσι πρέπει. Τι, να έχουμε μονίμως καλοκαίρι. Χρειάζεται και η αλλαγή των εποχών. Βρέχει στην Αττική, όχι κάτι τρομερό. Ποτιστική η βροχούλα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κάνει ζημιές. Στη Σκιάθο έριξε πολύ βροχή χθες. Έγιναν ζημιές, πλημμύρισαν δρόμοι. Αλλού δεν έχουμε εικόνα μέχρι στιγμής για καταστροφές. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο του Κυρίτσι από την. Καλημέρα, Λάμπρο, να σε καλά. Στην κυρία Ευγενία Δρατάκη, είπαμε την καλημέρα μας. Την ευγενική καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο φίλο, τον Ιωάννη Κιμιονί. Κύριε Παπαγιάννη, την 27/9 του 41, σαν σήμερα δηλαδή, σε κατοικία στα Εξάρχεια ιδρύθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Αγροτικό Κόμμα του Κουκουέ και την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας. Εκπρόσωπος του Αγροτικού Κόμματος ήταν ο δικηγόρος Απόστολος Βογιατζής, που όμως το 69 έγινε Υπουργός Γεωργίας στη Χούντα του Παπαδόπουλου. Η ιστορία μας έχει πολλές εκπλήξεις. Φοβερός ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, και τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα στο φίλο το Μπαντελή το Χάρο. Τα μπουμπούκια της κυβέρνησης λόγω αλαζονίας δεν ξέρουν τι να κάνουν. Προχθές ο άλλος μας έλεγε να πάμε με το τρόλι, ενώ αυτός κινείται με δικά του έξοδα. Ο άλλος θες μας είπε κακομοίριδες και αυτός είναι ο νοικοκύρης που το κόμμα του χρωστάει το 0,5 του ΑΕΠ. Μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που ζουν πλωσιοπάροχα με τα χρήματα των κακομοιραίων. Γράφει ο φίλος ο Παντελής ο Χάρος. Η Ντόρα το είπε, αλλά κανείς δεν άκουσε. Δεν νομίζω κανείς. Άκουσαν αρκετοί. Χτύπησαν καμπανάκι από την παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, φίλε Παντελή. Χθες μου έστειλε ένα μήνυμα για να το μεταφέρω στην. Συνεργατολόγο την κυρία Κάρδαρη, τη Μαργαρίτα, αλλά μου ήρθε αργά το SMS και δεν πρόλαβα να το μεταφέρω. Μπορείς να μου το ξαναστείλεις όμως, αν θες να το στείλω με mail για να σου απαντήσει. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα στον Λεωνάρδο Κονδύλη. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Λεωνάρδε. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στο Παρίσι. Με τη λειτουργία του Πάπα, 700.000 κόσμο. Άλλοι, κάποια γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των πιστών που συμμετείχαν με το δικό τους τρόπο στην λειτουργία του Πάπα Λέοντα στο κέντρο του Παρισιού, εκεί στην Place de la Concorde, στο τέλος της αψίδας του Θριάμβου, στο τέλος του Σανζελιζέ, της Σανζελιζέ, ή στην αρχή, αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας. Περίπου 1.000.000 κόσμος. Τεράστιο πλήθος πιστών, δηλαδή πραγματικά κοσμοπλημμύρα χθες στο κέντρο του Παρισιού. Η υπαίθρια λειτουργία ξεκίνησε λίγο μετά τις 3. Είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος, υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, κατά μήκος της λεωφόρου των Ελυσίων Πεδίων. Παρακολούθησαν από κοντά τον Ποντίφικα. Είχε 18 χρόνια να πάει ο Ποντίφικα στη Γαλλία. Όταν λέμε Γαλλία, εννοούμε μια χώρα, φίλες και φίλοι, που έχει παράδοση στον καθολικισμό, αλλά όχι όπως η Ιταλία, που είναι η έδρα του Βατικανού εκεί, ούτε η Ισπανία. Όμως έχει ένα μεγάλο ποσοστό καθολικών, σε αντίθεση με τη Γερμανία και την Αγγλία, που είναι αρκετοί προτεστάντες. Έχει ένα 60-70% ποσοστό καθολικών η Γαλλία, πιστών καθολικών, παραδοσιακών συντηρητικών καθολικών. Έχει πολύ έντονο το στοιχείο το μουσουλμανικό, μην ξεχνάτε τις αποικίες στη Γαλλία, στο Μαγκρέμπ και όχι μόνο, Αλγερία, Τινησία, Μαρόκο και άλλες χώρες μουσουλμανικού χαρακτήρα, και πάρα πολλοί μετανάστες οι οποίοι ζουν χρόνια επί δεκαετίες στη Γαλλία αυτή. Είναι δηλαδή έντονο το στοιχείο του καθολικισμού, όχι όσο στην Ιταλία και την Ισπανία, αλλά αρκετά έντονο. Αποτέλεσε έκπληξη η μαζική συμμετοχή στο κέντρο του Παρισιού. Εννοείται ότι το Παρίσι δεν έχει ξαναδεί τόσο κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, ποτέ, διάβαζα. Ο κόσμος, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή το πλήθος του κόσμου, παρέπεμπε στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στον κόσμο τους Γάλλους, τους Παριζιάνους, που ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Γιατί σε αντίθεση με το Λονδίνο, το Παρίσι ήταν κάτω από τη σβάστικα του Χίτλερ. Για τέτοιο όγκο κόσμου μιλάμε, για τόσο πλήθος που πήγε να χαιρετήσει τον Πάπα. Έγινε και κάτι άλλο που ήταν εντυπωσιακό προχθές το βράδυ, το έλεγα χθες. Στο μεγάλο στάδιο του Parc des Princes έξω από το Παρίσι, λίγο έξω από το Παρίσι, συμμετείχαν 80.000 νέοι στη λειτουργία. Προσέξτε,
υποχρεωτική ήταν η παρουσία μέχρι 35 ετών. Από 35 ετών και πάνω απαγορευόταν να μπει στο γήπεδο και γινόταν μια συγκεκριμένη διαδικασία με τα εισιτήρια, όπου υπήρχε ταυτοποίηση μέσω της ηλικίας, μέσω δηλαδή των προσωπικών σου χαρακτηριστικών της ταυτότητας. Και έβλεπες νέους από 17-18 χρονών μέχρι 35 να κατακλείζουν το μεγάλο γήπεδο, το ανοιχτό γήπεδο της Γαλλίας. Πολλοί κόσμος στη Γαλλία και κόσμος ο οποίος το είχε ανάγκη να πάει κοντά στον καθολικισμό και να συμμετέχει με τον δικό του τρόπο στη μεγάλη όδη αυτή η λειτουργία του Πάπα Λέοντα στην Place de la Concorde. Ο οποίος τι είπε ο Πάπας, ότι οι νέοι είναι η εκκλησία του σήμερα και τι άλλο είπε ο Πάπας, δεν είμαι εγώ Άγιος άνθρωπος, εσείς είστε Άγιοι άνθρωποι που αντιμετωπίζετε την καθημερινότητά σας, τη σκληρή καθημερινότητά σας. Και μάλιστα για να τιμήσει τη Γαλλία, μίλησε στα γαλλικά, γιατί από την πλευρά της μητέρας του, διάβασα, δεν το ήξερα, είναι όλοι γαλλικής καταγωγής. Καλημέρα στη Βασιλική. Να το ρωτήσω. Καλημέρα, Βασιλική, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και για το γεγονός ότι μας παρακολουθείς κάθε Σαββατοκύριακο, ανελειπώς, εδώ και πολλά χρόνια μέσω διαδικτύου. Νομίζω ότι συνεργαζόμαστε με ραδιόφωνα στην Κομωτινή. Θα ρωτήσω και θα σου πω, αγαπητή φίλη Βασιλική, πώς ακριβώς, πού και πώς εκπέμπουμε. Να ξέρετε ότι εκπέμπουμε μέσω συνεργασιών που έχουμε με τα τοπικά ραδιόφωνα χρόνια τώρα, σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο. Κύριε Παπαγιάννη, από το 2019 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, ενώ η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια κινείται περίπου στο 2%. Παρόλα αυτά, το παραγωγικό μοντέλο παραμένει έντονα προσανατολισμένο στις υπηρεσίες, στον τουρισμό και στα ακίνητα, με χαμηλή παραγωγικότητα και επενδυτικά κενά. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα συμβεί μετά το 2026, όταν θα περιοριστεί σταδιακά η όθηση των ευρωπαϊκών πόρων. Το ενδιαφέρον μήνυμα μου το έστειλε ο κύριος Πάνος Ζαχαριουδάκης, ο αγρονόμος που ακούει την εκπομπή και μας στέλνει ενδιαφέροντα μηνύματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σε καλά, ωραίο το ερώτημά σου. Αγαπητέ κύριε Χαρίλα, όχι για την κυρία Κατσαρή, για την κυρία Κάρδαρη είναι το ερώτημα. Την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη δεν θα την έχουμε σήμερα, κάθε Σάββατο βγαίνει στην εκπομπή. Μπορώ όμως να το στείλω το email και να σας απαντήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή τύχη σε όλους. Επειδή όσο αποδεικνύεται καθημερινά όποιο εφάνταστο σχέδιο και αν προτείνει κάποιο κόμμα για τη βελτίωση των οικονομικών μας, η τελική κατάληξη είναι να απορριφθεί από τους θεσμούς λόγω των μνημονίων που δήθεν τερματίστηκαν, μήπως το κριτήριο μη επιλογής κόμματος πρέπει να είναι η ανικανότητα προστασίας πολιτών από ομαδικές τραγωδίες όπως Τέμπη, Μάτι κτλ. Κάθε άλλη ιδέα ευπρόσδεκτη, γράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με συνεντεύξεις, μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Δεν έχετε παραπονό. Από το πρωί μετράω, έχω διαβάσει 74 μηνύματα. Σας αγαπάμε όλες και όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά και ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Σε περίπου 3 με 4 λεπτά και πάλι πίσω.

0: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
1: Σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό φθινόπωρο!
2: Ατέλειωτη βροχή και εσύ στα σύνορα.
1: Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Αληθινού Ραδιοφώνου το Σαββατοκύριακο και τις Παρασκευές από φέτος, 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσκη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνία studio3lfm.gr. Και ο Θεοδωρής Αξελός σε λίγο μαζί σας από τις 8 και μισή και μετά.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μου λέει: Γιάννη, ίσως να είναι και ασφαλέστερο να μην βάλουμε πετρέλαιο υπό την αποφυγή καμιάς έκρηξης. Πάντως το πετρέλαιο δεν είχε σχέση με την έκρηξη στην πλάκα. Φυσικό αέριο ήταν από ό,τι φαίνεται η αιτία. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ευάγγελο. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Παπαγιάννη, συμμετοχή στην επίσκεψη του Πάπα ήταν και μια συμβολική προσπάθεια αντίστασης στην καταπίεση των Γάλλων από τους μουσουλμάνους. Καλημέρα σας ονόματο το Γιάννη που μου γράφει όλο λέτε για ακρίβεια κύριε Παπαγιάννη, αλλά ο κόσμος το καλοκαίρι αυτό πήγε διακοπές, άδεια ήταν η Αθήνα. Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή. Κύριε Παπαγιάννη, κάτι όχι συχνό έλαβε χώρα ως προς τις ρευματοκλοπές του ΔΕΔΙΕ. Ακούστε τώρα. Με την άδεια του εντολέα μου, σας το δημοσιοποιώ προς χρήση όλων των φίλων ακροατών. Ακούστε τι έγινε τώρα. Δώστε βάση τα επόμενα δύο λεπτά. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση για ρευματοκλοπή δήθεν ποσού 18.000 ευρώ κατόπιν μήνυσης του ΔΕΔΙΕ, κατέφεση κερδίθηκε και αποδείχθηκαν έως και πλαστά τα αποδεικτικά έγγραφα του ΔΕΔΙΕ. Ενώ ακόμα και η κυρία εισαγγελέα της έδρας απέτυχε να προσκομίσει ο ΔΕΔΙΕ το παλαιόμετρητή, που δήθεν είχε τύχει παρεμβολής από τον κατηγορούμενο, αλλά ο ΔΕΔΙΕ είπε ότι τον είχε καταστρέψει, άρα δεν μπορούσε να αποδειχθεί η κατηγορία του κατηγορουμένου καταστηματάρχη. Η δίκη στο δεύτερο τριμελές πλημελιού δικείου Αθηνών, τα στοιχεία που μου φέρνει ο κ. Κιμιονής, τα ξέρει ο ίδιος γιατί ήταν ο συνήγορος, είναι δικηγόρος. Και καταφέραμε με τον αδίκως κατηγορηθέντα καταστηματάρχη ότι τάχα έκλεβε ρεύμα για το κατάστημα σχολικών ειδών που έχει στην πλατεία Κάνικος να ανατρέψουμε την κατάσταση που δημιουργεί και συντηρεί ο ΔΕΔΙΕ για να λέει ότι εισπράττει. Ο αθωωθής τώρα πια θα κινηθεί κατά του ΔΕΔΙΕ με αστική αγωγή αποζημιώσεως για τις ζημίες και τη μεγάλη ηθική βλάβη του. Το μήνυμα είναι όσοι κατηγορούνται από το ΔΕΔΙΕ να αμυνθούν στεναρά και θα κερδίσουν. Μάλιστα. Φοβερή περίπτωση. Που έχει ενδιαφέρον για τον καταστηματάρχη που κατηγορήθηκε ότι τάχα έκλεβε ρεύμα για το κατάστημα σχολικών ειδών που έχει στην πλατεία Κάνικος. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης για θέματα ακινήτων στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή, καλή εκπομπή.
0: Να είμαστε καλά. Θα μας πεις μερικά πράγματα για αυτή τη φωνική έκρηξη, για αυτή την τραγωδία στην πλάκα. Τι ακριβώς συνέβη, τι εικόνα έχεις, μάλλον, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις ακριβώς τι συνέβη.
1: Από το ρεπορτάζ.
0: Ναι, από το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες που έχουμε από την πυροσβεστική.
1: Συλληπιτήρια στους οικογένειες
0: των
1: θυμάτων. Συγκλονιστικό, δηλαδή, να έρθει για το Airbnb και να χάσει τη ζωή.
0: Ναι.
1: Τώρα, κοίταξε, Γιάννη,
0: από κτηριακής πλευράς, τώρα, τι έγινε εκεί πέρα. Πώς είναι δυνατόν να καταρρεύσει έτσι ένα κτίριο.
1: Κοίτα, Γιάννη, να σου μιλήσω ανοιχτά θέλω, δεν έχω στοιχεία, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει.
0: Ναι.
1: Αυτή η έκρηξη εμένα δεν μου φαίνεται από αέριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρουμε κάτι αν υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου ή υγραερίου. Το υγραερίο είναι πιο επικίνδυνο και στα δύο είναι πολύ αυστηρές οι προδιαγραφές. Mm-hmm. Αλλά προφανώς δεν τηρούνται πολλές φορές. Αλλά είναι πολύ μεγάλη η έκρηξη αυτή.
0: Ναι.
1: Θα δούμε από την παραδονομοσύνη. Μπορεί να είναι και υγραερίο, θα λέγαμε.
0: Ήταν και η παλαιότητα του κτηρίου, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, ήταν ναι, και η παλαιότητα. Είναι πολλά όμως τα κινητά παλαιότητα. Τα έχουμε πει και στην Αθήνα ειδικά.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι και σε, δεν ξέρω με την κατάσταση, δεν το θυμάμαι το κτίριο αυτό, δεν το έχω δει. Ίσως να είναι το υγραέριο. Το φυσικό αέριο μου φαίνεται μια δύσκολη περίπτωση εκεί. Θα δούμε βέβαια. Αλλά η έκρηξη αυτή δηλαδή ήταν.
0: Πάντως από αέριο προήλθε. Τώρα, αν ήταν υγραέριο ή φυσικό αέριο, θα μας το πούνε αναλυτικά οι
1: επιστήμονες. Και πιθανώς αυτό που θα δούμε, και το λέω και ως συμβουλή, αν θέλετε,
0: mm-hmm.
1: πρέπει να τηρούμε πάντα τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές σε αυτά.
0: Ναι.
1: Μην παίζουμε με αυτά, ειδικά το υγραέριο.
0: Τι
1: το υγραέριο, για παράδειγμα, Γιάννη, το λέω στον κόσμο, δεν επιτρέπεται στα υπόγεια. Δεν επιτρέπεται στα υπόγεια.
0: Ποιος το τηρεί όμως αυτό.
1: Να το τηρεί, γιατί στο τέλος ποιος θα έχει το πρόβλημα. Αυτός ο ίδιος θα το έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε οι υπόλοιποι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό είναι το μήνυμα εδώ. Τι να πεις.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Και μετά τα πετράλω να τα θυμάσαι.
0: Ναι. Ψάχνουν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Πάντως δεν υπήρχε μέχρι το πρωί που συνέβη το μοιραίο κάποια καταγγελία για οσμή αερίου.
1: Αυτό
0: λέει η πυροσβεστική.
1: Το λέει η πυροσβεστική, κρατάει μικρό καλάθι η πυροσβεστική, ναι. Για τον εκπρόσωπό τη.
0: Λέει η πυροσβεστική ότι κατά πάσα πιθανότητα η έκρηξη ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο.
1: Αυτό αλλάζει τα δεδομένα.
0: Ναι, από εκεί λέει ότι ξεκίνησε. Τι να πω τώρα.
1: Δεν ξέρω αν είχαν κάποια αυτόνομη εγκατάσταση εκεί.
0: Τι να σου πω.
1: Ναι, γι' αυτό θέλει, είναι πολύ δύσκολη παραγωγή. Θα δούμε,
0: Τώρα, για πες μας.
1: Πες
0: μας τώρα μετά από έρευνες που έχουν γίνει, τι σπίτι αγοράζεις με 200.000 ευρώ.
1: Εξαρτάται την περιοχή,
0: ναι.
1: Και εκεί είναι το δύσκολο, έτσι, γιατί να πούμε κάτι, γιατί βάζεις τα 200-200 είναι η μέση ζήτηση,
0: ναι.
1: Έτσι που αφορά και τους Έλληνες.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε να δούμε τι αγοράζεις.
0: Για πες μας.
1: Ξεκινάω από τα φτηνά, από τα πιο εύκολα, Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Παλαιότητα σε 100 μέτρα. Καινούριο, 65 mm-hmm. μέτρα. Βλέπεις πόσο πέφτει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Καλυθέα, 75 παλιό, 40 καινούριος. 40 μόνο τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Με 200.000, 5.000 το μέτρο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Πετράλωνα, 73 και παλιό, 40 καινούριο. Και προχωράμε. Πάμε λίγο στα πιο ακριβά. Παγκράτη. 60 μέτρα παλιό, 30 καινούριο.
0: Μεγάλες διαφορές.
1: Μεγάλες διαφορές.
0: Όταν λες καινούριο, από ποια χρονιά και μετά η κατασκευή?
1: Καινούριο, του 23 και πάνω. 22-23 και πάνω. Ναι, πενταετίας. Κουκάκι ακόμα χειρότερα. 51 παλιό, 4.000 το μέτρο παλιό. 30 μέτρα καινούριο. Δεν συζητάω για κολονάκι, γλυφάδα κλπ. Που δεν βρίσκει καθόλου να αγοράσει σπίτι καινούριο. Με 200.000 καθόλου δεν μπορείς να αγοράσεις.
0: Ναι.
1: Και αγοράζεις πάλι 30 τετραγωνικά παλιό. Το Χαλάνδρι επίσης πάρα πολύ ψηλά. 50 Μάλιστα. μέτρα παλιό. 35, δηλαδή παίρνεις μικρά σπίτια. Πολύ μικρά σπίτια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην αγορά κινήτων. Έχουν ανέβει τιμές. Καρά καινούριο δεν το πλησιάζεις. Και μπορεί να πάρεις ένα μικρό παλιό σπίτι με 200.000.
0: Ναι, τώρα πόσο παλιό μπορεί να είναι και 40 και 50 και αυτό 60 μιλάμε. Και 70 ετών.
1: Αναλόγως. Πάμε σε καλή κατάσταση.
0: Να.
1: Εκεί είναι το θέμα όλο.
0: Σε ευχαριστούμε, Μάνο Κρανίδη, την καλημέρα μας. Να σε καλά, Μάνο, ευχαριστούμε. Ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της αγοράς και βέβαια εκπρόσωπος της Πομιδά. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη που άκουσε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Συρίγος στην εκπομπή μας προχθές σχετικά με την πόντιση καλωδίου, η οποία θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο ή το αργότερο τον Νοέμβριο. Αυτό μας διαβεβαιώνει η κυβέρνηση και μάλιστα φαίνεται ότι κάτι κινείται και οι Τούρκοι θα κάνουν τελικά πίσω. Από πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται από το γεγονός ότι δεν θέλουν να συγκρούσουν με τη Γαλλία, είναι αυτονόητο αυτό, ούτε με τη Meridiem που είναι ο κύριος βασικός μέτοχος της Γαλλίας, ούτε θέλουν βεβαίως να στείλει ο Μακρόν κάποιο αεροπλανοφόρο ή άλλου είδους επεμβατική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και από ό,τι φαίνεται, η χαμηλή τόνη από τον Ερντογάν στον ΟΗΕ έτσι ερμηνεύονται και μάλλον αυτό θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι θα αποτιστεί το καλώδιο, κύριε, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Και όχι επειδή το λέει ο κύριος Συρίγος, που είναι σοβαρός αναλυτής, επειδή είναι συμφέροντα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, να πιστεύεις ότι δεν θα αποτιστεί, πρέπει να είσαι ή άσχετος, ή να μην μπορείς να καταλάβεις την πραγματικότητα ποια είναι, ή να θέλεις εσύ να μην αποτιστεί και να προσπαθείς να το πιστέψεις εσύ και ο εαυτός σου. Καλημέρα στον καπετάνιο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλους τους υπέροχους συνεργάτες και τους συνακροατές. Θα σου ζητούσα σαν μια χάρη να ρωτήσεις αν έχεις κάποιον σχετικό με οικονομικά καλεσμένο. Τι γίνεται με τις ήπιες ομολογιακές επενδύσεις? Βλέπεις η ενημέρωση που μας παρέχει είναι πραγματικά, που μας παρέχεις, είναι πραγματικά πολύτιμη και πολύπλευρη. Θα ρωτήσω τον Χρήστο τον Γκρίγκα για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι τα ξέρει καλά τα θέματα ο Χρήστος και μπορεί να τα αναλύσει από όλες τις πλευρές. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στον Άγγελο που μου γράφει. Γιάννη, καλημέρα. Πού είναι κάθε μέρα η περίφημη ομάδα Κόμβος που υποτίθεται ότι θα βοηθούσε στην κίνηση των δρόμων? Εγώ βλέπω παντού φρέσκα και όμορφα. Η αλήθεια είναι κοριτσόπουλα που δίνουν την προτεραιότητα σύμφωνα με τα φανάρια. Το πράσινο φανάρι το βλέπω χωρίς τη βοήθεια κανενός. Το φανάρι στο τέλος της Ιουλιανού. Στο σταθμό Λαρίσης δεν λειτουργεί πολλές μέρες και κανένας Κόμβος δεν εμφανίζει και ενώ η τροχή είναι 200 μέτρα από εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό, καλημέρα κύριε αγαπητέ, να είστε καλά, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με την επέλαση του Ισλάμ στη Γαλλία και άθεος να ήμουν, θα έσπευδα στον Πάπα. Το Παρίσι κοντεύει να γίνει Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους λόγους που πραγματικά ξεχύθηκε ένα ποτάμι πιστών καθολικών στο κέντρο του Παρισιού είναι και αυτός που αναλύεται, αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλημέρα. Τα θανατηφόρα δυστυχήματα σπάνια έχουν μια μόνο αιτία. Συνήθως είναι αλυσίδα λαθών και παραλήψεων. Τεχνικοί, μηχανικοί, ιδιοκτήτες. Αν ο καθένας αφήσει κάτι μετέωρο ή ημιτελές, στο τέλος το άθροισμα μπορεί να γίνει τραγωδία. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στην παγκόσμια παρέα του Real FM. Στέλνει ο φίλος ο Αβραάμ, παλιός φίλος ακροατής. Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο. Να σε καλά, Άγγελε. Καλημέρα στον κύριο Παπαδάκη, ο Φίλιππος Παπαδάκης, παλιός φίλος ακροατής του Real FM από τα όμορφα Χανιά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στα Χανιά. Σε λίγο θα διαβάσω και άλλα μηνύματα, θα μπούμε έτσι σε ένα... Σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις για μια σειρά από τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε, είναι καλός φίλος οικονομολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας και επιχειρηματίας στην Εύβοια. Μιλάμε για τον οικονομολόγο Γιώργο Μητροπέτρο, που είναι και ένας από τους φανατικότερους ακροατές χρόνια του Real FM και της εκπομπής αυτής. Ξέδωσε, κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο «Ζωντανά χωριά, Δυνατή Ελλάδα, ο νέος καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου. Μάλιστα, ο Γιώργος Μητροπέτρος, ο συγγραφέας Γιώργος Μητροπέτρος, παρουσίασε το βιβλίο του μαζί με το σύλλογο, θα σας πω αμέσως πώς λέγεται, το Καλό Σαμαρίτης. Το παρουσίασε πριν από μερικές μέρες και στο πάνελ υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα πρόσωπα, όχι μόνο του επιχειρήν, αλλά και της αυτοδιοίκησης. Ο Γιώργος Μητροπέτρος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Ωραία.
0: Για πες μας σε σχέση με την παρουσίαση του βιβλίου, πού το παρουσίασες?
1: Το βιβλίο το παρουσίασα τη Δευτέρα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβίας.
0: Ναι.
1: Και φτάσε ένα κοινό το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και συζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω το βιβλίο είναι να προκαλέσω μια συζήτηση γύρω από το φλέγον θέμα της εγκατάλειψης της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας.
0: Το βιβλίο έχει τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα. Ο νέος καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου». Πριν μας εξηγήσει μερικά πράγματα, πού μπορεί να το βρει ο φίλος ακροατής?
1: Το βιβλίο το έχει εκδώσει ο εκδοτικός οίκος Ινφογνώμων,
0: ναι,
1: του Ελλήνων 14. Και βέβαια σε όλα τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς του μπορεί να το ζητήσει και να το προμηθευτεί.
0: Ο Φιλερίνων 14 στο κέντρο της Αθήνας και στα κεντρικότερα βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας. Σε ακούμε με πολύ προσοχή, Γιώργο.
1: Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε από το βλέμμα, όπως ξέρετε έχω γεννηθεί σε χωριό, από τα Κάψαλα Στήρων Νότιας Εύβοιας.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το οποίο με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι αυτή την παρουσίαση είναι ότι κάθε μέρα γινόμουν

0: σπίτια, ενεργοί πολίτες και απόδημοι, Εθνική Χαρτογράφηση της Υπαίθρου. Μπορείς να μας τους περιγράψεις?
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι τα σχέδια αυτά τα οποία προτείνω, ναι, είναι σχέδια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Καταρχάς πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, η Εθνική Χαρτογράφηση.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό λέω ότι θα πρέπει να καταγράψουμε τους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι φθήνουν, και μέσα σε αυτό το θέμα θα μπορούν να μπουν τα πανεπιστήμια, οι σχολές, οι ανάλογες σχολές αρχιτεκτονικής, μηχανικών, μηχανολόγων κλπ. Ούτως ώστε και οι φοιτητές στην πρακτική τους άσκηση να επισκεφτούν τα χωριά για να καταγράψουμε πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική περιφέρεια. Δεύτερο,
0: ναι,
1: με διάφορα προγράμματα ευέλικτα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, όπως επιστρέφω στο χωριό μου ή ξανανοίγω τα σπίτια του χωριού, με χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία μπορεί η πολιτεία να δώσει ή σε αυτούς που θέλουν να πάνε ή σε αυτούς που μένουν εκεί, αλλά με την υποχρέωση μιας μακροχρόνιας μίσθωσης των κατοικιών.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όπως άκουσα και προηγούμενα που σημειώνατε με τον κύριο Χρανίδη,
0: mm-hmm,
1: ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Απ' τη μια τα χωριά να αδειάζουν, τα σπίτια να μένουν κλειστά, τα χωράφια να μένουν ακαλλιέργητα, και απ' την άλλη ανθρώπους να δυσκολεύονται να βρουν κατοικία και μια βιώσιμη προοπτική ζωή μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να βρουν σπίτι και δεν μπορούν να βρουν.
0: Δεν μπορούν, έχεις
1: δίκιο. Αν όμως δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, γιατί αυτό το βιβλίο δεν το γράψαμε για να γυρίσουμε στα χωριά του χθες, το έδωσα αυτές τις σκέψεις για να δημιουργήσουμε το χωριό του αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όχι στο χωριό του παππού μας να πάμε, αλλά να φτιάξουμε τέτοιες προϋποθέσεις ούτως ώστε το παιδί μας να μπορεί και να,
0: ναι, αυτό προϋποθέτω ότι θα είναι ενεργοί οι πολίτες και οι απόδημοι που έχουν εγκαταλείψει πόλεις και χωριά και έχουν φύγει στο εξωτερικό.
1: Γι' αυτό προτείνω ένα δίκτυο, ψηφιακό δίκτυο αποδήμων, να καταγράψουν τους αποδήμους, γιατί αυτοί έχουν τη νοσταλγία της Ελλάδας και αυτοί μπορούν πραγματικά να επενδύσουν τα χρήματά τους σε ένα καινούριο, σε ένα σπίτι το οποίο να ανακαινήσουν,
0: mm-hmm,
1: και βεβαίως και στα γεράματά τους να γυρίσουν,
0: ναι,
1: πίσω. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό, είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο δεν γίνεται ούτε από ένα κόμμα ούτε από έναν άνθρωπο που έγραψε πέντε κουβέντες. Γίνεται με ένα δημόσιο διάλογο, γιατί το θέμα αυτό όλοι το περνάμε ξυστά, δεν μπαίνουμε επί της ουσίας, και θα πρέπει πραγματικά να γίνει ένα συμβόλαιο ανάπτυξης σε κάθε χωριό,
0: ναι,
1: και να ξεκινήσει από τα κάτω προς τα πάνω
0: και να,
1: αυτή η προσπάθεια.
0: Και να εξελιχθεί αυτό το βιβλίο σε μια πρόσκληση συμμετοχής προς την αυτοδιοίκηση, τις αρχές, την πολιτεία, τους επιστημονικούς φορείς, τους ανθρώπους της παραγωγής όπως είσαι εσύ και τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών.
1: Ακριβώς, γιατί αυτό το βιβλίο δεν φιλοδοξεί να δώσει όλες τις απαντήσεις, φιλοδοξεί όμως να ανοίξει τη συζήτηση.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό ζητάμε από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το διαβάσουν ή θα το δουν ήδη σαν ένα εύνασμα για να προβληματιστούμε για αυτό το οποίο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει δυνατή Ελλάδα με
0: Γιώργο,
1: χωριά τα οποία και η Πεθρό η οποία ρημώνει.
0: Γιώργο, καλοτάξιδο το βιβλίο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα του Γιώργου Μητροπέτρου, το βρίσκεται σε όλα τα, σχεδόν σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Καλοτάξιδο, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ,
0: και της χώρας βεβαίως. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Την καλημέρα μου σε όλες τις ακροάτριες και ακροατές. Είπα την καλημέρα μου στον κύριο Κυρίτσι, το Λάμπρο. Την ξαναλέω. Καλημέρα στο φίλο μου το Μαργαρίτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή σε όλους. Να είσαι καλά Μαργαρίτη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα στο Μιχάλη. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο ακροατή. Πολλές καθυστερημένες καλημέρες Γιάννη, με on demand σήμερα. Καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε, την αγάπη μας σε όλα τα παιδιά, σε όλη την παρέα. 8 και 19 πρώτα λεπτά φίλες και φίλοι, ψιλοβρέχει στην Αθήνα. Έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα θα ανοίξει και μετά, μας λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι. Στη συνέχεια θα διαβάσω και άλλα μηνύματα. Έχω τουλάχιστον 20 αδιάβαστα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στον Χρήστο τον Γκρίγκο. Τον Γκρίγκα, τον καλό φίλο οικονομολόγο, που κάθε Κυριακή τον έχουμε να σχολιάσει την οικονομική επικαιρότητα και όχι μόνο. Χρήστο Γκρίγκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Μου έστειλε εδώ ένα μήνυμα ένας φίλος καλός, ο καπετάνιος ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Αν μπορείς να σχολιάσεις τι γίνεται με τις ήπιες ομολογιακές επενδύσεις. Θέλεις να κάνεις

0: σχόλιο.
1: Γιάννη, ένα σχόλιο να κάνω, ότι πραγματικά μέχρι σήμερα τι γινόταν. Ο κόσμος έκανε κάποιες μικρές επενδύσεις στα χρήματα τα οποία είχε. Mm-hmm. Προσπαθούσε έτσι δηλαδή να πάρει ένα παθητικό εισόδημα μέσω από αυτό, γιατί είχαμε πολύ χαμηλές αποδόσεις από τις αποταμιεύσεις. Είναι κάτι το οποίο ήταν χρήσιμο, γιατί το ομόλογο τι κάνει. Το ομόλογο στηρίζει μια οικονομία, άρα ο κόσμος επένδυε τα χρήματά του σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι σήμερα το περιβάλλον, και θεωρώ ότι θα συνεχιστεί κατά κάποιο τρόπο, ήταν καλό. Πότε δημιουργείται η ανάγκη του ομολόγου ή αυτής της επένδυσης? Όταν ένα κράτος προσπαθεί να δανειστεί. Ήταν σε καλό επίπεδο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι θα διατηρηθεί. Κάποιος ο οποίος κάνει την επένδυση στο ομόλογο θα μπορεί να έχει μια σημαντική απόδοση σε μακροχρόνια, βέβαια, σε αρκετά μακρύ χρόνο. Αναλόγως βέβαια και το πώς βρίσκονται, πώς είναι και οι οικονομίες στην υπόλοιπη Ευρωπή και στην Αμερική, πώς πάνε τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι σήμερα ήταν μια απόδοση που πραγματικά βοήθησε αρκετό κόσμο να πάρει περισσότερο επιτόκιο, να πάρει μεγαλύτερη απόδοση από αυτό στο κουπόνι, από αυτό το οποίο ίσχυε βάζοντας τα χρήματα απλά στην τράπεζα για να πάρει κάποια χρήματα.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα, για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα του ελεύθερου επιχειρήν και της αγοράς, ναι, να μας πεις μερικά πράγματα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο επιχειρήσεις, ναι, 1.400.000 είναι ακρίβεια,
1: ναι,
0: και ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου του 2026, σε μερικές μέρες, ναι, δηλαδή. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι ξεκινάει ακριβώς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς ενημέρωση του κόσμου. Σημαντικές προσπάθειες, θα λέγαμε, και από εμάς τους λογιστές φοροτεχνικούς. Απλά θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι ό,τι εκδίδει σε τιμολόγιο από 1η Δεκάτου, αλλά και για μια περίοδο παράτασης από 1η Δεκάτου μέχρι 31 Δεκάτου, και αυτή θα είναι οριστική ημερομηνία, θα σου έλεγα, εκτός αν τελευταία στιγμή δοθεί κάποια παράταση στο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να έχουν έναν ηλεκτρονικό πάροχο, δηλαδή μια διαπίστευση του τιμολογίου το οποίο εκδίδουν. Το θέμα ότι αυτή τη στιγμή είναι, Γιάννη, ότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Μέχρι το Φλεβάρι είχαν μπει γύρω στις 40 με 50.000 επιχειρήσεις που είχαν τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Πλέον από 1η Δεκάτου θα πρέπει όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες εκδίδουν τιμολόγιο, δεν μιλάμε για τη λιανική πώληση, γιατί η λιανική πώληση ήταν ξεκάθαρο ότι είχε συγκεκριμένο τρόπο, είτε αποταμιακή μηχανή, είτε κάποιοι που απαλλάσσονταν λόγω ειδικής απόφασης και εξέδραν διαφορετικά τα παραστατικά τους. Αλλά από 1η Δεκάτου όλα τα τιμολόγια θα πρέπει πλέον να περνάνε μέσα από πάροχο, δηλαδή από μια διαδικασία. Μάλιστα. Που θα σκανάρει ο κάθε επιχειρηματίας το τιμολόγιο που λαμβάνει από τον αντισυμβαλόμενο, και εκεί θα βλέπει ακριβώς το τιμολόγιο πάνω τι αφορά.
0: Κάτι τελευταίο. Αυτά τα τιμολόγια θα έχουν πάνω επικαιροποιημένο QR code και παράλληλα ακριβώς θα γίνεται αυτόματα η μεταβίβαση στο My Data.
1: Θα γίνεται αυτόματα η διαβίβαση στο My Data.
0: Θα παίρνεις κάποιο mark, λοιπόν, κάποιον αριθμό.
1: Θα παίρνει ακριβώς, και επίσης με μια ειδική εφαρμογή θα μπορεί ο κάθε φορολογούμενος, ο κάθε επιτιδευματίας, να βλέπει σκαναρισμένο πλέον το τιμολόγιο του. Ναι. Που αφορά αυτόν, να το βλέπει με τη χρήση του κινητού του. Είναι μια διαδικασία που απλά νομίζω ότι απαιτεί λίγο παραπάνω χρόνο. Γιατί η πλειονότητα των επιχειρήσεων, 1.300.000 επιχειρήσεις, είναι κάτω του 1 εκατομμύριου τζίρο στη χώρα μας. Mm. Άρα νομίζω ότι θέλει λίγο παραπάνω χρόνο προσαρμογής. Αυτό το βλέπουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μάλιστα. Και νομίζω θα γίνει. Αλλά προσέξτε, Γιάννη, να πω κάτι για τον κόσμο. Από την 1η Δεκάτου και μετά, αν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε θέμα παρά, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή τα τιμολόγια, γιατί δεν θα θεωρούνται έγκυρα.
0: Σωστά. Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρήγκα.
1: Συγκεκριμένα, μάλλον, συγγνώμη, από 31 Δεκάτου και μετά, γιατί λόγω τη μικρή.
0: Υπάρχει μια μικρή.
1: Ναι. Χρόνο, υπάρχει ένα μικρό.
0: Πολύ προσοχή,
1: χρόνος,
0: λοιπόν.
1: Απλά, να
0: σε καλά.
1: Να ακούσει ο κόσμος.
0: Να
1: σε καλά. Ευχαριστώ, Γιάννη, καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Χρήστο Κρήγκα. Πολύ χρήσιμες και χρηστικού χαρακτήρα οι συμβουλές του φίλου του Χρήστα, του Χρήστου του Κρήγκα, του οικονομολόγου. Να σε καλά, Χρήστο, την καλημέρα μου. Να σε καλά, φίλε Νίκο, την αγάπη μας. Να στείλω την αγάπη μου και πολλές ευχές στη συμμαθήτριά μου, την Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Να ζήσεις, να μεγαλουργήσεις, να σε χαίρεται η οικογένεια. Πάντα επιτυχίες. Γενέθλια σήμερα το κορίτσι. Γίνεται χαμός στην Ισπανία. Δεν τον βλέπω καλά τον Σάντσεθ. Τον βλέπω να αποχαιρετά. Χιλιάδες διαδηλωτές σε συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια στη Μαδρίτη, και όχι μόνο, κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ για τη Θεούτα. Ξέρετε, το πλήθος ζητούσε διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών. Η Θεούτα, εκεί που γίνεται χαμός με τους μετανάστες που ήρθαν από την Αφρική. Χιλιάδες όμως διαδηλωτές στους δρόμους Μαδρίτες, και για ένα άλλο λόγο. ζητούν μέτρα μετά την έξωση της 87χρονης αμαία της Μαρή Κάρμεν, την οποία διαδήλωσαν δηλαδή στη Μαδρίτη διαμαρτυρόμενη και στηρίζοντας την 87χρονη, η οποία πρέπει να πούμε η ανάπηρη αυτή γυναίκα έμενε, κατοικούσε στο διαμέρισμα αυτό περίπου 70 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Οι διαδηλωτές ζητούσαν χθες έγιναν τα συλλαλητήρια για την προστασία των ενοικιαστών. Γενικώς υπάρχει έντονη κινητικότητα και αναμένονται πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία. Να βρεθούμε σε εμπειρίες. Στη Γερμανία αντέχει ακόμα ο Μέρτς, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει. Η πίεση από την άκρα δεξιά είναι πολύ έντονη. Πιεστικότατος ο τρόπος που ασκεί αντιπολίτευση η AfD, ειδικά μετά τα αποτελέσματα στα δύο κρατήδια που ήρθε πρώτο κόμμα και με μεγάλες διαφορές. Βεβαίως οι πανγερμανικές εκλογές σε όλη την επικράτεια, δηλαδή για την εκλογή του νέου καγκελαρίου ή του ήδη υπάρχοντος καγκελαρίου, αργούν, δεν γίνονται τώρα, αλλά δεν μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση που παίρνει το ποσοστό του 5 ή 6% σε μεγάλα κρατήδια, όπως συνέβη με το CDU. Τους έχουν πλαγιοκοπήσει δυνατά οι ακροδεξιοί και από ό,τι φαίνεται θα έχουν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης εκεί στην κυβέρνηση του κυρίου Μέρτς. Έχουμε και άλλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο, αρκετά ενδιαφέροντα φίλες και φίλοι. Ερωτικές, να βρεθούμε σε πυρίες. Και με τις απειλές του Τραμπ, τα σχολιάζαμε χθες με τον Γιώργο Αυτιά, τις απειλές να απαγορευθούν οι εξαγωγές πετρελαίου, του αμερικανικού πετρελαίου, στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε αν συμβεί κάτι τέτοιο τι θα γίνει. Δεν σας λέω το αρνητικό σενάριο, το οποίο οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές εφημερίδες έχουν επεξεργαστεί. Μιλάμε για το σενάριο, το αρνητικό σενάριο των 350 δολαρίων το βαρέλι. Το διανοείστε? Εύχομαι να μην συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αν συμβεί, εκεί δεν υπάρχουν ούτε μέτρα προστασίας, ούτε μέτρα στήριξης, ούτε τίποτα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ο Τραμπ βρίσκει μια καλή ευκαιρία να πιέσει την Ευρώπη και να στείλει μηνύματα στο Βερολίνο. Κοιτάξτε, αυτή η αντιευρωπαϊκή πολιτική και το αντιευρωπαϊκό αφήγημα που αναπτύσσουν στη ρητορική τους και ο Τραμπ και ο Πούτιν έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην Ευρώπη. Και ένας από τους λόγους, λέω ένας, δεν είναι ο βασικός λόγος, γιατί είναι συνδυασμός εγκληματικότητας, υψηλής εγκληματικότητας, μεταναστευτικού και βεβαίως φτωχοποίησης ενός μεγάλου κομματιού των κοινωνιών στην κεντρική Ευρώπη. Ένας ακόμα λόγος που αναπτύσσονται ακροδεξιά και εξελίσσονται με μαθηματική αύξηση τα ποσοστά των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη είναι και αυτός, ότι δηλαδή ο Τραμπ και ο Πούτιν αναπτύσσουν μια έντονα αντιευρωπαϊκή ρητορική. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε τίτλους ειδήσεων με το Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Η μονάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηρικτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστολές.
8: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
9: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
10: Η ζωή μας κατοίκον, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
11: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
12: Ο Παναθηναϊκός.
11: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
12: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
11: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
12: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
11: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
13: Σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
14: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πω, τι ωραίο φθινοπόρνο κυριακάτικο πρωινό είναι αυτό. Βροχούλα, άλλαξαν οι εποχές. 8 και 35 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα, τι άλλο θα ακούτε? Μόνο Real FM, μόνο αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι φίλες και οι φίλοι από την Ομογένεια. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά μέχρι την Γερμανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αφρική, την Ασία, όπου υπάρχει ελληνισμός. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλό φθινόπωρο σε όλο τον κόσμο. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Αξιτοδούλου απέναντί μου σε ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email 211-200-8200 studio3lfm.gr. Το πρώτο ήταν το τηλέφωνο επικοινωνίας, το δεύτερο το email επικοινωνίας. Χαμός χθες με την Άννα Βύση, ευτυχώς δεν έβρεξε, 100.000 κόσμου συμμετείχε στην, στη συναυλία. Όλες οι ηλικίες, μα όλες οι ηλικίες, έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα η Άννα Βύση. Ήταν φοβερό το θέαμα, φοβερό, πολύ υψηλού επαγγελματικού επίπεδου, ίσως ξεπέρασε σε στήσιμο και τη συναυλία των Μετάλλικα. Νομίζω ότι είναι δύναμη η Ελληνίδα στάρ, η Άννα Βύση. Αυτό μου γράφει και ο Παύλος και ο Διονύσης. Εκπληκτική για μια φορά ακόμα η Ανούλα. Ανούλα τη λέμε, η Άννα που έφτασε εδώ στην Ελλάδα στις αρχές δεκαετίας του 70, 18 χρονών κοριτσάκι και εξελίχθηκε σε δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Χανδρά. Καλημέρα Γιάννη. Χρόνια πολλά στα δίδυμά μου. Σπύρος και Δήμητρα, αν μπορείτε, διαβάστε το μήνυμα γιατί σας ακούμε. Να μην διαβάσουμε το μήνυμά σου, Κατερίνα μου. Να χαίρεσαι τα παιδιά, τα δίδυμα. Πάντα με υγεία σου εύχομαι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Πολύ καλή ψηφιοποίηση του κράτους. Όμως, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ψηφιακή γραφειοκρατία που χάνουμε περισσότερο χρόνο από ό,τι πριν. Χρειάζονται κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στη δομή των εφαρμογών. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Με αφορμή την έκρηξη στην Πλάκα γεννάται Γιάννη το ερώτημα: εάν η εφορία αρχαιοτήτων ελέγχει τιμή, τοποθέτηση φιαλών υγραερίου και άλλων εκρητικών μειγμάτων σε οικίες, εστιατόρια και καφετέριες πλησίων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων? Τι να σας πω, θα απαντήσουν οι ειδικοί τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, από την πληροφόρηση που είχε από την πυροσβεστική, έκανε λόγο για διαρροή φυσικού αερίου, όχι υγραερίου, από μπουκάλια υγραερίου δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο το Γρηγόρη, τον Κοροπούλη από την Ελευσίνα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αγαπητέ Γιάννη. Πώς νιώθουν άραγε αυτοί που κατέστρεψαν τις υποδομές εξόρυξης του εθνικού μας καυσίμου στη Δυτική Μακεδονία μετά το εφιαλτικό σενάριο των 350 ευρώ για το βαρέλι το πετρέλαιο?

Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια αυτό το οποίο σχολιάζαμε τις τελευταίες μέρες σχετικά με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Δεν υπάρχει. Ο Τραμπ τα βλέπει όλα ως επένδυση. Τα βλέπει όλα ως κεφάλαιο. Τα βλέπει όλα ως χρήμα. Τίποτε άλλο. Του χρέωσε αυτά τα Boeing που ήθελαν να του χρεώσει του Ερντογάν. F-35 δεν πρόκειται να πάρει. Καταλαβαίνετε ότι το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ είναι τόσο ισχυρό που επηρεάζει αρκετά μέλη της πλειοψηφίας του Κογκρέσου. Και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου, ο Ερντογάν δεν πρόκειται να πάρει ποτέ F-35. Το Ισραήλ πιέζει γιατί θέλει να είναι η μοναδική χώρα, με εξαίρεση την Ελλάδα, που θα αποκτήσουμε και εμείς F-35 σε 2 χρόνια από τώρα, που θα έχει αυτή τη δυνατότητα τον F-35 και δεν θα την έχει η Τουρκία. Του χρέωσε ο Τραμπ, είναι που κάποιοι πανηγύριζαν, θυμάστε όταν είχε πάει ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο και πανηγύριζαν κάποια τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και του έλεγαν οι υγιώς σκεπτόμενοι και η αντιπολίτευση: μην πανηγυρίζεις γιατί σου ετοιμάζει καπέλο ο Τραμπ. Λοιπόν, συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς, τα F-35, γράφει σήμερα η Real News σχετικά με όλα όσα έγιναν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εν τω μεταξύ, αυτά τα Boeing 737 Max, καμία σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα δεν τα παίρνει. Όλα παίρνουν Airbus ή άλλου είδους Boeing, πολύ πιο εξελιγμένα και χωρίς προβλήματα. Τα φόρτωσε στον Ερντογάν ο Τραμπ και αυτή ήταν η δουλειά του. 40 δισεκατομμύρια δολάρια θα πάει το Μαλί. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ, γράφει η Real News και νομίζω ότι αποτυπώνει τέλεια το ρεπορτάζ. Έχει και εξαιρετικό ρεπορτάζ για το καλώδιο, το οποίο θα ποντιστεί τις επόμενες εβδομάδες. Σήμερα η Real News, από πληροφορίες που έρχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και όχι μόνο. Τώρα, πάμε σιγά σιγά στα πολιτικά μας, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι μετά τις 9 θα έχουμε τον Δημήτρη Βασιλιάδη, τον δημοσκόπο της Interview. Θα μάθετε πρώτοι τι βγάζει η πανελλαδική δημοσκόπηση ή, αν όχι όλα τα νούμερα, τι περίπου θα βγάλει η πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview που θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη. Θα έχει αρκετές εκπλήξεις, να ξέρετε.

0: Λοιπόν, έχω την τιμή και τη χαρά να έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου τον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη Μπότα. Είναι ειδικός στο πολιτικό μάρκετινγκ. Πλησιάζουμε στις εκλογές, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. CEO της DMSS για να δούμε πώς τα social media και όχι μόνο, τα social media, η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το οποίο λέμε AI, θα μπουν και στη δική μας προεκλογική καμπάνια της χώρας και πώς θα αλλάξουν τη στρατηγική υποψηφίων και κομμάτων. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, τι κάνετε.
0: Έλα, να μιλάμε στον Ενικό τώρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Έτσι, καλημέρα. Να μιλάμε στον Ενικό γιατί πρέπει αυτό το που
1: καλημέρα και σας ακροατές.
0: Να είστε καλά. Με μεγάλη μας χαρά σε φιλοξενούμε εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών. Θα ακούσουμε συνεντεύξεις στη συνέχεια. Ακούμε καθημερινά από το Real FM. Θα ακούσουμε δημοσκόπους. Θα ακούσουμε οι επικοινωνιολόγους. Μπορείς να μου πεις αυτή η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα τα social media, τι θα αλλάξουν από εδώ και πέρα στις εθνικές εκλογές?
1: Στις εθνικές εκλογές θα αλλάξουν πολλά. Ξεκινάμε με τα deepfakes που βλέπεις. Δεν ξέρω αν σκρολάρεις στο TikTok και βλέπεις δύο πολιτικούς γνωστούς να τσακώνονται και λες είναι αλήθεια, βρέθηκαν κάπου και τσακώθηκαν. Τι είναι αυτό, είναι ψεύτικο, είναι αληθινό? Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ανέβει πάρα πολύ και γενικά και στην εικόνα. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να δημιουργήσεις περιεχόμενο και να το διαμοιράσεις και να μην ξέρει ο κόσμος αν είναι αληθινό ή ψεύτικο.
0: Με δεδομένο ότι θα έχουμε εκλογές το 27. Κατά τη γνώμη σου, έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται οι υποψήφοι ή όχι?
1: Κινητοποιούνται, ναι. Όμως θα σε προβληματίσει αυτό που θα σου πω, διότι κινητοποιούνται περισσότερο κομμάτων που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα. Και στο πάω λίγο στο παρασκήνιο.
0: Α, αυτό έχει ενδιαφέρον που λες.
1: Ναι.
0: Είναι κόμματα δηλαδή τα οποία θα δημιουργηθούν.
1: Θα δημιουργηθούν ή ακούγεται ότι θα δημιουργηθούν, ή κόμματα τα οποία φαίνεται ότι είναι προσωποκεντρικά. Mm-hmm. Και υπάρχουν κεφάλαια από πίσω να κινηθούν.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Χρειάζονται κεφάλαια, ε.
1: Βέβαια, χρειάζονται κεφάλαια, ναι.
0: Ποιος το αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά? Την αναλαμβάνουν κομματικά στελέχη που έχουν την τεχνογνωσία ή εταιρείες?
1: Κατά βάση εταιρείες, αλλά τα κόμματα ξέρουν ποιες εταιρείες το κάνουν και ποιες εταιρείες το κάνουν καλά. Οπότε, αν κάποιο κόμμα θέλει να επενδύσει, στέλνει με τον τρόπο το προς εταιρείες που έχουν την τεχνογνωσία ώστε να δημιουργήσουν περιεχόμενο, να το διαμοιράσουν, να το στοχεύσουν. Mm-hmm. Δηλαδή, να κάνουν ένα παιχνίδι το οποίο θα προηγηθεί πριν από τις εκλογές.
0: Είναι πολύ καλός ο Μιχάλης και τα αναπτύσσει πολύ καλά τα θέματα αυτά πολιτικού σχεδιασμού, πολιτικής στρατηγικής, πολιτικών επιστημών γενικότερα και επικοινωνίας. Πες μου κάτι, Μιχάλη. Αυτά τα social media απευθύνονται πλέον όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία κοινό. Δηλαδή το μαθαίνει ο 60, ο 70, ο 80, ξέρει τι σημαίνει TikTok.
1: Ο πατέρας μου. Όλη την ώρα στο TikTok. Όλη την ώρα σκρολάρει. Μιχάλης, είδα στο TikTok. Τι είναι αυτό που ανέβασες, μου λέει συνέχεια.
0: Μάλιστα. Άρα έχει διευρυνθεί το ηλικιακό κοινό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Και πολύ και σε όλα τα social media. Παλιότερα ήταν το Facebook που κρατούσε όλο το παιχνίδι. Αλλά τώρα και το TikTok που έχει πάρα πολύ γρήγορο περιεχόμενο. Μπαίνουν όλοι σε μια διαδικασία, σκρολάρουν συνεχώς. Και αν, πρόσεξε, αν ο αλγόριθμος στοχεύσει αυτό που θέλουν να δουν. Τους δείχνει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν κάποιος φοβάται ένα συγκεκριμένο πράγμα και σου το δείχνει συνέχεια το TikTok ή συνέχεια το Instagram, πας να ψηφίσεις αυτό που θα στο προστατεύσεις εισαγωγικά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι εύκολη η χειραγώγηση του κοινού μέσα από αυτά τα εργαλεία.
0: Εσύ από την εμπειρία που έχεις, αλλά και από αυτά τα οποία φαντάζεσαι θα δεις μπροστά σου, την ίδια στρατηγική ακολουθεί ένας υποψήφιος μεγάλου κόμματος, δηλαδή ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε του Αλέξη Τσίπρα και του Κουκουέ. Αναφέρομαι στα τρία παραδοσιακά κόμματα της μεταπολίτευσης. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Κουκουέ. Προσθέτω και τον Αλέξη Τσίπρα, διότι διετέλεσε επί 5 χρόνια πρωθυπουργός. Ακολουθούν την ίδια στρατηγική ή έχουν διαφορετική στρατηγική υποψήφοι των μικρότερων κομμάτων?
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετική, διότι οι υποψήφοι των μικρότερων κομμάτων δεν ελέγχονται ως προς το αφήγημά τους. Το αφήγημα είναι ελεύθερο εκεί, δεν υπάρχει κομματική γραμμή. Δηλαδή, ένας υποψήφιος, παραδείγματος χάρη, και το έχουμε δει αυτό, παράδειγμα της κυρίας Χριστιανού, ας πούμε, πάρα πολύ εύκολα βγαίνει και λέει ότι θέλει και δεν ελέγχεται.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί ξέρεις, ο αντιπολιτευόμενος έχει και ένα επιπλέον μεγαλύτερο εύρος να κινηθεί. Πρώτον, είναι απόλυτα καταγγελτικός, δεν τον περιορίζει τίποτα, ούτε να υπόσχεται ούτε να καταγγέλει. Και έχει και ένα πιο αντισυστημικό ακροατήριο,
1: ακριβώς,
0: στο οποίο απευθύνεται.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο, τα πρόσωπα, είναι και τα κόμματα που κινούνται έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν κόμματα τα οποία κινούνται εντελώς, ας πούμε, λένε πολύ αυθαίρετα πράγματα που δεν έχουν καμία εφαρμογή. Τα γράφουν σε διάφορα site, τα στοχεύουν στα social media. Διότι έχουν την ελευθερία να το κάνουν. Mm-hmm. Και μας λέμε πάμε επιθετικά. Ενώ ένας υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, που ήταν να γίνει υπουργός ή έγινε υπουργός, δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Σωστό. Για πες μου κάτι, ποια εργαλεία δουλεύουν περισσότερο σήμερα για την προβολή ενός υποψηφίου? Δηλαδή, τι ρόλο παίζει το βίντεο, τα social media, οι συνεντεύξεις, η προσωπική του παρουσία?
1: Θα σου πω. Το TikTok,
0: τα ξέρεις καλά.
1: Ναι, το σημαντικότερο είναι το TikTok αυτή τη στιγμή και με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Διότι,
0: παρένθεση, όσοι θέλετε να είστε υποψήφοι ή ενδιαφέρεστε, δωρεάν συμβουλές από τον ειδικό μέτρη της επικοινωνίας εδώ, τον Μιχάλη τον Πότα. Ακούστε με προσοχή, έλα.
1: Ναι, ναι, στο τέλος θα δώσω και τρία tip τα οποία πρέπει να τα εφαρμόσουν οπωσδήποτε. Λοιπόν, το TikTok λοιπόν που σου έλεγα και πριν είναι το σημαντικότερο εργαλείο. Γιατί? Γιατί έχει αντικαταστήσει τη στόχευση του Facebook, που ήταν παλιότερα το δυνατότερο εργαλείο. Που σημαίνει ότι χωρίς να κάνεις χορηγούμενες διαφημίσεις στο TikTok, αν είναι καλά τα βίντεό σου και ο αλγόριθμος τα κατηγοριοποιήσει και τα δείξει σε αυτόν που θέλει να τα δει, του τα δείχνει συνέχεια. Οπότε πάρα πολύ εύκολα εσύ είμαι στημένος με μια κάμερα, λες αυτά που πρέπει να πεις, καταγγέλεις αυτά που θες να καταγγείλεις και τα δείχνει συνέχεια ο αλγόριθμος εκεί που πρέπει.
0: Είσαι πολύ διαβασμένος. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Πες μου κάτι. Κατά το παρελθόν είχαμε τις βάσεις δεδομένων με ονοματεπώνυμα όταν ήταν η περίοδος των ταχυδρομείων. Δεκαετία 70, 80, 90. Μετά περάσαμε στην περίοδο των SMS.
1: Ναι.
0: Πάλι υπήρχαν κάποιες βάσεις δεδομένων από ψηφοφόρους. Σήμερα έχουμε περάσει στην εποχή των κοινωνικών δικτύων. Αυτές οι βάσεις δεδομένων χρειάζονται ή απευθύνεστε σε πιο πλατιά ακροατήρια?
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται εδώ με τις βάσεις δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων πλέον είναι ενσωματωμένες. Δεν χρειάζεσαι να τις έχεις χειροκίνητα όπως τις είχες. Δηλαδή το TikTok, το Facebook, το Instagram, μέχρι και το LinkedIn, όλα αυτά τα εργαλεία, το Twitter, ξέρουν ακριβώς ποιος θέλει τι, ποιος φοβάται τι, ποιος πρέπει να ακούσει τι. Οπότε με το που θα ανέβει αυτό, θα πάνε να του το δείξουν.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό τι θέλουν, αλληλεπίδραση. Δηλαδή, όσο πιο πολύ αλληλεπιδρούμε εμείς οι δύο με κάτι, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει και το εργαλείο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ενσωματωμένες οι λίστες δεδομένων, οι βάσεις δεδομένων.
0: Τώρα, υπάρχει σύγχυση γύρω από τις πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο? Δηλαδή, εξήγησέ μας, τι ισχύει σήμερα για τις πληρωμένες διαφημίσεις σε Facebook, Instagram, Google, TikTok? Μπορούν ακόμη οι υποψήφοι να στοχεύουν σε συγκεκριμένα κοινά όπως σε προηγούμενες εκλογές ή όχι?
1: Λοιπόν, για εδώ θα πω τώρα κάτι που δεν το ξέρει το κόσμος. Είναι ότι έχουμε, εδώ και κάποιους μήνες έχουν απαγορευτεί. Δεν επιτρέπεται πλέον να κάνεις πολιτική διαφήμιση στοχευμένη. Δηλαδή, να γράψουμε εμείς κάτι, ας πούμε, για την ακρίβεια και να το στοχεύσουμε σε νοικοκυριά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν επιτρέπεται. Δεν το επιτρέπει ούτε το Facebook, ούτε η Meta, δηλαδή Facebook, Instagram, ούτε το TikTok το επιτρέπει, ούτε το Google το επιτρέπει σε εισαγωγικά, αλλά δεν το επιτρέπει έτσι, με καθαρή στόχευση. Περνάνε κάποιες κουτσές διαφημίσεις, να τις πω έτσι, στο LinkedIn, αλλά το LinkedIn είναι πολύ business. Δεν σου κάνει.
0: Απευθύνεται σε ένα ειδικό κοινό, επιχειρηματικό κοινό ανθρώπους αγοράς.
1: Ξέρεις, θα σου πω, υπάρχει μια μικρή στρατηγική που τη δίνω και ως tip, είναι πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του κάποιος και είναι καινούριος, αν δημιουργήσει περιεχόμενο γενικά και αρχίζει να το στοχεύει, να το κάνει διαφημίσεις, ίσως ο αλγόριθμος μπερδευτεί και τον αφήσει, γιατί δεν είναι επίσημα υποψήφιος.
0: Κατάλαβα. Τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εφημερίδα, το περιοδικό, κυρίως αυτά τα δύο, γιατί η τηλεόραση και το ραδιόφωνο παίζουν σημαντικό ρόλο, παρεμβαίνουν, επηρεάζουν χιλιάδες, εκατομμύρια.
1: Η τηλεόραση παίζει και σήμερα το σημαντικότερο. Μάλιστα. Και το ραδιόφωνο.
0: Αυτά τα δύο. Ο παραδοσιακός τρόπος όμως, οι εφημερίδες και τα περιοδικά έχουν παρέμβαση, απευθύνονται σε ειδικά κοινά, έστω και με την μορφή της ηλεκτρονικής έκδοσης.
1: Να σου πω, έχουν, ναι. Να πούμε λίγο για τον έντυπο τύπο, ότι ο έντυπος τύπος, εντάξει, μπορείς να. Μία συνέντευξη που θα βγει σε μία εφημερίδα, αν την πάρει μετά ο άλλος και τη δημοσιεύσει σωστά, θα του δώσει δυναμική. Αλλά αν πάμε στις ιστοσελίδες, οι ιστοσελίδες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι πολιτικές ιστοσελίδες, οι παραπολιτικές ιστοσελίδες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Διότι εκεί δημιουργείται περιεχόμενο, το οποίο το περιεχόμενο αυτό τι κάνει σε εισαγωγικά? Διαμοιράζεται με διάφορα banner στα social media και λέει, το έγραψε παραδείγματος χάρη η Real, το έγραψε ο Ενικός. Το έγραψε το Φήμωτρο.
0: Κατάλαβα.
1: Και ο κόσμος αμέσως τι κάνει? Λέει, α, για να το έγραψε αυτός, αλήθεια θα
0: υπάρχει
1: είναι.
0: Υπάρχει κυρότητα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Τώρα, πώς χρησιμοποιείται, μπαίνουμε σε ένα δύσκολο όρο. Πώς χρησιμοποιείται η τεχνική, το AI? Πώς δηλαδή, σε μια σύγχρονη καμπάνια, πώς μπορεί να το περιλάβει μέσα στην καμπάνια αυτή το κόμμα, ο υποψήφιος, και να μην φαίνεται ψεύτικος? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μην φαίνεται ψεύτικος.
1: Καλύτερα να μην το κάνει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή και μέχρι τις εκλογές του 27, δεν θεωρώ ότι θα είναι στο επίπεδο που μπορεί να κοροϊδέψει εντελώς τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει φτιάχνοντας τα κείμενά του από εκεί. Μπορεί να το κάνει κάνοντας διάφορα. Να του δώσει διάφορες ιδέες. Αλλά όχι να δημιουργήσει καθαρά οπτικοακουστικό περιεχόμενο.
0: Δύσκολο.
1: Ας πω όμως κάτι για το AI. Επειδή γενικά οι νεότεροι τι κάνουν, ρωτούν το AI για τα πάντα. Αν κάποιος, ας πούμε, είναι 30 χρονών επιχειρηματίας και είναι πολύ εξοικειωμένος με το AI, μπορεί να του πει: εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω αυτό. Ποιο κόμμα με συμφέρει?
0: Μάλιστα.
1: Ποιο κόμμα με συμφέρει να ψηφίσω, και να του δώσει το AI, σε συμφέρει το κόμμα τάδε να ψηφίσεις. Αυτό πώς γίνεται όμως? Αν το κόμμα αυτό έχει δημιουργήσει περιεχόμενο στα site που λέγαμε πριν, τα πολιτικά, τα προαπολιτικά, ότι είναι βασισμένο σε αυτή τη λογική, το AI θα ρουφήξει τα δεδομένα αυτά και θα του το δώσει αμάσιτο.
0: Δωρεάν συμβουλές σε υποψηφίους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μας ακούτε, είναι πολιτικό το κοινό. Μας. πολυσυλλεκτικό υπερκομματικό, να ξέρεις, επειδή έχουν γίνει έρευνες. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι ακροατές του Real FM και σε ποιους απευθυνόμαστε. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν πανσπερμία ιδεολογικοπολιτικών θέσεων και προτάσεων. Κάνουμε ένα διάλειμμα 2-3 λεπτών διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με μερικά ερωτήματα. Πόσο πίσω έχουμε μείνει σε σχέση με το εξωτερικό, Μιχάλη, να μας το πεις αυτό, τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, όσον αφορά
1: και
0: τη ψηφιακή.
1: Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα αυτό.
0: Βεβαίως. Και να μας πεις αν μπορεί, κατά τη γνώμη σου, ένας υποψήφιος να κάνει τη διαφορά και να εκλεγεί βασιζόμενος, προσέξτε κυρίες και κύριοι, στην παρουσία του στο διαδίκτυο και όχι στη φυσική παρουσία με κόσμο στις προεκλογικές κεντρώσεις. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: τίποτα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή και καλό φθινόπωρο. Ωραία μέρα σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Φθινοποράκι, βροχούλα, ποτιστική. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση για καταστροφές. Δόξα τω Θεώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τα 10 το πρωί και βέβαια τις Παρασκευές, θέση του Νίκου Χατζηνικολάου 10-12. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά πάντα ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. Και ο Θοδωρής Αξελός θα τον ακούσετε πάλι ακριβώς σε 9. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Μπότα, τον αγαπητό επιστήμονα, ειδικό στο πολιτικό μάρκετινγκ και CEO της DMSS. Δύο ερωτήσεις, Μιχάλη, για το τέλος. Μπορεί, κατά τη γνώμη σου, ένας υποψήφιος να κάνει τη διαφορά και να εκλεγεί βασιζόμενος κυρίως στην παρουσία του στο διαδίκτυο και λιγότερο στη φυσική παρουσία με τον κόσμο?
1: Μπορεί, αλλά θέλει και τη φυσική παρουσία, μην την αφήσουμε απ' έξω. Μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορεί να το τρέξει πολύ συστημικά, να πηγαίνει να κάνει βίντεο συνέχεια, να τα ανεβάζει σε όλα τα social media, να μιλάει σωστά, να στοχεύει, να κατηγοριοποιεί κοινωνικές ομάδες οι οποίες μπορεί να τον ψηφίσουν, και το σημαντικότερο, να πάει αρχηγικά, δηλαδή να δει τι λέει ο πρόεδρός του και να τα κοπιάρει και να τα φέρνει στον εαυτό του. Εκεί
0: που υπάρχει περίπτωση κάποιες από τις φωτογραφίες που βλέπουμε στο διαδίκτυο να έχουν προστεθεί μέσω της AI κόσμος πλήθος, ώστε να δείχνουν ακόμα μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αυτές?
1: Ναι, και το κακό ξέρεις ποιο είναι τώρα? Ότι μπορούν με έναν τρόπο καινούργιο που βγήκε να μην φαίνεται. Ενώ παλιότερα όταν είχε πρωτοβγεί φαινόταν. Τώρα το φτιάχνουνε.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με μια τελευταία ερώτηση, λίγο πιο γενική. Πέρα από την πολιτική, ποια εργαλεία digital marketing, έτσι όπως τα λέμε εμείς χαρακτηριστικά στην πολιτική πιάτσα, φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε επιχειρήσεις?
1: Για το 2026 μιλάμε για τρία εργαλεία. Πρώτον, να σε βρίσκει ο κόσμος στο AI. Έφυγε ο κόσμος από την Google, δεν ψάχνει τόσο πολύ στην Google, ψάχνει στο AI, ρωτάει ποια είναι η καλύτερη εταιρεία γι' αυτό. Ποια είναι τα καλύτερα παπούτσια για τρέξιμο? Πού θα πάω εκεί? Ποιο είναι το καλύτερο ραδιόφωνο?
0: Ακούστε τα αυτά, εσείς που έχετε από μικρομεσαία μέχρι μεγάλη επιχείρηση. Εσείς που είστε επίσης ελεύθεροι επαγγελματίες. Εσείς που έχετε ατομική επιχείρηση. Ακούστε τις συμβουλές του Μιχάλη, έχουν ενδιαφέρον. Για να τα ξαναπείς.
1: Ναι, βέβαια. Ποιο είναι το καλύτερο ραδιόφωνο να διαφημιστώ, παραδείγματος χάρη, με εταιρεία? Πού να πάω διακοπές στο φθινόπωρο? Όλα τα ρωτάει στο AI πλέον ο κόσμος. Παρακάμπτει μέχρι και πλατφόρμες. Α, μην την πω το όνομά της. Mm-hmm. Παρακάμπτει μέχρι και πλατφόρμες μεγάλες με τις οδηγίες που του δίνει το AI πλέον ο κόσμος. Το να βγαίνει στο AI μια επιχείρηση είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα σημαντικότερα πράγματα. Δεύτερον, βίντεο, μικρά βίντεο στο TikTok, τα οποία να παρουσιάζει είτε υπηρεσίες είτε προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, αξιολογήσεις. Να επαληθεύει, ο κόσμος επαληθεύει τα πάντα με τις αξιολογήσεις που διαβάζει. Ποιος πάει να φάει σε εστιατόριο που έχει κατά από 4 βαθμολογία?
0: Φοβερές οι τοποθετήσεις σου. Φοβερή ανάλυση.
1: Οπότε τρία πράγματα. AI, βίντεο και καλές αξιολογήσεις.
0: Μιχάλη Μπότα, ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Τώρα, εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες συμβουλές είναι χρήσιμες. Παρότι έχουμε περιθώριο ακόμα 7-8 μηνών, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Να είσαι καλά, Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ,
0: καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, σε λίγα λεπτά.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ισχυρές καταιγίδες και θελώδεις άνεμοι πλήττουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα χιλιάδες σπίτια να είναι χωρίς ρεύμα, ενώ ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια και Βοστόνη. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Σεργέη Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Γερμανό ομολογό του για πρώτη φορά από την έναρξη της Ρωσο-Ουκρανικής σύγκρουσης. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Καναδά όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τρίποντο του Τσέντι Όσμαν στο φινάλε του αγώνα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 84-82 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στον απόψινο τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στις 8 θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό που απέκλεισε με 93-80 την ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο και το Nations League, η Ισπανία επικράτησε στο Λονδίνο με 3-2 της Αγγλίας και η Κροατία ανοίξει εκτός έδρας με 2-1 την Τσεχία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Το Ιντερβέτεν Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή και καλό φθινόπωρο. Καλημέρα στο φίλο μου το Λεωνάρδο Κονδύλι. Ενδιαφέρουσα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα, είπε ο αξιόλογος συνομιλητής σου. Απλώς, ξεκάθαρος και με ουσιαστικό τρόπο μας ενημέρωσε για τα θέματα νέας τεχνολογίας σε σχέση με τις εκλογές και την προεκλογική δραστηριότητα κομμάτων και υποψηφίων. Καλημέρα Λεωνάρδο. Καλημέρα στο το φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά, πηγαίνει καθοδόν, είναι στο δρόμο για την ΕΡΤ. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα φίλε. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή. Σήμερα στον νησί ήρθαν τα πρωτοβρόχια, το φθινόπωρο ήρθε, η μυρωδιά της γης είναι απίστευτη, θεϊκή. Να είσαι καλά αγαπητή μου Κατερίνα, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο Μένιμπο το Ζαφυριάδη. Θα το ρωτήσω το... με μήνυμα το ερώτημά σου και θα σου απαντήσω. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καταπληκτικός ο κύριος, εξαιρετικός. Μοιράζει τζάμπα, πολύ βασική πληροφόρηση. Το θέμα είναι λίγο να σου κόβει και να κάνεις τα μισά όπως θα λέει. Έτσι είναι, Ευαγγελία μου. Είπε σημαντικά πράγματα. Όποιοι θέλουν να είναι υποψήφοι, ας τον ακούσουν με προσοχή. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Ντοσάνση. Καλημέρα Γιάννη. Κυριακή, Ναύπλιο, Άγιο Σπυρίδων, ώρα 6 και 45, 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Και η ελληνική ιστορία σταματάει την ανεξαρτησία της μετά την επανάσταση με τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Στις 10 θα βγει στον αέρα ο Γιώργος Αυτιάς, 10 η ώρα. Η φαν, το φαν κλαμπ που έχει εδώ θα τον βλέπει και τηλεοπτικά. Καλημέρα στην Ελένη, να είσαι καλά Ελένη. Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο που επαναλαμβάνει το θέμα της Χίου. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Καρανίκα που γράφει σε σχέση με τις διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων στην Ισπανία. Μπα Γιάννη, κάνουν τέτοια πράγματα οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Ισπανία? Γιατί νόμιζα μόνο η Χούντα Κούλη τα κάνει αυτά. Ρε τι ζούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη. Γεια σας κύριε Καντιάνη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη που μας ευχαριστεί για τα ωραία Παρασκευό Σαββατοκύριακα που μας χαρίζεις. Ο Αλέξης της Ισπανίας στον ΟΗΕ μίλησε με θετικά λόγια για το μεταναστευτικό παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα του, άξιος της μοίρας του. Γενικά το Σάντσες δεν τον βλέπω καλά, όχι μόνο για το θέμα που αφορά τη μετανάστευση και για μια σειρά από άλλα θέματα. Εντάξει, είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι κυβερνήσεις αυτές. Βλέπεις τι γίνεται και στη Γερμανία με τον Μέρτς. Η ακροδεξιά επελάβνει και στην Ισπανία. Γιάννη, το φάντασμα του Σαμαρά ήδη τρομάζει πριν καν εμφανιστεί. Φαντάσου να εμφανιστεί κιόλας, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Χαιρετισμούς και στον καλεσμένο πολύ εύστοχο στις παρατηρήσεις. Καλημέρα και στον Χαράλαμπο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλά να πάθει ο Ερντογάν. Έτσι όπως το πάει, θα το φάει το κεφάλι του. Δεν θα καταλήξει καλά. Τα έχει κάνει όλα λάθος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στον Νίκο, τον Ορέστη. Λοιπόν. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σε όλες και σε όλους τους ακροατές.
4: Θα είναι η πρώτη φορά που θα είστε υποψήφιος. Είστε νέος, τι ηλικία έχετε?
5: 36-37.
4: 36-37, αρκετά νέος.
5: αρχίζει και περνάει η ηλικία μας.
4: Ναι, μια χαρά είστε. Είστε αρκετά νέος για να μπείτε στην πολιτική. Να ρωτήσω πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος μπορεί να μην προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο και υπουργός. Έχουν ανακοινωθεί και άλλες υποψηφιότητες, ακούγονται και άλλες. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Είναι η πρώτη σας φορά που θα ασχοληθείτε με την πολιτική. Το βλέπετε πιθανό να εκλεγείτε?
5: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Όλοι θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ δυνατό το ψηφοδέλτιο στην Α Θεσσαλονίκης, ιδίως σε μία πόλη και στην Α και στη Β, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη, που ο Πρωθυπουργός έχει βάλει σε προτεραιότητα τα χρόνια που είναι η κυβέρνηση και έχουν γίνει έργα, τα οποία έργα φαίνονται. Άρα πρέπει και το ψηφοδέλτιο να είναι ανταγωνιστικό για να μπορέσουμε να τρέξουμε, να διεκδικήσουμε εμείς την ψήφα και να έρθουν και τα αποτελέσματα που χρειάζεται η πόλη και η κυβέρνηση.
4: Καλό αυτό που το λέτε, γιατί συνήθως οι υποψήφοι δεν θέλουν να είναι ανταγωνιστικά τα ψηφοδέλτια. Καταλαβαίνετε γιατί. Για να εκλεγούν οι ίδιοι. Πάντως, μπράβο σας. Αυτό το πολιτικό fair play νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και ο τρόπος που τοποθετήσετε.
5: Νομίζω ότι η νέα γενιά γενικά έτσι σκέφτεται και φέρεται, ότι μπαίνουμε στην πολιτική γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, θέλουμε να βελτιώσουμε τις ζωές μας, θέλουμε να ονειρευτούμε, να προσφέρουμε, να γίνουμε. Εμείς αυτοί που θα παρακινήσουμε και τους υπόλοιπους να ασχοληθούν, και αυτό πραγματικά τιμάει τον Πρωθυπουργό που εμπιστεύεται νέα άτομα, τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να παρακινήσουν και τους υπόλοιπους. Αλλήμον να πούμε ότι τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει, τίποτα δεν προχωράει και να φύγουμε από την πολιτική. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε τις δουλειές μας, αλλά και η πολιτική πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας.
4: Ναι. Είχαμε πριν τον αγαπητό μου φίλο τον Μιχάλη τον Μπότα και συζητούσαμε για την αλλαγή στη στρατηγική και στην επικοινωνία των υποψηφίων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ξέρω, εσείς χρησιμοποιείτε πολύ τα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή, αυτή η στρατηγική ενός υποψηφίου εν έτη 2026, πόσο διαφορετική είναι σε σχέση με το παρελθόν? Είστε νέος και δεν θυμάστε ενδεχομένως τι συνέβαινε πριν 20-30 χρόνια, αλλά θυμάστε τι συνέβαινε πριν 6, 7 ή 8 χρόνια. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά δίκτυα σε αυτή τη στρατηγική ή όχι?
5: Εντάξει, εγώ τα χρησιμοποιώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δίνει μια ευελιξία έτσι ώστε να μπορείς να σε μάθουν και από άλλα δίκτυα, όχι μόνο από τον τύπο που ακούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, η τηλεόραση, τα ραδιόφωνα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πολιτική. Μου αρέσει ο σχεδιασμός, μου αρέσει να ακούω τους πολίτες και μέσα από το σχεδιασμό και από το άκουσμα των πολιτών να παράγεται και το αποτέλεσμα βάσει των κατάλληλων ενεργειών.
4: Ναι.
5: Τα social media θεωρώ ότι στην εποχή μας έχουν αρχίσει και μας ρουφάνε και λίγο παραπάνω από τη σκέψη και την ενέργεια, γιατί αρχίζει και γίνεται τι να βγάλω προς τα έξω, τι βίντεο να πω, πώς πρέπει να τοποθετηθώ. Και εδώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και ένα μέτρο. Mm-hmm. Γιατί και αυτό ξέρετε, πάει σαν ντόμινο. Βλέπεις ο ένας υποψήφιος να κάνει κάτι, λες μήπως και εγώ πρέπει να το κάνω. Οπότε εδώ πρέπει να μπει λίγο, θεωρώ, ένα μέτρο.
4: Ναι. Γιατί κατά τη γνώμη σας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που είναι μια παραδοσιακά ισχυρή εκλογική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει θέμα εκδεξιών? Γιατί για παράδειγμα βλέπουμε τα ποσοστά του κόμματος Βελόπουλου, τα ποσοστά του κόμματος Λατινοπούλου και ενδεχομένως και άλλα ποσοστά των κομμάτων τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες και θα έρθουν στο καθημερινό πολιτικό βίο σε σχέση με τις εκλογές. Έχουν ψηλότερα ποσοστά από τον μέσο όρο στην επικράτεια. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας? Τι κενό υπάρχει με την παράταξή σας?
5: Δεν είναι κανένα κάποιο κενό. Κύριε Παπαγιάννη, αν μιλήσουμε τώρα με ειλικρίνεια, στη Θεσσαλονίκη που εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, έζησα, ζω, σπούδασα για πάρα πολλά χρόνια και με την κρίση ιδίως, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό με την ανεργία.
4: Ναι.
5: Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι για χρόνια ακούγαμε έργα τα οποία ποτέ δεν γινόταν. Και ένα βαρχίδα το μετρό που είχε γίνει ανέκδοτο. Μέσα σε όλη αυτή εδώ την κατάρρευση την οικονομική, την ανεργία που είχε φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, την απογοήτευση που ζούσαν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, υπήρχε και μία αντίδραση και αυτό είναι λογικό. Κορυφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, όπου πολλές επιχειρήσεις έφυγαν, μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες για να μπορέσουν να επιβιώσουν, άρα ήδη και έγινε μια κριτική ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα όμως, από το 19 και μέχρι τώρα, η κατάσταση δείχνει ότι αρχίζει να εξομαλύνεται. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ό,τι λέει αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός γίνεται πράξη. Δεν το λέω τώρα ούτε γιατί πρέπει να πω μια κομματική κασέτα, να αναπαράγω κάποια πράγματα, είναι μια πολιτική θεωρία. Αλλά ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε το 19 σε υποδομές, μεταφορές, υγεία, αναπλάσεις, πολιτισμό, αθλητισμό, επιχειρήσεις, συνεχώς έρχονται καινούριες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε τα πανεπιστήμια, την τεχνολογία, την καινοτομία. Βλέπουμε ότι αρχίζουν και εφαρμόζονται. Το μετρό έγινε.
4: Ναι, υπάρχει βέβαια και η κόπωση των 7 ετών.

0: σερότητα, με ειλικρίνεια. Και κάθε φορά, γιατί πριν λίγο είχαμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης που ακούσαμε τις εξαγγελίες, δίνει αυτά που μπορεί να σηκώσει η οικονομία. Και μια οικονομία που ήταν χρεοκοπημένη το 19, γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι. Είτε συμφωνούν κάποιοι είτε όχι με τη δική μας κυβέρνηση. Η χώρα δεν είναι η ίδια το 19 με το 2026.
1: Πρέπει να παρουσιάσετε τα έργα και τα επιτεύγματά σας και να κριθούν όλα αυτά από τους πολίτες.
0: Ένα τελευταίο. Όχι μόνο αυτό, ναι, ναι. Κύριε Παπαγιάννη, πρέπει και όλη αυτή η μακροοικονομική οικονομία, οι δείκτες, οι οποίοι οι επενδυτικές βαθμίδες, προσφάτως πάλι είχαμε νέα αναβάθμιση, η μείωση της ανεργίας, η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση του χρέους προς ΑΕΠ, η αποπληρωμή του χρέους. Όλα αυτά πρέπει άμεσα να φανούν και στις τσέπες των πολιτών. Και υπάρχει μια ερώτηση που λένε, μα πώς όλα ενώ πάμε καλά δεν φαίνεται. Μα το 2025 δόθηκε 1,7 δις. Το 2026 1,7 που ξεκίνησαν.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο.
0: 2,2.
1: Βόρεια Ελλάδα, κρύο, αλλαγή εποχής. Τι περιμένετε και εσείς και οι συμπολίτες σας, και δεν εννοώ μόνο τους Θεσσαλονικείς, εννοώ γενικότερα τους Μακεδόνες, τους Ευρύτες, τους Ηπειρώτες, τους Θεσσαλούς, οπουδήποτε. Οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από το κέντρο της Αθήνας και από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Έχει περισσότερο κρύο δηλαδή. Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό? Τι θα σας ικανοποιήσει αν ακούσετε από τον Πρωθυπουργό?
0: Κοιτάξτε, τώρα εγώ που είμαι στο γραφείο του Πρωθυπουργού δεν μπορώ να πω τι θα ικανοποιήσει.
1: Τι θέλει ο κόσμος, πείτε μου λοιπόν.
0: Αυτό που θεωρώ ότι θέλει ο κόσμος είναι να ακούσει για άλλη μια φορά την αλήθεια και να δει μέσα από τη σταθερότητα, χωρίς να εκτροχιάζεται η οικονομία, πώς θα δοθεί μία μείωση, όπως εξήγηλε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που θα ακούσουμε στις 30 Σεπτεμβρίου τα πρώτα μέτρα για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, να προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές στα επίπεδα πιο κάτω από ό,τι ήταν τον Απρίλιο.
1: Το ευχόμαστε
0: από
1: όλοι.
0: Και πέρα πρέπει να τονίσουμε ότι τίποτα δεν λύνεται με ένα βίντεο λίγο δευτερολέπτων όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας ή μια συνέντευξη 10-15 λεπτών που βρίσκει λύση στα πάντα και όταν αυτός κυβέρνησε έδωσε αυξήσεις μόνο.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιάννη Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι είστε ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, συντονιστής. Καλή επιτυχία εφόσον κατεβαίνετε και επίσημα στον προεκλογικό στίβο ως υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη της Interview. Ετοιμάζει δημοσκόπηση την Τρίτη. Θα σας αποκαλύψει μερικά πράγματα σε εσάς, τις ακροάτες και τους ακροατές αυτής της εκπομπής. Να έχουμε πρώτη μια πληροφόρηση για αυτά που θα συναντήσετε την επόμενη εβδομάδα. Φαίνεται πως υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, γιατί έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, έχει γίνει στάθμιση του δείγματος. Από αυτά που μου έλεγε ο κύριος Βασιλιάδης, φαίνεται ότι επειδή έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και υπάρχει στάθμιση του δείγματος, έχει κάποια πρώτα στοιχεία, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό.

χέρια. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Δυνατό διπλωματικό και πολιτικό ρεπορτάζ από τη σημερινή Real News. Προσέξτε μια εξέλιξη στο εργοστάσιο Βιολάντα. Ξέρετε ότι ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. Όσοι μίλησαν στις αρχές εννοούμε, απολύθηκαν. Σου απαντάω. Την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει αρχές αποκαλύπτει νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Είναι αποκαλυπτικές πληροφορίες, αποκλειστικές της Real News. Είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους βιομηχανίας τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατινήσεων. Και βέβαια η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά συγκινητική η αναφορά στη χθεσινή συναυλία της Άννας Βύση στο Γιώργο Μαζονάκη. 100.000 κόσμος τραγουδούσε το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και καταχειροκροτούσαν συγκινημένοι οι συμμετέχοντες στη συναυλία. Τρομερός κόσμος, τρομερή συναυλία, παρότι δεν πήγα. Είδα βίντεο πόσο επαγγελματικά στήθηκε όλο αυτό. Μου λέγανε ειδικοί χθες το βράδυ, φίλοι που μου έστελναν μηνύματα, ηχολήπτες, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την εικόνα και τον ήχο, ήταν καλύτερα στημένη συναυλία και από τους Μετάλλικα.

0: ξέρετε τι σημαίνει Metallica. Ένα πραγματικά συγκρότημα τεράστιο για την ιστορία της rock και της heavy metal μουσικής. Ήταν φοβερή η παρουσία της Άννας Βύση. Μπράβο και σε άλλα τέτοια με υγεία. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης της Interviews, τηλεφωνική γραμμή, να μάθουμε κανένα νέο από τις δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε πώς και πώς, κύριε Βασιλιάδη, να μας ενημερώσετε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Πότε βγάζετε έρευνα?
1: Τρίτη βγαίνουμε. Εντάξει, έχουμε κάποια.
0: Ποιος παρήγγειλε την έρευνα, έτσι για να κάνουμε και την αναφορά στην πηγή?
1: Polity.gr, ιστοσελίδα,
0: ναι,
1: το οποίο συνεργάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είναι το μηνιαίο βαρόμετρο που βγάζουμε με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα που έχουμε ξεπεράσει τα 4.000 άτομα. Εμείς, ξέρετε, χρησιμοποιούμε νέες μεθόδους για να προσεγγίσουμε τον κόσμο, χωρίς να τον ενοχλούμε τόσο στο τηλέφωνο, που πολλές φορές δεν δείχνει και διατεθειμένος να συνεργαστεί με τον δημοσκόπο, γιατί έχει τα δικά του κόσμος, δεν έχει τα δικά μας προβλήματα. Οπότε θα δούμε μια έρευνα με πολλά αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία, όχι τόσο ως προς την υπόθεση ψήφου, δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό από αυτά που είδαμε την τελευταία εβδομάδα.
0: Ναι. Έτσι, δώστε μας καμιά είδηση τώρα, τι αλλάζει λίγο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια βεβαιότητα και υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Αλλαγές οι οποίες έχουν έρθει μετά το καλοκαίρι.
0: Να μας τις πείτε περιγραφικά, μην πάρουμε το ψωμί των συναδέλφων που περιμένουν πώς και πώς να δημοσιοποιήσουν αποκλειστικά την έρευνά σας, αλλά να μας δώσετε ένα περίγραμμα. Δεύτερη θέση, γίνεται μάχη, άλλαξε κάτι ή όχι, είναι ξεκάθαρα
1: για
0: μπροστά?
1: Για μένα, ναι, είναι μάχη. Δηλαδή, μία μισή μονάδα, δύο μονάδες διαφορά που είδαμε σε πολλές δημοσκοπήσεις είναι μικρότερη από το εύρος του στατιστικού σφάλματος.
0: Άρα μίκρινε την απόσταση το Πασόκ.
1: Ναι, άρα λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο να δούμε, γιατί το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να εξελιχθεί. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να εξελιχθεί. Δηλαδή,
0: έχει ταβάνι, λέτε.
1: Ναι, για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ναι, με την έννοια ότι μαθαίνω και ακούω, ας πούμε, στην Αλφα Θεσσαλονίκης, που είναι μια μεγάλη περιφέρεια, τα στελέχη της Ελλάς συνεδριάζουν σε καφετέρια. Στα Τρίκαλα προχθές ένα ραδιόφωνο που βγήκα, τα στελέχη της Ελλάς κάνουν zoom για να βρεθούν μαζί, αλλά όταν κάνεις ένα κόμμα...
0: Άρα λέτε ότι, κοιτάξτε εδώ βέβαια, έχει ένα... Τρία κόμματα έχουν προβάδισμα σε οργανωτικό επίπεδο, τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και τα τρία κόμματα έχουν ισχυρή παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό, τη δημόσια διοίκηση, και καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δίνει ένα πλεονέκτημα σε οργανωτικό επίπεδο. Ο Τσίπρας τώρα δημιούργησε κόμμα.
1: Ναι, τώρα δημιούργησε κόμμα. Δημιούργησε, δηλαδή, με την έννοια, εγώ νομίζω ότι είναι μόνο ο Τσίπρας. Δεν είναι κάτι, δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Επίσης, ναι,
1: από αυτούς που βγαίνουν δεν έχουν την εμπειρία για να μπορέσουν να πείσουν το εκλογικό σώμα ότι αξίζει να τους δώσουν μια ευκαιρία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτούς οι οποίοι ήταν έμπειροι, ο κύριος Τσίπρας τους έχει αφήσει από την απέξω. Πώς θα δουλέψει όλο αυτό? Επίσης, οργανωτικά το κόμμα δεν βλέπω ότι υπάρχει κάτι να είναι. Δηλαδή, όταν είσαι ψηφοφόρος,
0: ναι,
1: υποψήφιος ψηφοφόρος.
0: Να σας ρωτήσω κι εγώ, επειδή είχαμε πριν και τον ειδικό επιστήμονα, τον κύριο Μπότα, εδώ, όλο αυτό το οργανωτικό παίζει κανένα ρόλο? Διότι πλέον η προεκλογική περίοδο έχει μεταφερθεί στα κοινωνικά δίκτυα, στο TikTok. Δεν λέω τα παλαιότερες μορφές κοινωνικά δίκτυα, το Facebook, αυτά ήδη έχουν ξεπεραστεί αυτά από την πραγματικότητα. Στο TikTok, την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα.
1: Εγώ θα σας πάω και πιο μακριά. Ξέρετε, ένας στους τέσσερις Γάλλους την τελευταία φορά για να ψηφίσει, επειδή δεν ήταν και ιδιαίτερα κοντά στην πολιτική, συμβουλεύτηκε το AI agent που έχει,
0: mm-hmm,
1: για τη δουλειά του. Ποιο κόμμα του ταιριάζει περισσότερο να ψηφίσει, έτσι ώστε να βγει από την δύσκολη θέση, να βάλει το μυαλό του να δουλέψει, μου ταιριάζει το Α κόμμα ή το Β κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Έκανε μια συζήτηση με το AI, με την τεχνητή νοημοσύνη, και η τεχνητή νοημοσύνη του είπε: αν πιστεύεις αυτά για το μεταναστευτικό, αν πιστεύεις αυτά για την οικονομία, αν πιστεύεις αυτά για την κοινωνία, το κόμμα που σε βολεύει, το κόμμα που σου ταιριάζει είναι αυτό. Λοιπόν, μπορεί να φύγουμε λοιπόν από τα TikTok και από αυτά. Αυτά είναι τώρα που βλέπουμε. Επειδή όμως αυτό εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα, περιμένετε να δούμε ψηφοφόρους οι οποίοι θα αποφασίσουν για το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν, κάνοντας χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά πέρα από αυτό, κύριε Παγιάννη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν κάνεις ένα νέο κόμμα και καλεί ψηφοφόρους να σε ψηφίσουν, πρέπει οι ψηφοφόροι να σε γνωρίσουν. Εάν δεν πάνε κάπου να ζυμωθούν, με την έννοια ότι να δουν.
0: Στις τοπικές κοινωνίες εννοείται, μέσα.
1: Προφανώς. Αν δεν το κάνεις αυτό και περιμένεις να το κάνει το TikTok.
0: Δεν το ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ναι, εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή θέλει ο κόσμος να πάει κοντά στο
0: δηλαδή,
1: κόμμα.
0: Εδώ παρατηρούμε ότι πλέον δεν γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις. Δεν πάει, δεν συμμετέχει ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζύμωση, όταν έχεις κάτι νέο που δείχνεις, θέλει να το δείξεις, δεν μπορεί το κανάλι της επίδειξης του νέου να είναι το TikTok. Θα είναι και το TikTok.
0: Θα είναι και το TikTok.
1: Μαζικά, έτσι, τώρα. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό.
0: Άρα
1: δεν μπορεί τα στελέχη σου να συνεδριάζουν σε καφετέρια. Και αυτό να το λες κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το λέω μάζοξη, με συγχωρείτε.
0: Υπάρχει, υπάρχει μια οργανωτική αδυναμία, μα νομίζω και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το έχει παραδειχθεί σε συσκέψεις. Αυτό τουλάχιστον λέει το δικό μας ρεπορτάζ που έχει με τα στελέχη του κόμματός του. Άρα λοιπόν, στη δημοσκόπηση, η οποία βγαίνει την Τρίτη, η πιο ενδιαφέρουσα μάχη, για να μην την πω μονομαχία, θα είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Κλείνει η ψαλίδα της διαφοράς.
1: Σωστά. Εμείς, κοιτάξτε, ως δημοσκόποι δεν κοιτάμε τα ποσοστά των κομμάτων, κοιτάμε τις αποστάσεις μεταξύ τους. Καταλάβατε. Ναι. Όταν τον Ιούνιο-Ιούλιο αφήσαμε την Ελλάς με το Πασόκ περίπου στις 5-6 μονάδες διαφορά, και τώρα είναι ας πούμε στη 1,5 μονάδα, αν αυτό είναι τάση, που προφανώς είναι τάση, γιατί το 6 έγινε 5, το 5 έγινε 4, το 4 γίνεται 1,5.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τα πράγματα μπορεί να έρθουν τούμπα στο επόμενο διάστημα.
0: Κόμμα Σαμαρά ή κόμμα Κασιδιάρη, δεν σας ρωτάω ακόμα, δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Τα μετράτε ή όχι?
1: Και, Παπαγιάννη, αυτά είναι κόμματα φαντάσματα. Και καλά, του Κασιδιάρη έτσι κι αλλιώς. Αλλά και το κόμμα είναι κόμμα φάντασμα. Εμείς δεν ρωτάμε σε αυτή τη δημοσκόπηση για κόμμα Σαμαρά, γιατί πλέον το έχουμε κάνει 6-7 μήνες και κουράσαμε κιόλας.
0: Okay.
1: Δηλαδή κάπου αυτό το αφήγημα έχει αρχίσει να χάνει και την.
0: Ωραία, να το ρωτήσω αλλιώς. Αυτό το λοιπόν, τα λοιπά κόμματα. Πέραν από την αναγωγή που κάνετε στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, όπως το λένε και οι στατιστικοί, οι επιστήμες στατιστικής, με τα δικά σας κριτήρια όπως κάνετε την αναγωγή, αυτό το υπόλοιπο που λέει θα ψηφίσω άλλο κόμμα, πόσο τη εκατό είναι?
1: 6% είναι σε μαζέμια, ό,τι ήταν και στις εκλογές του 23. 6% είναι. Αν μην ξεχνάτε ότι κατεβαίνουν, άμα δείτε μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το 2023 κατέβηκαν περίπου 40 κόμματα.
0: Ναι.
1: Θα πάρουν και αυτά τα.
0: Δεν βλέπετε δηλαδή κάποια αυξητική τάση στο ποσοστό αυτό το άλλο κόμμα?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει. Η παλέτα προσφοράς των κομμάτων είναι τόσο μεγάλη. Ξεκινάει από τον κύριο Βελόπουλο, καταλήγει, ξέρω εγώ, στο Κουκουέ. Έχεις μέσα τώρα και την κυρία Καριστιανού, έχεις και την κυρία Λατινοπούλου, που είναι νέο κόμμα και αυτό. Και αυτό είναι μέσα σε επιλογές ανθρώπων πολλών. Που φαίνεται ότι όλες οι δημοσκοπίες τη δείχνουν πάνω από 3%. Έχει και αυτή τα προβληματάκια. Ξέρετε, αυτά τα κόμματα τώρα, και η κυρία Καριστιανού και η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Τσίπρας. Θα έχουν πρόβλημα, γιατί πρέπει να δομήσουν ψηφοδέλτια, κύριε Παπαγιάννη. Δεν είναι απλή ιστορία.
0: Όχι, φυσικά δεν είναι απλή. Μα γι' αυτό και βλέπετε, ακόμα και στα μεγάλα κόμματα, να παρατηρείτε το φαινόμενο να κατεβαίνει κάθε καρυδία σκαρίδι τώρα. Εδώ που τα λέμε, ούτε η μισή από τους υποψηφίους δεν έχουν σοβαρά βιογραφικά. Αστείες περιπτώσεις είναι. Κάποιοι έχουν. Δεν λέω ότι δεν είμαι ισοπεδωτικός, αλλά η μισή από αυτούς είναι τώρα κομματικά στελέχη, αποτυχημένοι σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ζωής τους. Πώς πετυχημένοι.
1: Βάλτε και την ποσόστοση με τις γυναίκες.
0: Ναι, μα γιατί ένας πετυχημένος επιστήμονας ή επαγγελματίας να ασχοληθεί με την πολιτική? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο, ξέρετε, θέλει μια μεγάλη απάντηση. Ποιος πετυχημένος ασχολείται με την πολιτική σήμερα? Και γιατί να το κάνεις? Μόνο αν βγάζεις περισσότερα λεφτά από την πολιτική, που σημαίνει ότι δεν είσαι ιδιαίτερα πετυχημένος στο επάγγελμά σου. Και δεύτερον, αν έχεις την όρεξη και τη διάθεση να σε λένε απατεώνα, λαμόγιο, κλέφτη κτλ. Ποιος κανονικός άνθρωπος έχει τέτοια διάθεση? Συγγνώμη, σας τα λέω έτσι σκληρά, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
1: Να σας πω, να σας το κάνω εγώ πιο σκληρό. Ήμουν φοιτητής στην Ελβετία και τότε ένας συμφοιτητής μου είχε πατέρα υπουργό επί Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ο κανονικός Καραμαλής.
1: Ναι, δεν θα σας πω το όνομά του και ούτε θα καταλάβετε. Αλλά θα σας πω την ιστορία για να μου πείτε ποιος μπαίνει στην πολιτική.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Μην μας την πείτε για να έχει αγωνία. Θα σας πάρουμε σε 2-3 λεπτά μετά τους τίτλους ειδήσεων για να συνεχίσουμε. Μένουμε με την ιστορία που θα μας πει για τον υπουργό του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει πολύ σύντομα να.
8: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
9: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
10: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
11: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
12: Ο Παναθηναϊκός.
11: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
12: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
11: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
12: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
11: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
13: Τρόπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
15: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, καλό φθινόπωρο να πούμε. Έχουμε μπει μετεωρολογικά και ημερολογιακά επισήμως στο φθινόπωρο. Ωραίο πράγμα να αλλάζουν οι εποχές. Όμορφο πράγμα να αισθάνεσαι ότι κάτι κινείται διαφορετικό από αυτό το οποίο είχε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Ποτιστική βροχούλα, βέβαια χθες έγιναν ζημιές, κυρίως στη Σκιάθο. Ας ελπίσουμε ότι οι βροχές που θα πέσουν σήμερα δεν θα είναι καταστροφικές. Πολλά τα μηνύματα για τη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Βασιλιάδη, τον πολιτικό αναλυτή και CEO της Interview, της γνωστής δημοσκοπικής εταιρείας, που την Τρίτη θα βγάλει μεγάλη πανελλαδική έρευνα. Τον έχουμε στη γραμμή, σε ένα λεπτό θα συνδεθούμε μαζί του. Σήμερα φίλες και φίλοι είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές από φέτος, αντικαθιστώντας 10-12 τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά ευγενικά στο δικό σας τηλέφωνο, στο δικό σας email 211-200-8200 studio@realfm.gr και ο Θεοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Εκκρεμεί μια ιστορία από το παρελθόν. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η ιστορία έχει με το που είπατε εσείς, δηλαδή μου δώσατε την έμπνευση, ναι, για να το ακούσουν και πάλι οι ακροατές, ότι ποιος πετυχημένος σήμερα μπαίνει στην πολιτική, επιστήμονα και γιατί να μπει. Mm-hmm. Λοιπόν, και από εκεί έτσι, ορμόμενος η ιστορία που όταν σπούδαζα στο εξωτερικό, ένας υπουργός του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τότε, πολύ παλιά βεβαίως, έχει παραγραφεί και το αδίκημα. Λοιπόν, σε ένα τραπέζι που μου έκανε, μου λέει: Κοίταξε, Άντρε Δημήτρη, λέει, έχω δύο παιδιά. Λέει: Το έξυπνο το παιδί, λέει, το βάλω στι business. Το χαζό, λέει, το βάλω στην πολιτική. Το είπε και το έκανε.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα κριτήρια τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Χαρίλαου Φλωράκη και άλλων μεγάλων ογκόληθων πολιτικών τη εποχή ήταν διαφορετικά και έβρισκαν τον αφρό των τοπικών κοινωνιών. Κυρίως επιστήμονες, αλλά όχι μόνο επιστήμονες. Εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, των επαγγελματιών. Δυστυχώς η πολιτική έχει εκφυλιστεί. Δυστυχώς. Πλέον συμμετέχουν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κλάδο, γιατί ο καθένας έχει τις δυνατότητες να πει κάτι πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό που αρμόζει στη σύγχρονη εποχή. Ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, άνθρωποι της showbiz, τα πάντα. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει υποβαθμιστεί φοβερά το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό προϊόν που λέω εγώ, σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό το φαινόμενο παρατηρείται από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά. Κάθε εκλογή είναι και χειρότερα τα πράγματα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
1: Συμφωνώ, κοιτάξτε, άμα δείτε ας πούμε για το 2012 και μετά 2015 τα κόμματα τα οποία μπήκαν, βγήκαν στη Βουλή και ανθρώπους που είχαμε μέσα στη Βουλή, επιβεβαιώνει αυτό που λέτε, είχαμε πολύ κακές περιόδους.
0: Ξέρετε γιατί, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εικόνα και ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα τα οποία τα βλέπει κατά κύριο λόγο στις τηλεοράσεις. Τώρα τα βλέπει και στα κοινωνικά δίκτυα, στο TikTok και αλλού. Αλλά τα χρόνια μετά τη δεκαετία του 80 και του 90, έτσι σιγά σιγά εκφυλίστηκε η πολιτική. Ας ελπίσουμε θα αλλάξει αυτό το πράγμα, κύριε Βασιλιάδη, στην πορεία.
1: Να το δούμε. Κοιτάξτε, εδώ βγάλανε τον Κασιδιάρη από τη φυλακή και αμέσως το δημοσιογραφικό σύστημα άρχισε να με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει: Ρωτάς, μετράς, λέει, κόμμα Κασιδιάρη. Γιατί ρε παιδιά να μετρήσω κόμμα Κασιδιάρη, από πού και ως πού? Ο τύπος έχει 50 κολλήματα καταρχήν για να φτάσει στο να κάνει κάτι, όχι να κάνει κόμμα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Όπως με ρωτάνε τώρα, ας πούμε, και για το κόμμα Σαμάρα. Εγώ κουράστηκα να απαντάω για το κόμμα Σαμάρα ότι πρόκειται για κόμμα φάντασμα. Και επίσης, ξέρετε ποιο είναι το δημοσιογραφικό παράδοξο? Ότι βγαίνει, ας πούμε, στις εφημερίδες, στα site, στα ραδιόφωνα, αυτοί οι οποίοι είναι πίσω ή μαζί με το Σαμάρα, και δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αρνηθεί στο Σαμάρα. Ξέρετε πώς έχουν αρνηθεί? Επειδή εγώ είμαι 25 χρόνια στην Κέντρα και κάνω δημοσκοπήσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι από αυτούς τους οποίους έχω δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια, που τους έχω μετρήσει είτε για περιφερειάρχες, είτε για δημοτικούς, είτε για δημάρχους, είτε για βουλευτές, είτε για οτιδήποτε, τους έχει προσεγγίσει ο Σαμαράς και έχουν πάρει, τους έχουν αρνηθεί. Δεν βγαίνει αυτή η ποσότητα προς τα έξω τεράστια. Μάλιστα. Γιατί και αυτό το θα το κάνω.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά όταν με το καλό ανακοινωθεί το κόμμα επισήμως από τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Κάτι ναι, τελευταίο.
1: Μην παίρνετε όρκο.
0: Ναι, ναι, καλά, εγώ.
1: Μέσα στο 26, εγώ.
0: Σε μένα το λέτε.
1: Μέσα στο 26, εγώ δεν βλέπω κίνηση.
0: Άμα δεν το δω με τα μάτια μου, αυτό που λέτε, εντάξει, είστε μπροστά. Πέστε μου κάτι άλλο τώρα. Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναποφάσεων των ψηφοφόρων. Μπορείτε να μου πείτε πόσοι από αυτούς οι οποίοι προέρχονται από το κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή το 23 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλουμε τίποτα να επιστρέψουν πίσω στο φυσικό πολιτικό τους χώρο?
1: Αυτοί που δεν θέλουν να επιστρέψουν έχουν φύγει ήδη. Δεν είναι στον αποφάσι τους. Στον αποφάσι τους είναι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν και τώρα δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Είναι όμως πολλοί, πράγματι. Δηλαδή είναι περίπου το 45% των αναποφάσεων είναι Νέα Δημοκρατία. Και όλο το υπόλοιπο 55% είναι από όλα τα άλλα κόμματα.
0: Αυτοί τι τάση δείχνουν, ότι θα ξαναψηφίσουν, ότι το σκέφτονται ή ότι θα την απορρίψουν οριστικά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολιτική θεωρία που λέει ότι ο αναποφάσιστος συνήθως υποτροπιάζει στο κόμμα το οποίο ψήφισε την τελευταία φορά. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Δηλαδή, μπορεί να είσαι αναποφάσιστος Σιριζαίος. Mm-hmm. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλούς αναποφάσιστους. Μην νομίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 17-18% τώρα που είναι στο 2%, θα μου πει πήγε στο Τσίπρα. Ναι, πήγε στο Τσίπρα, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν πήγε στο Τσίπρα. Και το οποίο δεν είναι ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κυρίως τα κόμματα που έχουν τους περισσότερους αναποφάσιστους είναι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι για αναποφάσιστους, έχει υψηλότερη συσπήρωση. Κόμματα όπως το ΚΚΕ ή η Ελληνική Λύση επίσης δεν έχουν αναποφάσιστους. Εκεί έχουν συσπηρώσει τάξη το 80-85%. Δηλαδή του ξαναψηφίζει το 85%.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί θα κρυθούν οι εκλογές την τελευταία εβδομάδα, όταν θα αποφασίσει ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Δηλαδή πιστεύω ότι και αυτές οι εκλογές θα κρυθούν κατά κύριο λόγο στη μάχη του κέντρου και στη μάχη της οικονομίας.
1: Θα έλεγα στη μάχη της οικονομίας καταρχήν, σίγουρα, δηλαδή αυτοί οι πολλοί αναποφάσιστοι, ξέρετε, είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δεινοπαθήσει από τα φορολογικά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν τα καλύτερα μέτρα αυτά και αυτά που άκουσαν επίσης δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Συνταξιούχοι και τα λοιπά, αυτοί και δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι θα πάρουν αυτό που θα πάρουν, αυτοί δεν είναι καν στους αναποφάσιστους. Αυτή είναι Νέα Δημοκρατία. Τελεία και παύλα, σας το λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει. Συνταξιούχος που του εξασφαλίζει ότι κάθε μήνα η σύνταξή του θα πέφτει, είτε έχει κορονοϊό, είτε έχει κρίση.
0: Γκρινιάζει δηλαδή στο καφενείο, αλλά όταν έρθει η ώρα της κάλυψης ψηφίζει με άλλα κριτήρια.
1: Με άλλα κριτήρια. Του διασφαλίζει ότι κάθε τέλος του μήνα θα πέφτει η σύνταξή του. Θα πέσει. Άρα λοιπόν εσύ ο άνθρωπός μου, τέλος, δεν πάω όλο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή δημοσίευση, τη δημοσκόπηση της Τρίτης. Νομίζω από εβδομάδα θα είναι από αυτά τα οποία έχω μάθει από τους φίλους μου δημοσκόπους, θα είναι η μόνη δημοσκόπηση η οποία θα βγει την Τρίτη λοιπόν, δημοσκόπηση της interview για την Political. Τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια και τα άλλα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των πρώτων δημοσκοπήσεων ερευνών κοινής νόμης σε πανελλαδικό επίπεδο μετά την άνοδο του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΦ, και η μόνη που μένει από το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτή.

0: Ο κύριος Παυλίδης μου λέει ότι εκεί, αυτό το οποίο λέγαμε και εμείς πριν, ότι την τελευταία εβδομάδα αποφασίζουν οι αναποφάσεις τι ψηφοφόροι. Μπορεί αν όχι την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 15 μέρες, κάπου εκεί πάντως στατιστικά κρίνεται η επιλογή τους. Και αυτό παρατηρείται σε όλες τις εκλογές. Πολλά θετικά σχόλια για τον συνομιλητή, για τον κύριο Βασιλιάδη. Εντάξει, είναι σοβαρός επιστήμονας ο κύριος Βασιλιάδης. Τώρα ο καθένας, ανάλογα με την κομματική του τοποθέτηση, τον βλέπει και τον σχολιάζει σχετικά. Η πλειοψηφία των σκεπτόμενων ψηφοφόρων, ειδικά των μετριοπαθών σκεπτόμενων ψηφοφόρων, τον βλέπει και τον αξιολογεί θετικά.
1: Σου καθρέφτε σου 42 κομμάτια.
0: Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη, να πω την καλημέρα μου στην Ιφηγένεια, καλημέρα Ιφηγένεια. Να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον Πάνο, την καλημέρα μου στο DJ Μάνο, καλημέρα στην Ελένη. Πολύ ωραία το είπατε κύριε Παπαγιάννη, ποιος πετυχημένος επιστήμονας θα πάει να απολυτευθεί. Μα γι' αυτό και επιβιώνουν, πολύ σωστά το σχολιάζετε κυρία Ελένη, οι γόνοι των πολιτικών οικογενειών, των τζακιών. Διότι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν είτε έχουν μειονέκτημα απέναντι σε αυτούς, σε πολιτικό κυρίως επίπεδο εννοώ, και σε επίπεδο προβολής, είτε δεν κάνουν για τη δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Πολύ ωραίο το σχολείο σας, έξυπνο. Καλημέρα στο Γιάννη το Στιακάκη, που μου στέλνει την καλημέρα από την Ιταλία. Καλημέρα στο φίλο τον DJ Μάνο, που μου γράφει: Γιάννη, άκουσα κάτι σχετικό με το Σαμαρά και του αποδίδω την άποψη ότι ο τύπος είναι γάτα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόρπι, να σε καλά Τόρπι. Καλημέρα στο Στέφανο που διαμαρτύρεται ή μάλλον σημειώνει ότι όσοι ήταν γραμμένοι νέοι στο Ταμείο Ανεργίας τώρα μειώθηκαν, ξέρετε γιατί γέρασαν πια. Καλημέρα στον κύριο Πετρόπουλο που ήθελε να κάνουμε την ερώτηση αν αυτοί ζουν με 1000 ευρώ. Αυτή την ερώτηση κύριε Πετρόπουλο την έχουμε κάνει 1.000.000 φορές. Την οποία λέτε, δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή ως ερώτηση που νομίζετε ότι είναι κάτι δύσκολο για να απαντήσει ο πολιτικός. Καλημέρα, το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Γιάννη, χθες το βράδυ έβρεξε και εδώ στα Χανιά. Άνοιξαν οι ουρανοί, η βροχή ήταν καταρακτώδης και κράτησε αρκετή ώρα, μου γράφει η Ιφηγένεια. Από ό,τι λένε οι αγρότες μας, αυτή η βροχή ήταν χρυσάφι για τις ελιές, τα εσπεριδοειδή κτλ. Και γενικά για τη γη και τη φύση μετά από ένα πολύ θερμό και ξηρό καλοκαίρι. Πραγματικά σήμερα το πρωί η γη, το χώμα μοσχουρίζει και αναδύεται η χαρακτηριστική μυρωδιά του υγρού φρέσκου χώματος που αναζωογονεί και τον ίδιο τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε, αγαπητή μου Ιφηγένεια, ότι είναι σημαντικό να αλλάζουν οι εποχές.
1: Σταρχοντύπο σου το σπιτάκι το φτωχό.
0: Καλημέρα στο Σωτήρη. Πόσο ηθικό Γιάννη είναι να πηγαίνουν οι φοιτές στοιχείο και να πληρώνουν πανάκριβα τα δρομολόγια των λεωφορείων για το πανεπιστήμιο. Θα πρέπει επιτέλους να επιλύσει το θέμα η πολιτεία.
1: Τα χρόνια, ωραία.
0: Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο τον Τερεζάκη που σχολιάζοντας αυτά τα οποία είπε ο Γιάννης Παπαγεωργίου μου γράφει ότι έδωσε συνέντευξη σε αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και δεν είπε κουβέντα για υποψηφιότητες κτλ. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ήθος και επίπεδο. Είναι μια από τις ελπίδες της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας στέλνει την καλημέρα του από το βροχερό Ηράκλειο. Σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα είναι βροχερός ο καιρός. Φθινοπορεινό το σκηνικό. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία με τον Πάπα του Λέοντα, 700.000 κόσμο λένε οι γαλλικές αρχές. Για 1.000.000 μιλάνε οι συνεργάτες του Ποντίφικα. Από το Βατικανό δηλαδή. Χαμός βοήθησε και ο καιρός. Και μαζεύτηκαν οι Γάλλοι καθολικοί αποθεώνοντας τον Πάπα Λέοντα και στη μεγάλη λειτουργία στην Place de la Concorde και βεβαίως σε όλο το μήκος των Ηλυσίων πεδίων. Δεν ξέρω, έγραφαν στα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Γαλλία είχε να δει τόσο κόσμο στο κέντρο του Παρισιού από την εποχή της απελευθέρωσης του Παρισιού από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταλαβαίνετε για πότε μιλάμε. Δεκαετίες ολόκληρες. Θα τα σχολιάσουμε όμως όλα αυτά μετά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνη δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή να έχετε. Καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε σε όλες τις φίλες ακροάτες και τους ακροατές. Σας έλεγα για τον απίστευτο κόσμο, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλων και όχι μόνο Γάλλων, καθολικών, που πήγαν, που κατέκλυσαν τα Ελλήσια παιδεία στο Παρίσι για την μεγάλη, τεράστια, γιγάντιαία, υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα. Πραγματικά τον υποδέχθηκαν σαν rock star, ήταν κάτι φοβερό. Να σας πω ότι στη Γαλλία δεν υπάρχει επίσημη κρατική θρησκεία, δεν είναι όπως εδώ δηλαδή στην Ελλάδα. Είναι αυστηρά κοσμική η χώρα, έχει φιλελεύθερη αντίληψη και υπάρχει νόμος από το 1905 που διαχωρίζει πλήρως την Εκκλησία από το κράτος. Εννοείται ότι ο χριστιανισμός και η καθολική είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Είναι μια πλειοψηφία της τάξης του 60% περίπου, σε αντίθεση με την Γερμανία που έχει πολλούς Προτεστάντες ή τη Βρετανία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Γαλλία υπάρχει έντονο στοιχείο καθολικισμού. Όχι όσο στην Ιταλία και την Ισπανία, αλλά υπάρχει έντονο. Είναι η πολυπληθέστερη θρησκεία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στη Γαλλία υπάρχει ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό. Έχει πολύ μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων, κανονικών πολιτών, νόμιμων Γάλλων. Πολιτών, οι οποίοι προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες λόγω των αποικιών, κυρίως λόγω του Μαγκρέμπ. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Τζούμας ήταν χρόνια εκκλησιαστικός συντάκτης. Ήταν χρόνια δίπλα στον μακαριστό Μητρο, Χριστόδουλο. Ξέρει καλά τα της Εκκλησίας και της Ελληνικής και της Καθολικής. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή πριν κλείσουμε για να κάνει ένα σχόλιο, να μου πει πώς τα είδε όλα αυτά. Ήταν εντυπωσιακό το θέαμα των εκατοντάδων χιλιάδων Γάλλων που είχαν κατακλείσει το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή και το Σάββατο τα Ηλίσια Παιδεία και την Νότρνταμ. Σωτήρη, καλημέρα.
17: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι είναι μια, θα έλεγα, επιστροφή των Γάλλων προς την θρησκεία και είναι εντυπωσιακό γιατί και μετά από άλλες επισκέψεις προηγουμένων παπών που έκαναν επίσκεψη έστω συμβολική στο Παρίσι, δεν είχαμε αυτή την κοσμοσυρωή που έχουμε τώρα με τον Λέοντα.
0: Η τελευταία ήταν πριν από 18 χρόνια. Πράγματι, καμία σχέση.
17: Μάλιστα, καμία σχέση. Και πράγματι, όπως πολύ σωστά είπες, η Γαλλία είναι κράτος λαϊκό, καμία σχέση με την θρησκεία στη ζωή του και πολύ περισσότερο στην ζωή του κράτους, έτσι, ναι. Είναι τελείως αποσπασμένη. Βλέπουμε λοιπόν μια επιστροφή του απλού κόσμου, βλέπουμε μια, θα έλεγα, επαναφορά στα μετόπιστεν, στα όπιστεν, μια και ανέφερε στον μακαριστό Χριστόδουλο που έλεγε ότι μερικές φορές ο λαός μας όταν θέλει να βρει τον εαυτό του κάνει το λεγόμενο όπιστεν ολοταχώς. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι η Γαλλία μετά από τόσα χρόνια που ήταν τελείως ξεκομμένη από τα λεγόμενα θέματα της πίστεως, βλέπουμε να επιστρέφει και να επιστρέφει με έναν πάπα που δεν είναι τελείως συνδεδεμένος με έναν τρόπο, θα έλεγα, προσλητισμού του λαού. Τούτος εδώ είναι ένας άνθρωπος.
0: Καταγράφηκαν συγκλονιστικές στιγμές. Δηλαδή, καταγράφηκαν το όχημα του Πάπα σταματούσε, οι πιστοί ανέμιζαν λευκές και κίτρινες σημαίες του Βατικανού. Ο Πάπας Λέοντας ευλογούσε ανθρώπους με αναπηρία, παιδιά και μωρά. Δηλαδή, σκηνές που δεν μπορούσαμε ποτέ να τις φανταστούμε στο Παρίσι.
17: Και αυτό που είπε ο ίδιος στο περιβάλλον του, αν δεις μέσα στα δελτία, που λέει ότι δεν περίμενα αυτού του είδους την υποδοχή από τους Γάλλους πολίτες.
0: Στήθηκαν υπαίθρια εξομολογητήριας κατά μήκος των Ηλυσίων πεδίων.
17: Ακριβώς, ακριβώς. Έδωσαν δηλαδή μια άλλη διάσταση μέσα σε μια επίσκεψη η οποία δεν είχε προετοιμαστεί με τρόπο που να προβλέψει κανείς ότι θα υπάρξει αυτή η κοσμοσυρωή.
0: Ναι.
17: Διότι ο εκεί καρδινάλιος ήταν ένας απλός άνθρωπος και η Νουτσία δεν είναι κάτι το πολύ οργανωμένο, καθότι επαναλαμβάνω απόμακρο από τη ζωή την υπόλοιπη κρατική. Και έχουμε λοιπόν αυτή την κοσμοσυρωή σαν εντυπωσιακό στοιχείο, το οποίο έδωσε πολύ μεγάλο θάρρος και πολύ μεγάλη χαρά στην Καθολική Εκκλησία και στον ίδιο τον Πάπα.
0: Και ελπίζω να στείλει και ένα μήνυμα ενότητας και προς τον Ορθόδοξο κόσμο, που είμαστε μεν λιγότεροι, διασπασμένοι αρκετά όμως, διασπασμένοι αρκετά λόγω των ξεχωριστών πατριαρχείων, να στείλει ένα μήνυμα ενότητας και για τον δικό μας εδώ, τον Ορθόδοξο πληθυσμό.
17: Κοίταξε, πρέπει να το στείλει αυτό το μήνυμα ενότητας που λες, διότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ορθοδοξία είναι και διχασμένη. Έχουμε την Ελληνοορθόδοξη πλευρά και έχουμε και τις λαβόφωνες.
0: Αυτό ακριβώς.
17: Αυτό λοιπόν μήπως συνέλθουμε από αυτές τις κινήσεις και αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες που είδαμε στη Γαλλία. Να ενωθούμε.
0: Η εξωτερική κίνδυνη είναι πολύ και διαφορετική. Ακριβώς. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ενότητα και από όλο το, από όλους τους πολίτες.
17: Είναι το μόνο αντιστάθμισμα για να σταματήσει αυτού του είδους, αν θέλεις, η φθορά του κόσμου και να βλέπει σε άλλες δυνάμεις πιο ακροδεξιές την επιστροφή του. Αυτό το όπιστο ολοταχώς είναι προτιμότερο να γίνεται μέσω θρησκείας παρά μέσω πολιτικών διαφυγών.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή, καλό φθινόπωρο να έχεις, αγαπητέ φίλε. Είναι καλό στην ανάλυση. Ο Σωτήρης ξέρει τα της Εκκλησίας καλύτερα ίσως από τον καθένα. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα μήνυμα γκρινιάρικο. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η μεγαλύτερη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κατά τη γνώμη μου πιο διεφθαρμένης μακράνης αντιπολίτευσης, της μεταπολίτευσης, συγγνώμη, γράφει ο φίλος ακροατής, είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση. Επίσης έχει καταφέρει σχεδόν το 50% του εκλογικού σώματος να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Εδώ να σου βάλω μια παρένθεση, να ανοίξω μια παρένθεση, Ιωάννη. Δεν είναι επίτευγμα του Μητσοτάκη το ότι η αντιπολίτευση έχει καταφέρει να μην πηγαίνει το 50% του εκλογικού σώματος, να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Αν θέλεις, είναι μια γενικότερη απάθεια, απογοήτευση και οργή των ψηφοφόρων προς το πολιτικό σύστημα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την άνοδο του Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, αλλά στα πολιτικά φαινόμενα διαφθοράς από τη δεκαετία του 80 και μετά. Κλείνουμε με την θεά, την Άννα Βύση. η οποία μάγευσε το πλήθος χθες, 100.000 κόσμου, και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις του Τάσου Αρνιακού ο καιρός και δεν έριξε σταγόνα κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Πριν και μετά έριξε, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το πρωί. Ακολουθεί ο Θοδωρής Αξελός με δελτίο ειδήσεων στις 10 και βέβαια αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή και προσοχή στο δρόμο.
18: Real FM. Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος.
19: Η ώρα είναι 10.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
2: F35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο της γειτονικής χώρας να το ασκεί αυστηρή κριτική. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου από τον δεύτερο όροφο. Αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων, καθώς τουλάχιστον 4 έχουν υποστεί ζημιές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ίσχυρες βροχές και οι καταιγίδες σε Εύβοια, Σκιάθο και Κύθυρα. Πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, κυρίως των Δήμων Δρυφίων Μεσαπίων. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες και Εύβοια. Ίσχυρες καταιγίδες και θελώδεις άνεμοι πλήττουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες με αποτέλεσμα χιλιάδες σπίτια να είναι χωρίς ρεύμα, ενώ ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια και Βοστόνη. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Σεργέη Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Γερμανό ομολογό του για πρώτη φορά από την έναρξη της Ρωσο-Ουκρανικής σύγκρουσης. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Καναδά όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων κέρδισε με 3-0 στην Τυφλίδα τη Γεωργία για την 8η αγωνιστική των προγραμματικών του Euro 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στην προθέση βαθμολογίας του ομίλου μαζί με τη Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες σε όλους.
1: Καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας.
0: Και... Το πες μια φορά, φτάνει.
1: Όχι, όχι, θα το πω ξανά.
0: Δεν είναι
1: να
0: για...
1: ξέρει ο κόσμος.
0: Να κρατηθεί.
1: Να μην μας χάσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Μη σε χάσει.
0: Ωραία, λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε τη φράση της Παράσχη. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι ο Γιώργης Ονταβαρίνος.
1: Γεια σου, ρε Γιώργη.
0: Ο Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων. Και βεβαίως, Νικό, και η Δήμητρα Πανανού έχει τα κλειδιά της εκπομπής.
1: Μου τράβηξε τα αυτή χθες.
0: Δεν, εσύ δεν είσαι.
1: Γιατί λέει δεν σ' άφηνα να μιλήσεις, λέει.
0: Ανήκεις στην κατηγορία, δεν συνετίζομαι.
1: Τι να κάνω, είμαι λίγο ατίθασος.
0: Αυτή την μπλούζα θα κάνω τώρα, η νέα μπλούζα που θα κάνω, γιατί πάω και κάνω διάφορες μπλούζες.
1: Και εγώ θέλω.
0: Θα γράψω, δεν συνετίζομαι.
1: Εγώ τι θα γράψω. Τις αναβύσεις μπλούζες.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια σκέψη για μπλούζα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αναβύσει, κόκκινο με μαύρο μέσα το.
0: Ωραία,
1: φαινόταν η Άννα. Πάρα πολύ ωραία. Βγήκε η πτάμενη.
0: Ναι. Βγήκε πάνω σε ένα στρογγυλό, σε μια ρότα, στο πω έτσι.
1: Μια χαρά. Α, είχε γύρω-γύρω. Α, είχε προφυλακτικό, όπως το λένε.
0: Όχι, ρε Νίκο, θα πέταγε σαν τον Batman,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, μου, θέλω να πω να πιάνεται η κοπέλα.
0: Κάπου θα πιανότανε, δεν θα ήταν. Ναι. Όταν πετάς έτσι ψηλά, έχεις και δικλείδες.
1: Εγώ δεν ανέβαινα πάντως εκεί. Με δικλείδες, χωρίς δικλείδες. Δεν ανέβαινα.
0: Εάν σε έβλεπα και σένα, Νίκο μου, πάνω στον κύκλο με δικλείδες, χωρίς δικλείδες.
1: Μην μου λες τώρα, άποψη. Θα την παρακαλέσω να βγω κι εγώ την άλλη συναυλία.
0: Ναι, την άλλη συναυλία.
1: Θα την πάρω τηλέφωνο.
0: Θα βγεις πρώτα εσύ και μετά η Άννα Βύση. Ναι.
1: Μαζί με τη Βύση.
0: Ναι.
1: Και φαντάζεσαι να παραπατήσω να βγει.
0: Ναι.
1: Το σοου το φαντάζεσαι.
0: Έχει δικλείδες σου, επαναλαμβάνω.
1: Το είδα, γιατί νόμιζα ότι βγήκε έτσι.
0: Ο, δεν βγαίνουν έτσι, δεν είναι κασκαρτέροι άνθρωποι, καλλιτέχνες.
1: Να την είχαν πιάσει από πάνω κάπως. Αλλά ήταν. Μια χαρά. Η Άννα Βύση είναι η Άννα Βύση, παιδιά. Όπως και να βγει.
0: Εκεί
1: 90.000 εισιτήρια.
0: Υποβροχή. Υπό δύσκολη συνθήκη. Αυτό και μόνο το δείχνει πολλά.

0: Ξεκίνησε το pre-show. 8 η ώρα. Ο DJ RG διαβάζω.
1: Καρδούλα μου, γιατί μπλέκεις με αυτά τα πραγματάκια.
0: Αργύριστε ο Φίλης.
1: Ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Και ο DJ είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Τον έχω ακούσει. Δεν τον έχω ακούσει σαν όνομα. Όχι στη μουσική του.
1: Όταν έχεις ακούσει, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Πήγε πολύ καλά. Ήταν εξαιρετική συναυλία. Είχε κόσμο πάρα πολύ και υποβροχή. Αυτό δείχνει και πολλά πράγματα, όπως είπαμε και πριν.
0: Βέβαια, παιδί. Καλά, όταν ο άλλος έχει πληρώσει βέβαια και το εισιτήριο, πόσο είχε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, Νικόλα.
0: Προσπαθούσα να βγάλω το λογαριασμό, αλλά δεν ήξερα πόσο είναι το εισιτήριο.
1: Κοίταξε να δεις που πήγε, να κάνει κοστολόγηση συναυλίας.
0: Να κάνω κοστολόγηση για τα έσοδα, τα κρατικά. Να αφαιρέσω το ΦΠΑ, να αφήσω
1: γιατί
0: τα υπόλοιπα.
1: Είναι ο Υπουργός Οικονομικών, είσαι.
0: Ρε παιδί μου, να δω αν κερδίσαμε και κάτι, δηλαδή, σαν κράτος.
1: Άκου τι σκέφτηκε, ρε. Σκέφτηκε σαν τι θα βγάλει από τη συναυλία το κράτος. Δεν είναι μικρό, θα κατέβω την Κηφισία και βρέχει.
0: Γιατί η καλλιτέχνη να έβγαλε σίγουρα.
1: Μόνο εσύ το σκέφτηκες.
0: Μα κάτσε ρε Σιρίτσα.
1: Μα δεν είσαι ορκωτός λογιστής. Δεν είσαι αγάπη μου στην άδε.
0: Ρεσί, ναι, αλλά θέλετε επιδόματα αύριο μεθαύριο. Θέλετε μέτρα.
1: Θα
0: μην πάρετε το ΦΠΑ.
1: Αυτή τη Βύση να τα πάρετε βρε Νίκο μου.
0: Και αυτή τη Βύση. 90.000 κόσμο.
1: Τι βάζουμε να τραγουδάει κάθε δεύτερη άμα είναι.
0: Βέβαια. Μια χαρά τώρα που το λες, αλλά ακούει ο υπουργός, ο Πιερακάκης.
1: Ναι, αν το σκεφτεί, ναι, να κάνει
0: κάθε εβδομάδα.
1: Υπερεσόδων. Υπερεσόδων.
0: Έτσι.
1: Υπερεσόδων και
0: όχι,
1: επιδομάτων.
0: Υπερεπιδομάτων.
1: Υπερεπιδομάτων. Εντάξει.
0: Μα τι πρόστιχο μυαλό.
1: Θα έχω να το λέω όμως αυτό το πράγμα.
0: Πες το.
1: Θα έχω να το λέω αυτό το πράγμα.
0: Θα σου πω κάτι τώρα.
1: Σκέφτηκες τι έσοδα θα φέρει
0: θα
1: συναυλία
0: σου πω κάτι.
1: Εάν στα ταμεία του κράτους.
0: Αν πήρε 3 εκατομμύρια ευρώ λέμε τώρα όλο αυτό το σοου.
1: Ναι, γιατί έχει και ανθρώπους πίσω. Έκαμε 150, 200.
0: Ξέρεις πόσο είναι ο ΦΠΑ. 700.000 ευρώ. Πλάκα μου κάνεις τώρα το 25%. Πλάκα μου κάνεις. Για βάλτα τώρα κάτω, για δες το λίγο αλλιώς.
1: Δηλαδή το ταμείο του κράτους, Νίκο, κέρδισαν.
0: Από το ΦΠΑ. Μόνο το ΦΠΑ.
1: Γιατί δεν τη βάζετε κάθε δεύτερη μέρα να τραγουδάει.
0: Κάθε εβδομάδα.
1: Κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο.
0: Ωραία και τα άσπρα της εδώ.
1: Ναι, βάλτε την αφού είναι να μαζεύετε 700 χιλιάρικα. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα θα μαζέψετε 2 εκατομμύρια.
0: Λέω, αν ήταν 3 εκατομμύρια, λέω τα έσοδα. Αν. Δύο.
1: Οι 200 άνθρωποι που ήταν από πίσω δεν είναι αυτοί, δεν πληρώνουν.
0: Ρε παιδί μου, θα πληρώνουν τα υπόλοιπα. Κάτσε να πάρουμε εμείς αυτά που μας οφείλετε.
1: Παναγία μου.
0: Κάτσε να πάρει το κράτος το οφειλούμενα και μετά πάρτε κι εσείς. Καλά, θα πήραν εμείς τα αναχωριές εσύ για τους ανθρώπους.
1: Εγώ για αυτούς είναι οι
0: άνθρωποι. Μίστερα, θα πληρώθηκαν.
1: Είναι πολύ κόσμος, ε.
0: Πολύ, θα πληρώθηκαν.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι που ξέρουν από σήμερα.
0: Ρε παιδί μου, δεν έχει ένα πενιντάρικο. Το εισιτήριο, λέω.
1: Ωραία, ναι.
0: Και πιο φθηνό, 30 μέσο όρο να βάλουμε.
1: Βάλε 30.
0: 3 εκατομμύρια όπως τα είπα εγώ. Θα πληρωθούν και οι άνθρωποι. Μη στεναχωριέσαι.
1: Θα πληρωθούν οι άνθρωποι. Και να μείνουμε και στα ταμεία.
0: Και να δώσουν κανένα επίδομα θέρμανσης.
1: Από τα συναυλία της Βύσης.
0: Και από τη συναυλία της Βύσης. Πω πω.
1: Χαμένα, έχω σηκώσει τα κεφίσια. Κοιτάω, κοιτάω ψηλά, δεν είναι. Κοιτάω την Κηφισία, κοιτάω την Βροχή.
0: Θα το σκεφτείς πιο ήρεμο μετά.
1: Κοιτάω την Κηφισία.
0: Θα το σκεφτείς πιο ήρεμο. Λοιπόν, ήταν και η Οριάνθη και η κιθαρίστρια, διαβάζω.
1: Ναι, μας το είπε ο Γιώργης ο Ταβανός.
0: Πολύ καλή, ναι, μας το είπε και το διαβάζω τώρα,
1: Γιώργο. Και για την καριέρα που έχει κάνει, η οποία είναι και σπουδαία καριέρα.
0: Και με ήρθε με μεγάλη χαρά από ό,τι διαβάζω.
1: Μεγάλη
0: με τη Βύση, δηλαδή.
1: Θα πληρώθηκε κιόλας.
0: Και αυτή θα πληρώθηκε.
1: Ρε Νίκο, δεν πάει ο κόσμος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που βγαίνουν στη σκηνή, πίσω από τη σκηνή, πληρώνονται να ξέρεις για να πάνε, έτσι.
0: Ναι. Καλά, όπως εξυπακούεται.
1: Εξυπακούεται.
0: Όλοι πληρώνονται, Ρίτσα, αλλά να κρατήσει και το κράτος κάτι. Θα είμαι φίλος του παραγωγού, έτσι και με ακούει ο παραγωγός τώρα που οργάνωσε το.
1: Θα έχει μεγάλη χαρά. Θα έχει μεγάλη χαρά. Και ο κόσμος, άμα είναι. Αν και θα κοιμούνται οι άνθρωποι, γιατί αυτοί θα ξεστήσανε στις 6 το πρωί μέχρι να μαζέψουν και μην πήγε και 5.
0: Μπορεί να ήταν ανήσυχοι λίγο.
1: Ναι, και να σηκωθήκαν να σε ακούσουν. Ελπίζω πως όχι.
0: Να μην με ακούσουν, κάτσε ρε Σιρίτσα.
1: Ελπίζω πως όχι.

0: υπόγειο.
1: Ναι. Εμένα το μυαλό μου πάει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να σηκώθηκαν πρωί.
0: Να κάνουν ένα καφέ, λες, ε.
1: Κάτι θα ήθελαν να φτιάξουν οι άνθρωποι. Εάν οι σωληνώσεις ήταν παλιές, αν υπήρξε κάποια διαρροή. Γιατί ξέρεις, το αέριο χρειάζεται ένα πολύ μικρό σπινθήρα. Δεν θέλει τίποτα.
0: Μου είπε ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών, ότι
1: ναι,
0: μπορεί
1: το άκουσα.
0: 12 ώρες, δηλαδή,
1: ναι.
0: Και το πρωί να, είναι, να έχει γεμίσει ο χώρος. Δεν το μυρίζεις. Όχι, δεν το μυρίζεις, λέει. Δεν το μυρίζεις.
1: Είναι προπάνιο.
0: Ναι, ναι. Μα μην το μυρίζεις, ε. Και εκείνη ήταν αυτό που αυτό έγινε.
1: Έγινε
0: γιατί έχει παραμείνει απείρακτος, έχει παραμείνει απείρακτη η πλάκα του ισογείου.
1: Ισογείου.
0: Που ναι, αυτό ναι, δείχνει ναι. Και ό,τι προβλήματα έχουν τα γύρω κτίρια
1: ναι.
0: Είναι στο ύψος του δευτέρου ορόφου. Τα γύρω
1: κτίρια. Από εκεί και πάνω.
0: Ναι.
1: Πρόβλημα το... μεγάλο τώρα. Πρώτα απ' όλα είναι πρόβλημα γιατί ήταν δύο αδέρφια.
0: Ναι,
1: με τους συζύγους τους, από ό,τι
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Έγκυος η μία κοπέλα.
0: Τριών μηνών.
1: Και οι άλλοι νιώπαντε τα παιδιά.
0: Πίστευα. Και φεύγανε εκείνη την ημέρα, ε.
1: Και φεύγανε. Τώρα, δηλαδή, θα σηκωνόντουσαν να φύγουν, να κάνουν.
0: Να φύγουν, ναι, να φύγουν, να φύγουν. Yeah. Απλά ήταν πολύ νωρίς. Δηλαδή, άμα, αν ήταν 10 ή 11 η ώρα το πρωί, μπορεί να είχαν φύγει οι άνθρωποι από μέσα.
1: Ναι.
0: Ήταν 7.30.
1: Εδώ είναι ότι άμα σου μέλει να πνιγείς, ποτέ σου δεν πεθαίνει.
0: Ωραία, και τόσο κρίμα. Και το ηλικιωμένο ζευγάρι από πάνω. Τόσο
1: πολύ
0: κρίμα, ρε παιδί.
1: Οι συγγενείς τους που έρχονται, οι άνθρωποι από το εξωτερικό.
0: Πρέπει να γίνει αναγνώριση, Νικό.
1: Ναι.
0: Είναι μια διαδικασία.
1: Άντε τώρα να πεις ότι πήγαν τα παιδιά μου γαμήλιο ταξίδι και μείναν εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Την ημέρα που θα φεύγανε, που θα επιστρέφανε, το επαναλαμβάνω, γιατί...
1: Τα νέα παιδιά, αυτό είναι τα νέα παιδιά.
0: Αυτός ο συγχρονισμός της στιγμής είναι ασύλληπτος. Εμένα πάντα με ξεπερνάει.
1: Κακοκαιρία και σήμερα βλέπω βροχές και καταιγίδες, σποράδες, Κρήτη, Κυκλάδες, Θεσσαλία. Μου δείχνες πριν, πλημμύρισαν στη Σκιάθο.
0: Στη Σκιάθο πλημμύρισαν, είχε σοβαρά προβλήματα.
1: Ενώ εδώ είναι ποτιστική η βροχή, είναι ωραία βροχή.
0: Α, σ' αρέσει, Νίκο.
1: Ναι, είναι ποτιστική. Σιγανή.
0: Έχει βρέχει από χθες.
1: Σιγούλια, σιγούλια.
0: Ναι, σιγούλια, αλλά... σιγούλια, Νίκο. Επειδή είναι ακόμα, είναι 27. Ο μήνας έχει 27.
1: Κοιτάξτε, παιδί.
0: Νωρίς δεν ήρθε, δεν κατεβάσαμε το μανίκι κάτω, το μανίκι.
1: Τα μπορεί να ξαναφτιάξει, ξέρεις, ο καιρός είναι λιγάκι.
0: Δεν νομίζω, νομίζω ότι έλεγε ο μετεωρολόγος ότι επιστρέφουν οι βροχές από Τετάρτη. Αυτό το συγκεκριμένο κύμα πάει προς τα πάνω και επιστρέφει
1: ανατολικά. Και θελώδης άνεμη, ε, οκτώμποφορ.
0: Ναι. Οκτώμποφορ σήμερα, φτάσει και οκτώμποφορ.
1: Και στη Λακωνία, Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο γενικά
0: θα έχει βροχές. Μίλα μου για την Πελοπόννησο.
1: Θέλουμε λίγες βροχές για τις σελίτσες να φουσκώσουν, λέμε εμείς, έτσι λέμε, να φουσκώσει η ελιά.
0: Δεν έχει βρέξει τα κόκκινα λουριά, κράτα με σε μη με κατάσταση.
1: Τώρα βρέξει.
0: Βρέχει καλά.
1: Δεν ξέρω, θα πάρω τηλέφωνο.
0: Οι ελίτσες θα φουσκώσουν.
1: Θα φουσκώσουν. Τις ελίτσες. Βρε, θα ζητάτε λάδι να φάτε.
0: Και Νίκο, σε παρακαλώ.
1: Δεν θέλω σπορέλα.
0: Θα φουσκώσουν οι ελίτσες, μην με κατάσταση αγωνία.
1: Άμα βρέξει, θα φουσκώσουν.
0: Βρέχει όμως.
1: Θα δω, αυτό δεν ξέρω. Σιγά σιγά και. Κουκί το κουκί θα.
0: Δόξα σε Παναγία. Θα πάρουμε τα λεφτά τη ύψη.
1: Τη επιδότηση.
0: Τη επιδότηση.
1: Είναι και κομμένε τώρα που πέσει από τον ΟΠΚΠ.
0: Δεν πήρε μεγάλη επιδότηση.
1: Δεν ξέρω, περιμένω να δω, έχουν γίνει κάτι λάθη. Εγώ δεν παίρνω.
0: Ξέρω, παιδί μου, δεν παίρνει εσύ. Το ξέρω.
1: Μάνα. Αλλά ήταν η μισή, αλλά κάποιο λάθος έχει γίνει. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Θα τον βρω όμως και αυτόν.
0: Θα υπάρξει.
1: Για, δεν είναι μόνο να μαζεύει λεφτά. Θα την ακούσει τώρα.
0: Δεν μου λες, Νίκο. Θα υπάρξει, αν έχει γίνει λάθος, θα υπάρξει αναδρομική επιστροφή χρημάτων.
1: Εσύ
0: εδώ είμαι κι εγώ, ε.
1: Και θα σε σκεφτώ. Καλά, δεν παίρνουμε κατά μέσα τσιφλικά.
0: Ναι, αλλά εδώ είμαι κι εγώ. Θέλω να με θυμάστε τις κατάλληλες στιγμές. Γιατί με θυμούνται πάντα τη στιγμή που δεν πρέπει.
1: Όχι, σε θυμούνται όταν πρέπει να πληρώσουν.
0: Ναι, δεν θέλω τότε να με θυμάστε άλλη ώρα.
1: Θα σε θυμόμαστε.
0: Την ώρα που παίρνετε χρήματα.
1: Σε θυμόμαστε πάντα εμείς.
0: Εντάξει.
1: Ένας παπάς στα Ηλίσια Παιδεία Καθολικός, το είδες. Έκανε εξομολογητήριο το πεζοδρόμιο, επειδή ήταν πάρα πολλοί κόσμος, επειδή πήγε ο πάπας.
0: Ναι, καλά.
1: Ήταν και ένας παπάς εκεί σε μία άκρη και βλέπω μία έχει γονατίσει και εξομολογείται.
0: Ε, τώρα δεν ξέρω πώς.
1: Τώρα εξομολογητήριο στο, και αυτός ο χριστιανός μπροστά από τα ρολά του μαγαζιού.
0: Δεν ξέρω πώς το είχε και δεν ξέρω ποιες συνθήκες έδρασε. Δεν είναι φυσιολογικό.
1: Δεν
0: σωστό είναι.
1: Έδρασε. Τι διαβάζω, ξέρω εγώ ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πήγε η άλλη να εξομολογηθεί. Λέει, καθόταν ο παπάς, την εξομολόγησε.
0: Κοίτα, κινητοποιήθηκε πάρα πολύ κόσμο στη Γαλλία. Ασύλληπτα πολλοί κόσμοι.
1: Καθολικοί. Αν και είναι λαϊκό το κράτος. Δηλαδή δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς με τη θρησκεία ή
0: ναι,
1: η Ρωσία.
0: Αλλά, δεν ξέρω αν είδες εικόνες. Επίσης, ο Ποντίφικας έχει να πάει στην Γαλλία, νομίζω, 19 χρόνια.
1: Έχει να πάει Ποντίφικα.
0: Δείξε στο μικρόφωνο, καρδούλα μου. 19 χρόνια. Οπότε, είναι αυτό. Δεύτερον, το ταξίδι αυτό, το κράτος δεν το πληρώνει το γαλλικό κράτος, έτσι.
1: Είναι ανεξάρτητη. Πάει τώρα και γονατίζει, Χριστιανέ. Ρε παιδί μου, μπορεί να εξομολογηθώ που θες. Και εγώ μπορώ να εξομολογηθώ εδώ. Να εξομολογηθώ σε έναν άνθρωπο. Αλλά τώρα εδώ, έξω από τα ρολά, εκεί κάθεται το άνθρωπο.

0: ανάγκη, ξέρω εγώ, η ανάγκη τη γυναίκα να μιλήσει.
1: Τέσσερις αμαρτίες είχε πια που δεν μπορούσε να περιμένει να πάρει εξομολόγηση.
0: Δεν μπορούσε, ρε Νίκο. Θα το λύσει και αυτό το πρόβλημα στον καθένα.
1: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή το διάβασα.

0: Ο Lee Pace, τον ήξερε αυτόν τον ηθοποιό εσύ? Έχει
1: τον
0: παίξει, ήξερα, με, ναι, την Gitman, την Bullo και τα λοιπά.
1: Τον ήξερα, τον ήξερα.
0: Λέει αυτό το παιδί, δεν πιστεύω στη μαγεία, αλλά ούτε και την αρνούμε. Ε, τι για αυτά δύο δηλαδή? Δεν πιστεύει, αλλά την αρνούμε. Εσύ πώς το καταλαβαίνεις τώρα αυτό?
1: Ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο, του είναι αδιάφορη. Υποθέτω. Αυτό. Γιατί ασχολούμαστε τώρα άνθρωπος με τη δήλωση όμως? Αυτή είναι μια δήλωση που δεν μας αφορά. Ένας καλλιτέχνης έκανε μια δήλωση, αν πιστεύει,
0: ναι, ρε,
1: όχι στη μαγεία.
0: Ρε, κουβέντα να κάνουμε τώρα.
1: Α, κουβέντα να γίνεται.
0: Τα πιτσικάτα θέλω εγώ.
1: Τα πιτσικάτα.
0: Ναι, πιστεύει ή δεν πιστεύει στη μαγεία? Δεν πιστεύω, αλλά δεν την αρνούμε, λέει.
1: Δεν πιστεύει, αλλά.
0: Έχουμε και εμείς τώρα εδώ τον υπνοτιστή. Συγγνώμη. Ο υπνοθεραπευτής.
1: Ναι.
0: Είπε ο κύριος Γλύκας ότι έχει χάσει τον ύπνο του.
1: Ο κύριος
0: Γλύκας. Κάπου είχα δηλώσεις, είδα,
1: ναι,
0: δηλώσεις.
1: Άκουσα με. Επειδή έδωσε συνέντευξη χθες ο υπνοθεραπευτής, περιέγραψε ακριβώς τη σχέση του, τι, πώς, γιατί, πώς. Καταρχάς δεν είναι κατηγορούμενος, έτσι το ξέρουμε αυτό.
0: Όχι. Ο άνθρωπος όχι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι. Μπορεί, ναι, να βρεθεί με αυτά που λέει. Όσο λιγότερο μιλάς.
1: Για άλλο λόγο όμως, όχι για το Μαζονάκι.
0: Ναι.
1: Να βρεθεί κατηγορούμενος για άλλο,
0: ναι, για το επάγγελμά του.
1: Για το επάγγελμά του.
0: Για όσο περισσότερο μιλάς.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτός γιατί πήγε και ο Θελός? Σε καλέσαμε, κύριε. Πήγε μόνος του, λέει, να διευκολύνει την υπόθεση.
1: Καθόλου δεν πήγε, αυτό είπε χθες.
0: Ναι.
1: Ότι με πήραν τρία τηλέφωνα, η μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη, να ασχοληθώ με τον ίδιο. Εγώ είπα όχι, παιδιά, γιατί ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα στο παρελθόν και δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες περιπτώσεις. Και επιμέναν και έκαναν ένα ραντεβού.
0: Άσε αυτές τις περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις.
1: Μα τα δικά του θέματα δεν με απασχολούν εμένα. Σου λέω αυτό. Ποιο θες να βάλεις να το
0: γιατί
1: κυνηγάει,
0: λέει,
1: τώρα.
0: Το κυνηγάει, δεν είναι όλους εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει χάσει τον ύπνο του άνθρωπος, λέει και αυτός. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει για τις άλλες περιπτώσεις. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Τη Ζιζέλ την ξέρεις.
1: Την έχω ακουστά,
0: ναι. Ναι. Και το γάμο της με τον Ντόμ Μπρέιντι τον ξέρεις. Είχε παντρευτεί τον Ντόμ.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα.
1: Νικοφιλήσαστε, ναι.
0: Έρχεται τώρα. Φίλος και αδερφός. Έρχεται τώρα η Ζιζέλ και τι του λέει? Κοίταξα τα άστρα, λέει, και μου είπε ότι δεν ταιριάζουν πια. Αντί να του πει ότι θέλω διαζύγιο.
1: Α, έληξε, Νίκο μου.
0: Ναι, του το έφερε μαλακά.
1: Άμα
0: ωραίο είναι αυτό όμως.
1: Άμα
0: λέει, είδα τα άστρα, λέει, και μου είπε ότι δεν ταιριάζουμε πια.
1: Μετά το γάμο.
0: Τι συζήτηση να κάνεις τώρα εσύ? Άντε, έρχεται και στο λέει. Λέει, τι συζήτηση να κάνεις? Θα πεις ότι θα φέρω κι εγώ τον αστρολόγο μου. Τελείωσε. Δεν μπορώ. Θα φέρω ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.
1: Ναι.
0: Να έρθει να μας πει. Αν
1: πόσο
0: τα άστρα...
1: καιρό μετά το γάμο, Νίκο? Είναι πολλά χρόνια.
0: 13 χρόνια.
1: Α, στα 13 χρόνια.
0: Έχουν αποκτήσει και δύο παιδιά. Και λέει τώρα, είπε, λέει, η Βραζιλιάνα Καλονή, δεν ταιριάζουμε, λέει, μου παντάστρα.
1: Ναι, άμα πέρασε ο καιρό.
0: Και εγώ θα τη έλεγα, μου πει καφέτζο.
1: Η συναστρία τώρα.
0: Εγώ χαρτιά, θα πω.
1: Η συναστρία μπορεί τώρα, αυτό το καιρό, μετά τα χρόνια αυτά τα συγκεκριμένα, να άλλαξε.
0: Όταν στο λέει, σου λέω τι συζήτηση να κάνεις. Κάθε στο τραπέζι και σου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Μου είπαν τα άστρα, λέω, δεν ταιριάζουμε. Τι συζήτηση να κάνω εγώ εκεί?
1: Τίποτα. Τι λες για γενικά ή το συγκεκριμένο
0: γενικά,
1: διάστημα?
0: Μα όχι, αγάπη μου, δεν είναι έτσι να τις πω. Ξέρεις, ναι, τα άστρα μπορεί να κάνουν και λάθος καμιά φορά. Να φέρουμε ανεξάρτητο πραγματογνώμη. Ανεξάρτητο αστρολόγο. Μα είναι δυνατό. Τέλος.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε σε διαφημίσεις. Νικό, διάβασε εσύ τα δικά σου.
0: Έχω ζυγό και εγώ καιρό.
1: Ναι, κάνε κοστολόγηση προϊόντων.
0: Οι κομψές γυναίκες, λέει, ανήκουν στο ζυγό και στον εγώ καιρό. Κομψές.
1: Εμείς δηλαδή να πάμε ψοφίσουμε, αφού
0: όχι, ρε παιδί μου, θέλει αλλά... να πει ότι είναι λιγάκι πιο, ξέρω εγώ, κομψές.
1: Ποιος το λέει?
0: Όχι ότι εσείς δεν είσαστε. Ανεξάρτητος παρατηρητής.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναλυτικά στο real.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι πλημμύρισαν και σημειώθηκαν κατολιστήσεις. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε από όχημα στα πολιτικά έναν άνδρα και μία γυναίκα.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στα Χανιά.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημιωρό. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Και σήμερα κυκλοφορεί η Real News με εξαιρετικά άρθρα και αναλύσεις που αξίζει να τη διαβάσετε.
1: Για να τη δούμε λοιπόν. Βασικό θέμα της εφημερίδας, ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά έσπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν, και αυτό δεν έγινε.
0: Η δραματική αύξηση του κόστου στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων, γράφει Real News. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Στον αέρα, η παράταση συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα ράφια. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται στις επόμενες ημέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα.
1: Η χειρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος θαραξίας. Στο παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Και ένα άρθρο το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα. Απέλυσαν όσους μίλησαν, είναι άρθρο της Real News, την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές, αποκαλύπτει η νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.
1: Επίσης, υπόθεση Μαζονάκη, ρέμπελα που βρήκαμε, η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο.
0: Και τα δάνεια σε λίγους κρύβουν υψηλό ρίσκο, ΓΕΚ Τέρνα. Η συγκέντρωση κατά 42,9% των τραπεζικών εταιρικών χορηγήσεων στο 1,2% των επιχειρήσεων προκαλεί πρόβλημα στην οικονομία και μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο μελλοντικών προβλημάτων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
1: Και μαζί με τη Real News, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά, το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί με Ζων Δεκορασιόν, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική, ακόμη μαστορέματα, όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και θέλω να σου πω κάτι ωραίο που διάβασα λοιπόν, καινούριο, που σ' αρέσουν αυτά εσένα. Ένας Ιάπωνας βγάζει 80.000 ευρώ το μήνα, το χρόνο, χωρίς να κάνει τίποτα.
1: Πώς δεν κάνει τίποτα?
0: Παρέα. Θες εσύ δηλαδή, έχεις μοναξιά ή έχεις κάτι να πεις. Τον καλείς, έρχεται, κάθεται, του λες εσύ ό,τι θες, τα σωψυχά σου. Έχεις ανάγκη να μιλήσεις από έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και σου παίρνει από 40-50 ευρώ την ώρα και πάει ανάλογα τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Κάθεται.
1: Για κουβενταρία δηλαδή.
0: Αμίλητο. Δεν μιλάει, εσύ μιλάς. Σου κάνει παρέα.
1: Εξομολόγηση δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί, πας σε ένα ταξίδι. Ναι. Θες έναν άνθρωπο. Συνοδό να πας, δεν πας μόνη σου.
1: Α, και σε συνοδεύεις τα ταξίδια.
0: Ναι. Ναι. Σου χρεώνει, ξέρω εγώ, 180 ευρώ τη μέρα, 200.
1: Ναι, μπορεί να είναι άλλο το ποσό, άμα το θες και στα ταξίδια.
0: Ναι, είναι ώρες, πολλές εκεί στα ταξίδια. Σου όχου και θα τον ακούω όλη μέρα, σου λέει. Βάζει ένα άλλο, βάζει άλλο τιμολόγιο. Αλλά μια τέτοια δουλειά θέλω. 41 ετών ο Ιάπωνας.
1: Ένα σπονικό και εσύ θα μένεις. Γιατί δεν μπορεί να το κάνεις εσύ, αυτό το ξέρεις.
0: Εγώ θα μιλάω κιόλας.
1: Θα μιλάς κιόλας. Κατάλαβες.
0: Να μην μιλάω. Τι με παίρνεις μαζί, να μην σου πω κι εγώ.
1: Εάν δεν θέλει ο άλλος, θέλει μόνο να τα πει.
0: Α, κάθομαι, δεν είναι. Μιλάμε το διπλανό. Μιλάμε με άλλο.
1: Θα μιλάς όμως μια φορούλα.
0: Δίπλα. Όχι σε αυτό που με πληρώνει. Στον άλλο, να πάρα δίπλα. Άμα θέλω να πω μια κουβέντα.
1: Θα την πει την κουβέντα.
0: Θα την πω, δεν μπορώ.
1: Ναι, γι' αυτό
0: φοβάμαι. Μα θα σκάσω. Είμαι εγώ μετά, θα νιώθω μοναξιά.
1: Γι' αυτό σου λέω
0: δεν κάνεις. Μετά θα πληρώσω εγώ άλλον να έρθει να του πω.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν κάνεις. Εμένα να πληρώσω, Νικό.
0: Σε πληρώσω.
1: Αν είναι να θέσει κάπου να τα πει.
0: Σε πληρώσω, Λάρι.
1: Εγώ και δεν παίρνω και πολλά. Με 40 ευρώ θα μου τα πει όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με 40 ευρώ την ημέρα μου τα λε όλα και στο τέλος της εβδομάδας μία μέρα δωρεάν.
0: Ναι, όχι με, τον, όχι με την ώρα δηλαδή. Όχι. Θα με πας μεροκάματο.
1: Μεροκάματο 40 την ημέρα και στο τέλος της εβδομάδας δωρεάν.
0: Ουσιαστικά λέει ο άνθρωπος, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πολίτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν λέει πολλές αγαπημένες στιγμές. Όπως το να λαμβάνω μήνυμα προσφορά, το γνωρίζω έναν πελάτη και τον συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος ή ακόμη μια ιστορία.
1: Γι' αυτό σου λέω. Θα το κάνω εγώ σε σένα.
0: Την ωραία δουλειά, αρέσει.
1: Δεν είναι για σένα όμως.
0: Δεν θα μιλάει κι αυτός, δεν θα του κάνει παρέα, ρε Σιρίτσα.
1: Όχι, τον ακούει, τον ακούει. Ναι. Δεν είναι, τον ακούει. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Πάρα πολλά.
1: Καλημέρα στον αγαπητό. Καλή Κυριακή και σε σένα.
0: Και ο Αλέξανδρος.
1: Και στη Βασιλική. Καλημέρα, Βασιλική.
0: Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο αγαπητό.
1: Και στον Παύλο στον Ντίζελτοφ. Καλημέρα, Παύλο. Μην επανέρχεσαι. Διαβάζονται μία φορά τα μηνύματα.
0: Και ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Κάτσε να το πω εγώ αυτό το μήνυμα. Κολλάει το PC μου. Γιατί, παιδιά, να κάνετε τέτοιο, restart.
1: Δεν
0: μπορεί να κολλάει στο Λεωνάρδο. Μην έχεις βάλει το χέρι σου εδώ.
1: Ναι, Νίκο.
0: Δεν ανοίγει ο Λεωνάρδος, τίποτα. Τι λέει ο Λεωνάρδος.
1: Δεν ανοίγει έτσι.
0: Α, καλημέρα Ριτσαμπιζόγλη, καλημέρα Νίκο Ρογκάκο.
1: Τι καλημέρα λέει ο άνθρωπος Νίκο μου, καλημέρα. Έτσι λέει.
0: Φωνείς εντό μου λόγια λέει. Τα μπερδεύετε λέει από τον πρόλογο.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Γεια σου Κατερινάκη μας.
0: Γεια σου Κατερίνα.
1: Γεια σου Κατερινάκη.
0: Να το δω και αυτό λέει η Κατερίνα, λέει και η Πτάμινος.
1: Ναι, ναι, και
0: θα πάω εγώ σου λέω, θα της πω εγώ τη Σβήση, άμα με θέλει. Δεν θα με θέλει,
1: Όχι, γιατί όχι. Είσαι μια χαρά. Γιατί
0: να κατέβω με τη Σβήση από πάνω
1: ψηλά. Να κατέβεις, όχι.
0: Μη σπάσουν οι μάντες και γίνουμε.
1: Έχει και άλλες δικλείδες, δεν είναι μόνο οι μάντες. Είναι οι
0: πολλές. Θα δεθώ καλά εγώ, να ξέρεις.
1: Μαμά, δεν σε δύο κόσμους, σε ένα να κατεβαίνεις επάνω στην δισκομπάλα. Δεν μπορεί, μάνα μου.
0: Α, στη συναυλία λέει τη Βύση, λέει Νικό. Κάτσε και μέτρα, λέει πώς θα πληρώνουμε ένα κάρο.
1: Ο Μιχάλης, ναι. Γεια σου, Μιχάλη.
0: Πολιτικούς και λοιπά και επιδόματα. Και δίκιο έχει τώρα και ο Μιχάλης, να του πω. Άδικο έχει. Αλλά μου ήρθε έτσι, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Ήμαρτον, λέει ο Χάρος, ο Παντελής, λέει.
1: Γεια σου, Παντελή, καλημέρα.
0: Να στήσετε επίδομα ανθυγιεινής, λέει κύριε Μπιλ. Ρε, η Μπιζόλη θα γυρίσει, θα γυρίσει. Καλημέρα, παιδες. Εγώ άκουσα ότι κόστησε κοντά στα 7 μοίρια. Μα το πει και ο Γιώργος.
1: Ναι, μα το πει και ο Γιώργος.
0: Και ρεπορτάζ. Βέβαια. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και πιστεύω.
0: Α, ναι, πάμε, πάμε. Real FM. Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Τι έγινε, τι κάνεις? Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί
5: στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή
7: συνεργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε να συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον πολύ γνωστό καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, που είναι μαζί μας. Να τον ευχαριστήσουμε και να τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο και την ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θέλω να πω ότι το λέει και ο Νίκος εδώ και ημέρες, η ενεργειακή κρίση έχει γίνει πλέον ένα ενεργειακό τσουνάμι. Απροσδιόριστο, ναι, αχαρτογράφητο στο που θα καταλήξει, έτσι πως πάει το πράγμα. Και απ' την άλλη, στη Μέση Ανατολή, όλο κοντά είμαστε στη λύση και όλο πουθενά δεν πάμε, και όλο μεγαλόστομε δηλώσεις, χωρίς ουσία όμως, γιατί η κατάσταση παραμένει ίδια.
2: Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο, γιατί η κρίση μας αυτή τη στιγμή, ενώντας δηλαδή πώς κρίνουμε την όλη ενεργειακή επάρκεια ή την ανικανότητα να μπορέσουμε να έχουμε την ενεργειακή επάρκεια, έχει να κάνει κυρίως με το σύστημα με το οποίο δουλεύαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή προσπαθούμε να φέρουμε σε κανονικότητα αυτά που γίνονται, προσδιορίζοντας ουσιαστικά τις ανάγκες της αγοράς. Λοιπόν, η πραγματικότητα λέει ότι οι ανάγκες της αγοράς μόνο μεγαλώνουν γενικότερα. Και ακόμα περισσότερο όταν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Και ιδίως με το χειμώνα, κύριε Ευθυμιόπουλε, είναι άλλες και οι ανάγκες ενεργειακές.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ πέρα οι εξής επιλογές. Η πρώτη επιλογή, η οποία είναι βέβαια μακροχρόνια, είναι να έχει δικιά της επάρκεια η Ελλάδα για την ελληνική αγορά και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, το οποίο θα πάρει χρόνο. Γι' αυτό όμως και νομίζω πηγαίνουν όλοι στο ότι να χρησιμοποιούμε την ενέργεια ως διαμετακομιστικό κόμβο διαμέσου Ελλάδος, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και την ενεργειακή ικανότητα της Ελλάδος. Αλλά αυτό παίρνει χρόνο. Το δεύτερο είναι μια αμεσότητα σε διμερές επίπεδο όσον αφορά τη συμφωνία με χώρα που μπορεί να παράσχει τις ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδος, κυρίως για να κρατήσουν τις τιμές χαμηλές, γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις πιέσεις που έχει και φαντάζεστε τις μικρές, μικρομεσαίες και απλές οικογένειες χωρίς να έχουν πολλά έσοδα, πολύ μεγάλα έσοδα. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι πρέπει να βρούμε και εναλλακτικές μορφές ενέργειας σε διμερές επίπεδο, δηλαδή εμείς με μια άλλη χώρα που να φέρει κατευθείαν την ενέργεια σε εμάς. Και το δεύτερο είναι ότι η ενεργειακή επάρκεια πρέπει να έρθει διαμέσου της Ελλάδος. Γιατί ο τρίτος πόλος είναι ότι η Ελλάδα είναι διαμετακομιστικός κόμβος. Διαμετακομιστικός κόμβος μπορεί να είναι και να γίνει, όμως πόσα θα είναι τα ποσοστά τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες της άμεσης Ελλάδος.
0: Επίσης η ενέργεια μπορεί να έχουμε επάρκεια και ο κόσμος να μην μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Θέλω να πω, είναι τέτοιες οι τιμές της. Να έρθει. Βεβαίως, είναι τέτοια τα μεγέθη που μπορεί να υπάρχει η επάρκεια, αλλά να μην υπάρχει η αγοραστική δύναμη.
2: Κοιτάξτε, είναι μια η πραγματικότητα της ακρίβειας.
1: Βέβαια, αυτά που λέμε τώρα όλα είναι για το μέλλον, έτσι. Εδώ τώρα η κρίση είναι τώρα. Είναι τώρα. Η κρίση είναι τώρα. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή εγώ είμαι και λίγο πιο λαϊκός, θα τα βλέπω λιγάκι στην τσέπη, λίγο κύριε Θημιόπουλε. Αυτά είναι πολύ ωραία και έτσι πρέπει να γίνουν, βεβαίως, όπως το λέτε είναι. Αλλά το θέμα είναι πώς θα βγάλει το χειμώνα ο κόσμος.
2: Σωστά. Αυτό η αμεσότητα, αυτό εκεί πάνω από.
1: Δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει μόνη της ένα καύσιμο το οποίο, λέω εγώ τώρα, το οποίο δεν μπορεί να πάρει όλη η Ευρώπη, εκτός και αν βρει άλλες πηγές που δεν μπορεί να τις βρει, νομίζω, αυτή την ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες λύσεις, αλλά πρέπει κάποιος να ξέρει ακριβώς τι έχει. Δηλαδή υπάρχει ενέργεια για τις αμεσότητες της Ελλάδος σε περίπτωση κρίσεων. Mm-hmm. Δηλαδή πώς η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει τη δική της επάρκεια στην αγορά σε περίπτωση σοβαρής κρίσης.
1: Πώς?
2: Η οικονομική ακρίβεια έχει κάποιους πόρους. Κρατάνει, κάθε χώρα κρατάει τους δικούς τους πόρους.
1: Τα ενέργεια από θέματα των τριών μηνών, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Ναι, άμα φτάσει σε ένα σημείο που να τα αγοράζει όπως είναι στη Γερμανία, που έχει ξεφύγει από τα 3 ευρώ το λίτρο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί είναι σοβαρότατη κρίση. Ναι. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να αποδοθείτε προς την κυβέρνηση τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, να σας πω ότι πρέπει να βρούμε σοβαρότατα τους εναλλακτικούς τρόπους ενέργειας εμπόρια. Mm-hmm. Αυτό που είπα στην αρχή, το εγχώριο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να πέσει η προσοχή και οι υποδομές και τα χρήματα προς τα εκεί. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλές φορές βγαίνω και πρωτοφωνάζω ότι όλα αυτά που κάνουν είναι παροχή υπηρεσιών. Δεν δημιουργεί κεφάλαιο και δεν δημιουργεί άμεσα τη βοήθεια προς τις ανάγκες του μέσου Έλληνα πολίτη, ο οποίος τα βλέπει στην τσέπη του, όπως και εγώ και εσείς και όλοι μας, ας πούμε. Ναι. Εγώ βλέπω ότι αυτά τα πράγματα μόνο παίρνουν την ανίωση εδώ μεταξύ. Ναι. Δεν είναι μόνο η ενέργεια. Όσο πιο ακριβή ενέργεια πηγαίνεις, τόσο πιο πολύ τα προϊόντα.
0: Α, η αλυσίδα λέτε μετά.
2: Ναι. Η αλυσίδα, η εφοδιαστική αλυσίδα αλλάζει γενικότερα.
1: Προφανώς, γιατί θα δούμε και ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό θα παίξει και στα εκλογές, έχετε το νου σας, ότι η ακρίβεια και η ανεξέλεκτη καλπάζουσα μορφή της παγκόσμιας οικονομίας αυτή τη στιγμή δεδομένων των πολέμων, οι οποίοι δεν θα περίμεναν να τελειώσουν εύκολα, και το έχω ξαναπεί ότι και να υπάρχει κατάπαυση του πυρός, η ανοικοδόμηση όλων αυτών των περιοχών και των καταστροφών που έχουν γίνει και στα εργοστάσια ενέργειας και στα λιμάνια και θα πάρει χρόνια.
1: Είναι το νούμερο ένα θέμα τώρα αυτό. Είναι η ακρίβεια στον κόσμο.
0: Μα νομίζω ότι οι περισσότεροι σε όλο τον κόσμο ψηφίζουν με βάση την τσέπη τους. Αυτό το είδαμε και,
1: Αμερική
0: και
1: τώρα,
0: στην Αμερική.
1: Στην Αμερική
0: δεν ψήφισαν για τη Μεγάλη Αμερική.
1: Δολάρια ναι, το γαλόνι.
0: Δεν ψήφισαν τον Τραμπ για τη Μεγάλη Αμερική.
2: Η Αμερική έχει δει και χειρότερα βέβαια επί περίοδο Αφγανιστάν.
1: Ναι,
2: το έχει δει, αλλά σήμερα πάλι η οικονομία της Αμερικής είναι και αυτή πιο ακριβή. Έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές ελαίου δημοκρατικών ρεπουμπλικανών και ούτω καθεξής στην εσωτερική αγορά της Αμερικής. Από ό,τι φαίνεται σκαμπανεβάσματα κάνουν οι εργασίες και η δουλειά κτλ. Αλλά τα λεφτά πάλι δεν φτάνουν όταν, το ξαναλέω, όταν τα άμεσα προϊόντα είναι ακριβά. Δηλαδή, τι να τα κάνω, παραδείγματος χάρη, πες ότι παίρνω 1500 δολάρια ή 1500 ευρώ, ας πούμε. Τι να το κάνω όταν με τα 1500 δολάρια έπαιρνα 10 προϊόντα και τώρα παίρνω 2.
1: Έτσι. Ναι, όταν έχει πάει το ένα ευγό ένα δολάριο στην Αμερική.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Τώρα εσείς τι βλέπετε για το μέλλον εκεί στη Μέση Ανατολή? Θα σταματήσουμε εύκολα, θα βρούμε κάποιες λύσεις ή θα συνεχίσουμε έτσι?
2: Κοιτάξτε, έχω πει στο παρελθόν το εξής από τη δικιά μου την εμπειρία τόσα χρόνια στον κόλπο. Υπάρχει το εξής παράδοξο. Η αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος, το οποίο επιθυμεί και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτευχθεί, περνάει μέσα από τον κόλπο. Και ας εξηγήσω γιατί. Ο κόλπος γενικότερα έζησε από όλους αυτούς τους πολέμους της Μέσης Ανατολής την περίοδο του 90 και του 80. Και έκαναν μια οικονομία, οι οικονομίες οι οποίες έχουν τη δικιά τους ιδιομορφία. Αυτή λοιπόν η ιδιομορφία μπορεί να συνεχιστεί όταν η απέναντι πλευρά, δηλαδή το Ιράν, το οποίο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, 100 εκατομμυρίων, με νεολαία περισσότερη παρότι μεγάλη σε ηλικία, άρα λοιπόν και παραγωγική κοινωνία, μπορεί να επιβιώσει όταν το ίδιο το καθεστώς δεν είναι όχι δυτικοτραφές αλλά παγκοσμιοποιημένο, να το πω έτσι. Δηλαδή να μπορέσει να τραβάει τα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή το καθεστώς λοιπόν, αν φύγει και γίνει αμυγός δυτικό ή αμυγός παγκόσμιο, θα έχουν πρόβλημα οι αραβικές χώρες. Γι' αυτό και μπαλατζάρουν.
1: Πάντως βλέπουμε ότι βρίσκουν και εναλλακτικούς δρόμους τώρα, προσπαθούν να κάνουν αγωγούς και άλλους δρόμους που μπορεί να κοστίσουν δισεκατομμύρια μεν, αλλά δεν θα έχουν πια, απλά δεν θα έχουν το φόβο.
0: Αυτό θέλει χρόνο.
2: Τα σχέδια, παραδείγματος χάρη από το Abu Dhabi στη Fujairah ή το East West, το οποίο είχαν το pipeline κτλ. Ήταν παλιά σχέδια του 19, 18, 17 και επίσης παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα πλοία τα οποία ουσιαστικά θα βάλουν την τεχνολογία μέσα για να έχουν όσο γίνεται λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό μέσα, να γίνουν αυτοπαντοποιημένα πλοία και βεβαίως να υπάρχει μια κίνηση διαμέσου υπόγειας χάραξης των θαλασσών, πηγών οι οποίες ουσιαστικά να φέρνουν μεγαλύτερη δυσκολία και μεγαλύτερο έλεγχο, είτε περνάει από τα στενά του Ορμούζ, είτε περνάει
0: από την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτά δεν θέλουν χρόνο όμως, εσείς που ξέρετε και δεν θέλουν πολύ χρόνο, τι λέτε?
2: Κοιτάξτε,
0: η υλοποίησή τους.
2: Να σας πω μια αμεσότητα. Τον Νοέμβριο είναι ένα παραστό στο Ριάντ, εκ μέρους προσκεκλημένους ενός κομματιού της κυβέρνησης, να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, για υποθαλάσσια κατασκευή όσο αφορά την ασφάλεια και των προϊόντων. Άρα προφανώς το πάνε υπογείως. Τα σχέδια αυτά υπάρχουν. Το θέμα είναι, έχεις λεφτά. Λεφτά έχουνε. Θα το κάνεις, δηλαδή τι κερδίζεις, τι χάνεις. Εδώ έσκασε, ας πούμε, η ΝΕΟΜ, το μεγαλεπίβολο αυτό της Σαουδικής Αραβίας, βορειοδυτικά της Σαουδικής Αραβίας, έσκασε σαν project 500 δισεκατομμύριων αρχικά και άλλα 1,3 για να γίνουν τα άλλα τα παραπλήσια. Λεφτά υπάρχουν, ο σχεδιασμός μπορεί να γίνει, η κατασκευή μπορεί να γίνει. Θα υλοποιηθεί όμως το πρόγραμμα.
0: Σωστό.
2: Γιατί υπάρχει και ο ανταγωνισμός μεταξύ των ενεργειακών εναλλακτικών οδών. Δηλαδή αυτό που έκανε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία με τα τρένα, παραδείγματος χάρη, το οποίο οι χώρες γενικότερα του GCC, των χωρών του κόλπου γενικότερα, η διασύνδεσή τους με τα τρένα, ήταν για να βρουν πιο γρήγορο εναλλακτικό χερσαίο τρόπο για να μεταφέρουν το κάργο. Άρα προφανώς μαζί και μπορούν να μεταφέρουν και κάποια ποσότητα πετρελαίου, αργού πετρελαίου. Αλλά όχι απαραίτητα με τα τάνκερ. Γιατί τα τάνκερ είναι αυτά που.
1: Αυτό που καταλαβαίνω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και οι συζητήσεις θα ζωηρέψουν και άλλο. Κύριε Ευθυμιόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλο. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος και τον ευχαριστούμε πολύ. Καθηγητής, ευχαριστούμε.

0: Η Οριάνθη Παναγάρη κατά κόσμων. 41 ετών.
1: Πού γυρνάς, Νίκο, σε ποιο θέμα πας?
0: Ωραία κοπέλα, την είδα τώρα.
1: Α, τώρα την είδες.
0: Ωραία κοπέλα και πολύ καλή μουσικός.
1: Εσύ το ξέρεις αυτό?
0: Εξαιρετική.
1: Από κάπου?
0: Το διαβάζω.
1: Α,
0: πού να το ξέρω.
1: Έλα.
0: Πάρα πολύ καλή. Από την Αδελαίδα γεννήθηκε το 85, 40 ετών η κοπέλα. Με εξαιρετική καριέρα.
1: Είσαι και ληξίαρχος. Δεν φτάνει με που είσαι και ορκωτός. Είσαι και ληξίαρχος. Ναι, είναι 40 ετών, Νίκο.
0: Πολύ, πολύ. Μπράβο της. Μπράβο,
1: μπράβο, Νίκο. Μπράβο, μπράβο κοπέλη.
0: Η Βύση είσαι, είναι ίσως από τις λίγες γυναίκες που αντέχουν στο προσωπικό τεστ ιστορικότητας. Γράφει ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα. Η έκρηξη στην πλάκα. Πόσο παλιές μπορεί να είναι σωληνός του φυσικού αερίου, το αναφερόμαστε ένα καύσιμο που μπήκε στη ζωή μας σχετικά πρόσφατα. Μήπως να ανησυχούμε όλοι? Το θέμα, ξέρεις τι, πάρα πολύ. Είχαν κάνει τα σπίτια τους εδώ και 20-30 χρόνια με μια προβολή και είχαν κάνει σωληνώσεις.
1: Ναι, να μπορεί οι σωληνώσεις αυτό να μην είναι έτσι. Μπορεί να είναι όντως το 19, μπορεί να είναι το 18, μπορεί να είναι το 20.
0: Κάτι να έγινε, βέβαια.
1: Είναι κάτι άλλο, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, έλα, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις με το Θοδωρή Αξιόλο και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπω.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη Στέγης ή Ταράτσας. Θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

καταιγίδες σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12 με πάρα πολλά θέματα και πολύ σοβαρά θέματα. Βεβαίως, τα λέμε και λίγο αλλιώς εδώ. Εμείς λέμε αλλιώς και λίγο την επικαιρότητα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Με σένα προστάρι.
1: Και είναι.
0: Καλημέρα και από το Βερολίνο μας. Έχει στείλει ο Μίτσος. Καλημέρα. Έχει μαραθώνιο αγώνα σήμερα στην πόλη. Ναι. Νέο παγκόσμιο ρεκόρ αναμένεται γυναικών και ίσως ανδρών κάτω από τις 2 ώρες.
1: Τι κάνει τις 2 ώρες?
0: Ο χρόνος που θα κάνουν κάτω από τις 2 ώρες, στα 40 χιλιόμετρα.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Ναι, κοίταξε να είσαι, ο Βερολίνο για όσους τρέχουν είναι μια πόλη εξαιρετική στο να τρέξεις. Είναι επίπεδη αυτή, κατάλαβες τον σκοπό. Δεν έχει αυτό της, που ξεκινάς από το μαραθώνα και φτάνεις κάπου στην Αγία Παρασκευή και τελειώνεις.
1: Το πάνε γρήγορα εκεί.
0: Το πάνε γρήγορα εκεί.
1: Ρε παιδί, θέλω να πω, δεν έχει ανεβοκατεβάσμα, δεν έχει ανηφόρες.
0: Όχι, όχι, δεν έχει.
1: Είναι ευθεία.
0: Κατάλαβες και είναι πολύ βολική, ας πούμε.
1: Και εγώ τρέχω.
0: Τρέχεις
1: και εγώ πάω.
0: Πού τρέχεις?
1: Εγώ κάνα 2 χιλιόμετρα στο τέλος, μπορεί να το. Προς το τέλος.
0: Εντάξει, κάνει τα 2 χιλιόμετρα από τα τρέχοντας.
1: Ναι. Όχι τρέχοντας.
0: Άρα.
1: Τζόκινγκ, ελαφρύ έτσι.
0: Ελαφρύ τζόκινγκ δηλαδή.
1: Να σου πω, έχει τέτοια ηλεκτρικά ποδήλατα έχει εκεί?
0: Θα έχει.
1: Περνάω από δίπλα εγώ.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει. Παντού έχει.
1: Να σου πω, λέει ο Λεωνάρδος, λέει όμορφη καλημέρα και πάλι. Λέει καλημέρα σας. Να είμαστε σπιρτόζοι, λέει, και ανεβασμένοι.
0: Δεν είμαστε. Είναι ο Νίκος δηλαδή. Εγώ δεν είμαι ούτε σπιρτόζα ούτε ανεβασμένη. Τίποτα από τα δύο δεν έχω.
1: Δεν είπαμε ότι είναι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. Έτσι. Και ότι το Τουρκμενιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Μέχρι στο Τουρκμενιστάν.
0: Χρόνια πολλά στο Τουρκμενιστάν, Νίκο.
1: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας.
0: Τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλημερίσουμε και τον ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοχάρη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Για να ξεκινήσουμε τώρα με ένα θέμα δύσκολο. Ακούστε τώρα, εμείς ακούμε κύριε Θεοχάρη και βλέπουμε αισθητικές παρεμβάσεις. Να πάω λίγο να. Πώς να το πω τώρα. Να γίνω πιο όμορφος, πιο νέος, πιο αυτό και τα λοιπά.
0: Ευεξία, όλα αυτά.
1: Ευεξία.
0: Μαζί.
1: Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι όλο αυτόν τον καιρό προφανώς κάτι δεν γίνεται καλά, κύριε Θεοχάρη, σε όλη αυτή την αγορά. Κάτι δεν γίνεται καλά.
2: Ναι, σαφώς και φυσικά πρέπει με απόλυτο σεβασμό στην μνήμη και στην απώλεια του δημοσίου καλλιτέχνη να χτίσουμε και να μην έχουμε κάτι άλλο τόσο δυσάρεστο. Κοιτάξτε να δείτε, η ανάγκη, η επιθυμία για βελτίωση της εικόνος, για υγιή γύρανση και όχι για τη γύρανση, έτσι, για να χρησιμοποιούμε σωστούς όρους, είναι διαχρονική και θα υπάρχει. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να στήσουμε κανόνες, ούτως ώστε και να αφλούμεθα και να μην εκτίθεται, να μην εκθέτουμε τους ασθενείς μας, τους συμπολίτες μας σε κίνδυνο.
1: Έτσι.
2: Γιατί το διακύβευμα, δηλαδή το να καταπήγει κάποιος σε μια αισθητική παρέμβαση, και θα μιλήσω για το δέρμα που είναι το ανατομικό όργανο της ειδικότητάς μας, είναι κάτι το οποίο δεν είναι αμοιβώς ιατρική ένδειξη. Άρα δεν είναι τόσο σημαντικό για να εκτεθεί κάποιος σε μια σοβαρή επιπλοκή που μπορεί να είναι μια απλή παρενέργεια, μια σύνθετη παρενέργεια η οποία μπορεί να καταλήξει σε μια δυσμορφία, σε μια τύφλωση, όπως είδαμε, και σε θάνατο.
1: Εμένα το ερώτημά μου είναι ποιους τελικά πρέπει να εμπιστεύεται ο πολίτης? Θα μου πείτε, τα λέμε και τα ξαναλέμε και τόσες συζητήσεις έχουν γίνει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Πού πρέπει να απευθύνεται ο κόσμος? Διότι πρέπει να το λέμε συνέχεια, όπως φαίνεται.
2: Σαφέστατα είναι κέριο το ερώτημά σας. Καταρχήν να διαχωρίσουμε ότι αυτό στο οποίο υποβλήθηκε ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν αφορούσε την δερματολογική πρακτική.
1: Όχι.
2: Είναι μια άλλη πράξη, η οποία είναι νοσοκομιακή, η οποία έχει ένα ερώτημα κατά πόσο ο συγκεκριμένος χώρος είχε την υποδομή ή την αδειοδότηση να τελέσει την πράξη αυτή και ήταν επανδρομένος για να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές που θα προκύψουν από την πολυπλοκότητα μιας τόσο σύστησης και θεραπευτικής διεργασίας.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί για μένα, κύριε Θεοχάρη. Είπατε τη λέξη κλειδί. Νοσοκομιακή. Εδώ δεν υπήρχε ίχνος ασφάλειας μέσα σε αυτό.
0: Έχει την πλασματέρεφη, είναι άλλο πράγμα η πλασματέρεφη.
2: Είναι άλλο. Για να τα διαχωρίσουμε, γιατί έχουμε στο τραπέζι τα πάντα και πολύ φοβάμαι να χάσουμε το μέτρο.
0: Ναι, γίνεται χωνευτήρι εξαιτία τη επικαιρότητα.
2: Ακριβώ. Εγώ θα μπορέσω να σα πω ότι πάει για θέση τη Ελληνική Δερματολογική και Φροντισιολογική Εταιρεία, μια ιστορική εταιρεία, είναι ότι οι πράξει που αφορούν την βελτίωση της εικόνας του δέρματος θα πρέπει να τελούνται από τους ειδικούς γιατρούς, οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι να το κάνουν. Γιατί αυτό είναι αντικείμενο της εκπαίδευσης στην ειδικότητα και όχι της παρακολούθησης ενός σεμιναρίου, ενός μεταπτυχιακού. Και επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν αδειοδοτημένα προϊόντα, να τελούν τις πράξεις αυτές σε αδειοδοτημένους νόμιμα χώρους και επίσης να έχουν την υποδομή, την επάνδρωση, να αντιμετωπίσουν, να αναγνωρίσουν πρώτα, να αντιμετωπίσουν και αν δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, προσέξτε να διακομίσουν άμεσα ή το παράθυρο ευκαιρίας καμιά φορά. Είναι μικρό. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση γεννάται ένα ερώτημα αν η επιπλοκή αυτή, ανεξάρτητα δεν επαναλαμβάνω, δεν αφορούσε την δερματολογική πρακτική, συνετελέστη 60 μέτρα από το μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο νοσοκομείο της πατρίδος μας. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε οργανώσει. Πάνω απ' όλα είπατε τη μαγική λέξη ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι το παιδί. Όταν ενημερώσουμε τον πολίτη, τον καθιστούμε υπεύθυνο και μετά μπαίνει η ατομική ευθύνη για το που πρέπει να απευθυνθεί. Πρέπει να γνωρίζει λοιπόν. Και πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς οι δερματολόγοι ή όλοι οι γιατροί ότι σαν ιατρική κοινότητα αποφασίσαμε να μοιραστούμε σε ειδικότητες. Έτσι. Οι ειδικότητες αυτές είναι γνωρισμένες από το επίσημο το ΚΙΣ είναι 42 και άλλες 9 εξειδικεύσεις.
0: Ξέρετε, κύριε Θεοχάρη, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έβλεπα τα στοιχεία από τους ελέγχους που έχουν γίνει, όχι απαραίτητα σε δερματολογικά ιατρία. Είδαμε ακόμα και κέντρα αισθητικής να κάνουν μπότοξ.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, όχι δερματολόγοι, ούτε καν βοηθοί δερματολόγου. Δηλαδή, είδαμε υλικά, παρουσιάστηκαν υλικά τα οποία δεν είναι ελεγμένα. Δεν έχουν πάρει, δεν έχουν πάρει έγκριση.
1: Σου βάζει μέσα στα
0: σεμινάρια σε νέα κορίτσια από αλλοδαπούς για το πώς μπορούν να κάνουν το σωστό μπότοξ σε έναν άλλον άνθρωπο που θα έρθει.
1: Δεν είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Όχι, όχι.
1: Απλά επανέρχεται ξανά η συζήτηση λόγω της υπόθεσης.
0: Συμφωνώ.
2: Πολύ κέριο το ερώτημά σας. Ας πάμε στις πιο δημοφιλείς, έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω. Το δάχτυλό μας, οι δύο πιο δημοφιλείς πράξεις, είναι τρεις μαζί με τη λέιζερ αποτρίχωση και αυτές που διεκείρουν το οικονομικό ενδιαφέρον όλων. Είναι η εφαρμογή των ενέσιμων υλικών και δίπλα της βοτανικής τοξίνης και των φυτευμάτων που εξάρχονται στο ελαιονικό οξέως και τη λέιζερ αποτρικώσεως με το εξελιγμένο σύστημα Αλεξανδράιτη. Αυτό λοιπόν κοινοποιεί το ενδιαφέρον όλων. Θέλω να σας πω ότι η ισχύουσα αυτή τη στιγμή διάταξη 27/4/2026 και να αποδώσουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον Υπουργό και τον Υφυπουργό, είναι ότι οι πράξεις αυτές θα πρέπει να τελούνται από, είναι ιατρικές πράξεις, πρέπει να τελούνται με τις σωστές ενδείξεις και για αισθητικούς λόγους το δέρμα του προσώπου τελούνται από γιατρούς ειδικότητες δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και γραφειοπροσωπικής χειρουργικής. Επίσης, το άλλο το εξελιγμένο λέιζερ αποτρίχωσης. Υπάρχει μια νομοθεσία που ισχύει από το 2017 ότι μπορούν να το χρησιμοποιούν δερματολόγοι πλαστικοί, ενώ θα έχει χαρακτηριστική σώση ιατρική πράξη, μπορούν να το χρησιμοποιούν, όχι να το χρησιμοποιούν, να αδειοδοτούνται να το κάνουν και τυχιούχοι τον ΤΕΙ και την ΑΕΗ της Δυτικής Αττικής.
1: Του Παβά.
2: Άρα λοιπόν, και επίσης θα έλεγα να το ψάξουμε και να μην πάμε επιδερμιδικά. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι οι οποίοι ευνοούν έναν άνθρωπο που θέλει επενδυτικά να το δει ότι το 2011 μπορεί οποιοδήποτε επενδυτής να στήσει μια εταιρεία ιατρική με την επωνυμία δερματολογική ή οτιδήποτε αρκεί να δει έναν δερματολόγο
0: ή έναν χειρουργό
2: να του έχει την άδεια.
0: Ναι.
2: Αν κάθε ένας που μας και μόνο μία άδεια αυτό θα ήταν μέχρι. Υπάρχει μια δυνατότητα να έχει τρεις άδειες. Επίσης υπάρχει και άλλη μια διάταξη το 2022 που επιτρέπει, ξέρετε, έναν επαγγελματία υγείας ή γιατρό να συγκροτείται με έναν γιατρό. Οπότε αρχίζει μετά η συναλλαγή μεταξύ των.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Θα σου φέρω εγώ και πελάτες, θα έρθει για την αποτρίχωση, κάντου και εσύ ένα μπότοξ.
2: Η συναλλαγή.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει και το τρίτο, μια επινόηση που λέγεται αισθητική ιατρική. Δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα, αλλά είναι.
1: Ποια ιατρική?
2: Η αισθητική. Η αισθητική δεν υπάρχει αναγνωρισμένη από το ΚΙΣ, αλλά είναι το όχημα που μπορεί να γίνει επίκληση πολλών άλλων. Που μπορούν να επιστρέφουν σε αυτές τις ιδιαίτερα δημοφιλείς πράξεις. Και επειδή ξέρετε ότι όταν κάνεις μεγάλο αριθμό πράξεων, η έκθεση στην επιπλοκή, ενώ φαίνονται σε απόλυτους αριθμούς πολύ μικρές, είναι μεγάλες. Δηλαδή, από ενέσιμο επίτευγμα υαλουρονικού οξέως, ξέρετε ότι τυφλώνονται γύρω στα τελευταία τετραετία, επίσημα στατιστικά από το 18 μέχρι το 23, έχουν τυφλωθεί 365 άτομα παγκοσμίως. Δηλαδή 60 άτομα χάνουν το φως. Γιατί πήγαν να κάνουν να διορθώσουν τα χυλάκια τους, τη μητούλα τους, πυρηνοπαριακή. Κάποιοι αποκτούν δυσμορφές ουλές. Επομένως, τελικά είναι τόσο απλό? Όχι, αγαπητοί. Είναι τόσο απλό? Όχι, αγαπητοί μου. Δεν είναι απλό. Και επειδή πάντοτε η παρενέργεια σε φνηδιάζει και ο φνηδιασμός

0: μέσα σε ενημερώνω, αυτό ισχύει τη διάταξη για την τέλεση των δύο αυτών πράξεων.
1: Να όμως, κύριε Θεοχάρη, που πάντα τα συζητάμε κατόπιν εορτής και όταν έχουμε ένα θλιβερό συμβάν. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Θεοχάρης μαζί μας.
2: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας.

0: Πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι.
1: Πολύ μεγάλο, το οποίο ξέρεις,
0: απασχολεί κυβερνήσεις και ηγέτες.
1: Όχι μόνο, και ανθρώπους που έχουν εμπλοκή στην τεχνολογία, στο αύριο της τεχνολογίας, στο πόσο αύριο, στο πολύ κοντινό μέλλον πια. Υπάρχουν διαπιστώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη ότι εάν περάσει σε χέρια λάθος, σε λάθος χέρια, θα μπορούσε να στοιχήσει τη ζωή σε 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους.
0: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν είδες ότι δεν άκουγε τις εντολές? Σε ποιο κράτος ήταν?
1: Για την Αυστραλία.
0: Και έγινε χαμός.
1: Ναι, ναι,
0: μέσα. Αυστραλία. Δεν άκουσε το λες του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Παιδιά, αυτό το AI. Και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση τώρα, κάνα 2 χρόνια, 3 τα τελευταία. Πόσο τέτοια ραγδαία πια ανάπτυξη του AI.
1: Κάποια. Η τεχνολογία προχωράει γρήγορα.
0: Προφανώς, αλλά χωρίς δικλείδες ασφαλείας, όπως βλέπω.
1: Μας ξεπερνάει πολλές φορές.
0: Σε ξεπερνάει, αλλά μην πάει μόνη της. Χρειάζονται δικλείδες, νόμοι, χρειάζονται φραγμοί.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση το συζητάει 10 χρόνια.
0: Ναι. Λοιπόν, ακόμη δεν έχουμε βγάλει άκρη.
1: Για να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τέφα. Είναι καθηγητής πληροφορικής του Αριστοτέλειο. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Τέφα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Την είδατε κι εσείς, τα έχετε δει όλα τα τελευταία, και για την Αυστραλία και τη διαπίστωση για το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους, και για τα άλματα που φαίνεται ότι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, και για τα πλαίσια που συζητούν οι κυβερνήσεις αλλά πουθενά δεν καταλήγουν. Ποια εικόνα έχετε εσείς?
2: Ναι, λογική, έτσι, ανησυχία του κόσμου και όλων όσων εμπλέκονται. Γιατί είναι κάτι καινούργιο, το οποίο προσπαθούμε, όπως είπατε και εσείς πριν, να εντάξουμε μέσα στην εκπαίδευσή του και στην λειτουργία του ηθικούς κανόνες ανθρώπινους, αλλά και τους νόμους, τις αρχές, τις οποίες διέχουν τη δική μας, έτσι, λειτουργία μέσα στον κόσμο. Σε αυτή τη φάση, βέβαια, έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη κάπως περιορίζεται στον ψηφιακό κόσμο, όπως λέμε. Δηλαδή, αυτό το περιστατικό που είπατε, ας πούμε, για την Αυστραλία, προέκυψε γιατί ακριβώς ο στόχος που δώσαν στην τεχνητή νοημοσύνη, τη είπαν, ξέρεις, θέλουμε να βρούμε, για παράδειγμα, τι δαπάνες κάνει ενδεχομένως στο αυστραλιανό κράτος στην υγεία.
1: Ναι.
2: Ψάχνοντας αυτόνομα το σύστημα, δεν βρήκε πληροφορίες. Οπότε ο επόμενος στόχος, λέει, για να απαντήσω, θα πρέπει κάπου να ψάξω να βρω τις πληροφορίες αυτές. Πού να τις βρω? Για να δω λίγο τη στατιστική υπηρεσία την Αυστραλιανή. Μπαίνει εκεί λοιπόν και διαπιστώνει ότι υπάρχουν κάποιες τρύπες στην ασφάλεια του αντίστοιχου σερβερ, και οπότε βρήκε εύκολα την πληροφορία που ήθελε, χωρίς να σκεφτεί, γιατί δεν σκέφτεται, ότι αυτό το που έκανε, το να βρει δηλαδή πληροφορία η οποία ήταν απόρριτη, παρόλο που δεν ήταν καλά διασφαλισμένη από την εκεί υπηρεσία, είναι παράνομο. Και προφανώς δεν έπρεπε να έχει γίνει.
1: Ξέρετε, φυσικά δεν έχει ηθική το θέμα η τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι, νομίζω ότι την είπατε και εσείς τη λέξη, η αυτονόμηση.

0: αυτονόμηση του συστήματος. Δηλαδή, πόσο εύκολη είναι η αυτονόμηση του συστήματος.
1: Χωρίς να πάρει εντολή από τον άνθρωπο.
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό μιλώ για την αυτονόμηση.
2: Ωραία. Το πρόβλημα που υπάρχει και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ότι δεν πήρε εντολή από τον άνθρωπο. Δεν έχει ευθυγράμμιση με αυτό το οποίο ο άνθρωπος εννοούσε όταν του είπε βρες μου πληροφορίες. Δηλαδή, αν εγώ δώσω σε ένα σύστημα, φανταστείτε τον υπολογιστή το δικό μου,
0: ναι,
2: και πω βρες μου πληροφορίες, πώς πληρώνονται οι γυναίκες δημοσιογράφοι στην Ελλάδα σε σχέση με τους άντρες.
0: Μάλιστα.
2: Το objective μου είναι να δω αν υπάρχει quality, ισότητα μεταξύ των δημοσιογράφων. Αυτή η πληροφορία δεν υπάρχει πουθενά. Δεν μπορεί να μην την έχει η ΣΥΑ, μπορεί να μην την έχει καλή του Υπουργείου. Το σύστημά μου λοιπόν, τι θα κάνει, θα πει για να ψάξω από μόνο μου να βρω μήπως μπορεί να βρεθεί η πληροφορία, μήπως να μπω μια προσπάθεια στους σταθμούς που έχουν, τους ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς, και να δω μήπως έχουν στοιχεία μισθοδοσίας για άντρες και γυναίκες και να κάνω τη σύγκριση που μου ζήτησε ο εντολοδόχος. Δεν καταλαβαίνει λοιπόν ότι το ότι εγώ ζήτησα κάτι πολύ απλό, έτσι, να δω αν υπάρχει θέμα ισότητας στις πληρωμές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπει στα συστήματα των σταθμών και να αναζητήσεις πληροφορία, γιατί αυτό είναι παράνομο.
1: Αυτό πώς μπορεί να σταματήσει όμως? Πώς μπορεί να μπει φραγμός εκεί?
2: Ωραία. Αυτό λοιπόν που ακριβώς που λέτε πρέπει να κάνουν, προσπαθούν να κάνουν οι εταιρείες, έτσι, είναι να εισάγουν αυτούς τους φραγμούς, τους ελέγχους δηλαδή που πρέπει να κάνει ένα τέτοιο μοντέλο πριν προχωρήσει οποιαδήποτε ενέργεια.
0: Ναι.
2: Άρα, αυτή η ενέργεια που θες να κάνεις είναι νόμιμη πρώτον, είναι ηθική, είναι με βάση τις ανθρώπινες αξίες σωστή να γίνει, επιτρεπτή. Και μετά να προχωράς ή αν δεν γνωρίζεις, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν γνωρίζεις αν είναι νόμιμη, ζήτησε από τον άνθρωπο που σου έδωσε την εντολή, θα σου διευκρινίσει καλύτερα τι εννοούσε.
0: Αυτό είναι διαχειρίσιμο ακόμα, μπορεί να γίνει?
2: Σε αυτή την φάση,
0: ναι,
2: ακριβώς, είναι πειράματα που κάνουν οι εταιρείες. Δηλαδή, το περιστατικό που περιγράφετε κι εσείς είναι εσωτερικό της εταιρείας που προσπαθούσε να κάνει τα μοντέλα της να γίνουν ακόμη το, ας πούμε, έξυπνα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Τέλος πάντων, να μπορούν να έχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από αυτές που έχουν ήδη τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν δεν ήταν ότι κάποιος άλλος. Στα τεστ λοιπόν της εταιρείας της OpenAI προέκυψε αυτό το πρόβλημα. Δεν ήταν σε προϊόν που βγήκε στον κόσμο. Το πρόβλημα, όπως είπατε όμως πριν, είναι αν ένα δύο προϊόν βγήκε στον κόσμο που και κάποιος έχει κακές προθέσεις, μπορεί να το χρησιμοποιήσει
1: για άλλους σκοπούς.
2: Προς το συμφέρον, ακριβώς.
1: Σωστό.
2: Και απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή, ναι, αν αυτό το προϊόν δεν έχει τους φραγμούς που είπατε πριν.
1: Αυτός ο δυνητικός θάνατος ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, τι ακριβώς είναι αυτό το που λέμε?
2: Ωραία, αυτό είναι μια υπερβολή προφανώς σε αυτή τη στιγμή για να περιγράψουμε ένα δυστοπικό μέλλον.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί το άλλο μέλλον είναι να σωθούν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι από ανίατες αρρώστιες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με φάρμακα και προσποποιημένη ιατρική που θα βρει τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είναι το πιο πιθανό σενάριο και αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Το σενάριο λοιπόν το δυστοπικό που λένε οι πολλοί είναι ότι αν δεν προσέξουμε π.χ. αυτή τη στιγμή με τους φραγμούς, τους ηθικούς, τις αρχές, τους νόμους που είπατε κι εσείς, μπορεί να προκύψει, γιατί σήμερα όπως σας είπα, αυτά οι agents, αυτά δηλαδή οι πράκτορες, δουλεύουν στον ψηφιακό κόσμο. Θα βρουν τα δεδομένα σας, μπορούν να κάνουν ζημιές σε τράπεζες, σε οργανισμούς, πολύ σημαντικά μεν, αλλά δεν είμαστε σε αυτή τη θέση να έχουμε ανάμεσά μας ρομπότ να κυκλοφορούν, οπότε να πούμε θα αφανίσουμε ένα δισεκατομμύριο κόσμο που στυλ κάτι ρομπότ θα αποφασίσουμε να σκοτώνουμε.
0: Κινηματογραφικό σενάριο, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε 10 χρόνια από τώρα δεν θα έχουμε, γιατί όλες οι εταιρείες, αν δείτε, προσπαθούν να φτιάξουν ανθρωπόμορφα ρομπότ. Τα προβληματικά που υπάρχουν και όσα γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε και πολλά, είναι τα αυτόνομα οπλικά συστήματα που αναπτύσσουν οι χώρες για να κυριαρχήσουν. Άρα εκεί λοιπόν θα υπάρξουν τέτοιοι πράκτορες που μπορούν να δράσουν και στον φυσικό κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Και αν αυτοί οι πράκτορες που θα δρουν στον φυσικό κόσμο, όπως είπα, ρομπότ, δεν έχουν ευθυγραμμισμένες αξίες και δεν γνωρίζουν τι σημαίνει νόμιμο, ηθικό και σύμφωνο με τις ανθρώπινες αξίες, τότε μπορεί να έχουν μόνο συμβάντα τα οποία οδηγούν. Εντάξει.
1: Μας ξεμπερδέψατε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
0: Κύριε Τέφα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Τέφας, καθηγητής προφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι πλημμύρισαν και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε από όχημα στα πολιτικά έναν άνδρα και μια γυναίκα. Περισσότερα στο real.gr.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, Η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στα Χανιά.
14: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
15: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα απαντήσει το Δημήτρη από τη Μασσαλία.
1: Ναι, είναι στη Μασσαλία, παίρνει σύνταξη. Ναι. Το ΝΑΤ λέει, γιατί δεν παίρνουν τα 400, γιατί δεν είναι κάτοικος μόνιμος στη χώρα.
0: Γι' αυτό δεν τα παίρνει, να τα ξέρει τουλάχιστον ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Μάργαρη. Είναι πολύ γνωστός κιθαρίστας και συνθέτης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Μάργαρη.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα και στους δύο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι κάνετε, κύριε Μάργαρη, γιατί μαθαίνουμε ότι κάνετε πράγματα πολλά αυτή την περίοδο.
2: Ναι, είμαι σε μια πολύ δημιουργική περίοδο, όντως. Ανέκαθεν ήμουν έτσι ένα άνθρωπος, πάντα έβαζα στόχους καινούργιους στη ζωή μου και αυτό μου δίνει έτσι μεγάλη χαρά.
1: Και εμάς μας δίνει ωραία έργα σας, να ξέρετε. Εδώ μαθαίνουμε ότι από τον Νοέμβρη ξεκινάτε
0: εμφανίσεις
1: με γνωστούς καλλιτέχνες. Τι είναι ακριβώς αυτό τώρα, τι κάνετε?
2: Ναι, θα παρουσιάσω λοιπόν από 1η Νοεμβρίου σε ένα πολύ όμορφο χώρο που λέγεται The Theater of the Now, στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα πολύ ατμοσφαιρικό χώρο με πολύ ωραία φώτα, ήχο κτλ. Πολύ ατμοσφαιρικό. Την παράσταση Μεσόγειος που παρουσιάζω σε όλη την Ελλάδα εδώ και περίπου, έχω αρχίσει να το κάνω εδώ και ένα χρόνο περίπου αυτή την παράσταση, που είναι ένα αφιέρωμα ουσιαστικά στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής, τα οποία ενώνονται με την κλασική κιθάρα.
1: Ναι, όπως, ας πούμε, δώστε μας έτσι δύο.
2: Κομμάτια της κάτω Ιταλίας, Πορτογαλέζικα φάντος, τα οποία ενώνονται με τραγούδια μεγάλων δημιουργών της Μεσογείου, όπως Λούτσιο Ντάλα, Ένιο Μωρικόνε, Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θεοδωράκης και πολλοί ακόμα.
0: Και εκεί θα εμφανίζεστε κάθε πότε, είναι οι εμφανίσεις?
2: Εκεί θα εμφανίζομαι κάθε Κυριακή, με έναρξη την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Με ποιον καλλιτέχνη μπορούμε να πούμε?
2: Ναι, είναι σταθερά μαζί μου μια νέα εξαιρετική ερμηνεύτρια, η Κατερίνα Βερβέρη. Όπως την ακούς πραγματικά, όπως την ακούς, φεύγει ενθουσιασμένος, γιατί το ρεπερτόριο αυτό ταιριάζει απόλυτα στη φωνή της. Εμένα πάντα μου άρεσε έτσι να αναδεικνύω νέες όμορφες φωνές. Η Κατερίνα πραγματικά είναι μια από αυτές. Αλλά θα έχω φυσικά και διάφορους καλεσμένους έκπληξη, τραγουδιστές και ερμηνευτές που έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Γενικά θα είναι η κάθε παράσταση και διαφορετική.
0: Ετοιμάζετε κάτι άλλο μετά το μουσικό εγχείρημα της Μεσογείου ή έχετε κάτι στα σκαριά ή θα κινηθείτε έτσι?
2: Όχι, παράλληλα με αυτό το μουσικό εγχείρημα τη Μεσόγειο, που θα την παρουσιάζω εδώ στην Αθήνα στο The Theater of the Now και σε όλη την Ελλάδα έχω περιοδία με αυτή την παράσταση. Παράλληλα συνεχίζω ένα καταπληκτικό ντουέτο που έχω εδώ και 4 χρόνια με τον Χρήστο Θηβαίο, που κάνουμε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια. Είναι μια υπέροχη συνεργασία και αυτή, και θα κάνω και μια συνεργασία επίσης, μια άλλη παράσταση που έχει τίτλο Strings of Passion, δηλαδή Χορδές του Πάθους, κάτι που αντιπροσωπεί πάρα πολύ την κλασική κιθάρα, με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Κάνει μια ανατρεπτική συνεργασία.
0: Μπράβο σας, είναι κάτι διαφορετικό και είναι και σε πολλά επίπεδα από ό,τι φαίνεται κινείστε. Μουσικά επίπεδα, διαφορετικά.
2: Ναι. Πάντα με τρίγκαρ να ενώνω την κλασική κιθάρα και να την κάνω με διάφορα μουσικά ήδη ανατρεπτικά και να την κάνω γνωστή στο ευρύ κοινό.
0: Έχει σημασία αυτό για το ευρύ κοινό, ναι.
1: Και μόνο τους δημιουργούς τώρα που μας είπε ο κ. Μάργαρης. Είναι εξαιρετικές. Σε όλη την Ελλάδα θα σας δούμε, τίποτα συναυλιακά έχουμε το επόμενο διάστημα, το καλοκαίρι, κάτι?
2: Ναι, βεβαίως, δεν σταματάνε ποτέ οι περιοδίες, ποτέ. Ήδη το καλοκαίρι που μας πέρασε έκανα μια μεγάλη περιοδία και με το Μεσόγειο και με το Θηβαίο. Και θα κάνω συναυλίες τώρα, θα πάω στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη θα περιοδεύσω όλους τους νομούς, θα πάω στην Ήλιο, θα πάω στη Στάμο. Είναι ημερομηνίες, έχουν βγει. Και αν τα προετοίμαστε, δεν τις έχω μπροστά μου. Αλλά έχουν βγει ημερομηνίες. Από Δεκέμβριο και μετά θα ταξιδέψω σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, κύριε Μάργαρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα. Και αν μπορούμε, αν μπορέσουμε, θα έρθουμε να σας ακούσουμε.
2: Μακάρι
0: να είστε καλά, κύριε Μάργαρη. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Μάργαρης, ο εξαιρετικός αυτός καλλιτέχνης μας.
0: Κιθαρίστας και
1: συνθέτης. Ευχαριστούμε πολύ, βεβαίως.

0: Ο Λεωνάρδο συνεχίζει να στέλνει τα μηνύματά του και τον ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τον Μπίκο Απίκο. Η Αδέ λέει να επιστρέψει πρώτα, λέει τις κλεμμένες συντάξεις που γράφω, σε λέει και μετά.
1: Να δώσει και τα.
0: Η Αδέ δεν παίρνει συντάξεις, δεν συμπήκε. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα. Καλημέρα. 6 εκατομμύρια το χρόνο εισόδημα των γιατρών απλά που με αφαιρέσεις, λέει. Και εντεροπλήσεις. Καλημέρα. Είπα στην πεθερά μου σήμερα, η οποία ζει μαζί μας 20 χρόνια, λέει ο Μάρκος, τα άστρα μου είπαν πρέπει να μετακομίσεις. Μου απάντησε, κοντά έπεσαν, μόνο το πρόσωπο μπέρδεψαν. Να φύγει αυτός.
1: Καλό.
0: Γεια σου ρε Μάρκο. Του είπαν, λέει, τα άστρα του πρέπει να μετακομίσει, πεθερά. Και λέει, ναι, λέει η πεθερά, αλλά άλλαξα το πρόσωπο, λέει, μπέρδεψαν. Εσένα είπα να πει.
1: Ναι. Να πούμε ευχαριστούμε στον Λεωνίδα. Έχει στείλει ένα αρκετά μεγάλο μήνυμα και για τη ρευματοκλοπή και για τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών. Θα το δούμε. Καλημέρα, ναι. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
0: Ναι, πάμε.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ε, τι έγινε?
9: Τι κάνεις?
8: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
2: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αυτό το η ώρα, όπως ξέρετε, είναι αφιερωμένη σε όσους δίνουν τη μάχη τους για τα αδέσποτα σε όλη τη χώρα. Είναι οι εθελοντές που πραγματικά με πολύ κόπο, χρόνο, χρήματα δίνουν μια μάχη. Τις περισσότερες φορές είναι δεν καταλήγει πουθενά. Τέλος πάντων, έχουμε παρουσιάσει εδώ τη μεγάλη ομάδα των αδέσποτων στην Ξάνθη, τα αδεσποτούλια Ξάνθης. Ίσως την έχετε δει αυτή την οργάνωση.
1: Μεγάλη οργάνωση.
0: Είναι μεγάλη, μάχονται πάρα πολύ, κάνουν και διαφημιστικά, προσπαθούν να προωθήσουν και το έργο τους, να προωθήσουν και το έργο όλων των υπόλοιπων που μάχονται για τα ζώα. Έχουμε την κυρία Άννα Μαρία Ζαφυριάδου. Έχουμε μιλήσει και πάλι στο παρελθόν μαζί της για το επόμενο βήμα, για αυτό που ετοιμάζουν τώρα τα αδεσποτούλια της Ξάνθης. Γεια σας, κυρία Ζαφυριάδου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε στον κόσμο τι ετοιμάζετε τώρα.
2: Ετοιμάζουμε κάτι που το έχουμε σχεδιάσει εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
2: Και ήρθε η στιγμή να υλοποιηθεί ένα χώρο για ηλικιωμένα αδέσποτα ζώα, τα οποία είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες ζώων στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Όχι ένα χώρο, ένα χώρο σούπερ, μαθαίνω.
2: Ένα χωριό ουσιαστικά. Γιατί αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι γίνεται, ότι δεν χρειάζεται να είναι ένα καταφύγιο, μια φυλακή με κλουβιά το ένα δίπλα στο άλλο. Τα ζώα είναι στρεσαρισμένα και φυλακισμένα. Γίνεται να είναι ένας χώρος με αξιοπρέπεια, δεν κοστίζει παραπάνω, μην φανταστείτε, είναι θέμα σχεδιασμού. Και να είναι ένας χώρος όπου το ζώο, παρόλο που δεν μπορούμε να του δώσουμε πίσω τα χρόνια που έχασε, μπορούμε να του δώσουμε ένα σπίτι για τον τελευταίο καιρό που θα μείνει.
0: Ναι, να φύγει αξιοπρεπώς, να έχει αγάπη, να έχει φροντίδα, ας πούμε.
1: Ποιος είναι ο χώρος,
0: ναι,
1: αυτός.
0: Ναι, να μας το πει, θα μας το πει.
1: Και πόσα ζώα θα χωρά,
0: ναι, βέβαια.
1: Ποιος έδωσε τη χρηματοδότηση, όλα αυτά.
2: Ωραία, λοιπόν, ο χώρος έχει αγοραστεί πριν 2,5 χρόνια από δωρεά. Είναι 11 στρέμματα. Αρχικά ο σχεδιασμός είναι για 36 ζώα και μετά να επεκταθεί στα 85 ζώα. Είναι, ο χώρος του γυροκομείου είναι κομμάτι από ένα μεγαλύτερο έργο. Στα 11 στρέμματα θα γίνει ένα πρότυπο καταφύγιο που θα έχει και το χωριό των ηλικιωμένων εκεί μέσα.
1: Είναι μέρος δηλαδή της δουλειάς. Τι άλλο θα περιλαμβάνει αυτός ο χώρος?
2: Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι θα είναι ένας χώρος εκπαίδευσης.
0: Ναι.
2: Θέλουμε να έχει παιδιά. Θέλουμε να έρχονται σχολεία και να εκπαιδεύονται. Γιατί όσα ζώα και να σώσουμε τα επόμενα 10-15 χρόνια, μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο βασικό, να αλλάξουμε την παιδεία.
0: Ναι, να εξοικειωθούν, να αγαπήσουν, να τα φροντίσουν και τα παιδιά. Έχετε δει, και όσο πιο νέοι είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα σε αυτό το χώρο, τόσο καλύτερα τα πράγματα.
1: Η παιδεία, να γνωρίζει ο κόσμος για τα ζώα, βέβαια.
2: Ένα παιδί που θα ακούσει την ιστορία ενός σκύλου και θα δει τη φροντίδα ενός σκύλου ηλικιωμένου ή οποιοδήποτε σκύλου, δεν θα είναι ο ίδιος ενήλικος που θα ήταν αν δεν το είχε ζήσει.
1: Σωστό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Θα νοιαστεί. Το να νοιάζεσαι για κάτι και να νοιάζεσαι για ένα ζώο είναι πολύ μεγάλο πράγμα, το οποίο δεν έρχεται μόνο του, μπορεί να θέλει και εκπαίδευση.
1: Τώρα δεν σταματάνε οι άλλες δράσεις εδώ, βέβαια.
0: Όχι,
1: συνεχίζονται
0: όχι.
1: Και τα υπόλοιπα. Έτσι. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμος ότι Ξάνθη, ας πούμε, ο φιλοζωικός κάνει μόνο αυτό.
0: Όχι, όχι. Έχει ένα πολύ μεγάλο έργο. Τα δεσποτούλια έχουν πολύ μεγάλο έργο. Πολύ μεγάλη μάχη. Είναι και, άλλωστε, για πόσα ζώα μιλάμε ως εικόνα πάνω κάτω, κυρία Ζαφυριάδου?
2: 10.000 αδέσποτα ζώα στην περιοχή μας, στο νομό της Ξάνθης μόνο.
1: Για σκυλιά μιλάμε τώρα.
2: Ναι.
0: 10.000.
1: Και αυτά τι γίνεται, πώς...
0: Προσπαθούν να τα φροντίσουν και να τα συζητήσουν. Είναι απικίες, αυτά δημιουργούνται απικίες, υποθέτω.
2: Ναι, υπάρχουν οι αγέλες, υπάρχουν οι γατοαπικίες που υποφέρουν. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ορεινό όγκο και έχουμε πάρα πολλούς κτηνοτρόφους.
0: Ναι, δυστυχώς εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Ξέρετε τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους τώρα που κλείσαν τα μαντριά, όλα τα τιμενικά, αστήρωτα, ατσπάριστα έχουν κατέβει στις πόλεις.
0: Ναι, και είναι πολλά αυτά τα ζώα. Και είναι και δύσκολη διαδικασία και τη στήρωση. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά και κοστίζουν, βέβαια.
2: Ναι, έχουμε φτάσει αυτό το χρόνο μόνοι μας με ένα προγραμματάκι που έχουμε στις 300 στηρώσεις. Και στηρώνουμε ζώα από όλους τους δήμους εδώ της περιοχής. Βέβαια δεν αρκεί όταν το νούμερο είναι 10.000.
0: Τα 300, ναι, αλλά είναι κάτι, δεν είναι μικρό. Το 300 δεν είναι μικρό για μια ομάδα.
2: Όχι. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και γιατί συμμετέχει και ο κόσμος. Εμείς ουσιαστικά πληρώνουμε τη στήρωση και ο κόσμος πηγαίνει τα ζώα. Αυτό τι σημαίνει αυτόματα, ότι μας απαλλάσσει από την περισυλλογή.
1: Α, τη μεταφορά, βέβαια.
2: Ναι, ναι, και...
1: Πάντως τα 300 στα 10.000 είναι 3%, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Να μου πεις, άντε πάλι βάζει τα οικονομικά. Το 3% είναι 3%.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι αμεληταίο.
0: Δεν είναι αμεληταίο, με αυτό το λέω.
2: Δεν είναι αρκετό.
0: Δεν
2: σημαίνει
0: όμως
2: ότι τα υπόλοιπα 9.700 γεννάνε.
0: Ναι, συνεχίζεται η αναπαραγωγή. Δεν, είναι, δεν μπορεί να σταματήσει αυτό. Ο κόσμος σας στηρίζει. Σας στηρίζει, κυρία Ζαφυριάδου?
2: Ναι, ναι.
1: Πόρους δηλαδή, πόρους.
2: Παρόλο που είμαστε μακριά και είμαστε στην Ξάνθη, όταν κατεβαίνουμε σε κάποιο από τα φεστιβάλ που γίνονται στην Αθήνα, μας ξέρουν και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Καλά, έχετε πολύ έντονη δράση. Η αλήθεια είναι.
1: Διάβασα και πριν από λίγο τώρα, μια σχέση με την κυρία Ζαφυριάδου. Χάσαμε τον Όμηρο εμείς στο Γήθιο, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
2: Ναι.
1: Είναι η θαλάσσια χελώνα μας.
2: Ναι.
1: Ήταν στο Γήθιο, την οποία την ταΐζαμε στο Μαυροβούνι.
0: Ναι, δεν ξέρει κανείς πώς τα ταΐζουν. Αυτά τα ζώα θέλουν και μια προσοχή. Το... Δεν δίνουν με ό,τι να είναι.
1: Ναι. Και μεταφέρθηκε στο κέντρο διάσωσης.
0: Λόγω ηλικίας, δηλαδή.
1: Είχε ένα τραύμα στο μάτι που ήταν σοβαρό.
0: Α.
1: Το άφησε τον Όμηρο τυφλό. Η κατάστασή του δεν επέτρεπε να επιστρέψει στη θάλασσα. Και τέλος πάντων, να ζήτησε το πιο μόνιμο σπίτι για εκείνον. Αλλά τέλος πάντων, τον χάσαμε εμείς τον Όμηρο, να ξέρετε. Και επίσης διαβάζω εδώ. Θέλω απάντηση σε αυτό. Τι θέλει να σας πει ο σκύλος σας όταν σας γλύφει τα αυτιά? Διαβάζω άρθρα εγώ τώρα, με έχει κάνει η ρίτσα εδώ. Και διαβάζω άρθρα.
0: Θεέ μου,
1: κυρία Ζαφυριάδου, να ξέρετε.
0: Και... Εκπαιδεύω κι εγώ, κυρία Ζαφυριάδου. Είναι πολύ εκπαιδευμένος, βέβαια, να ξέρετε.
1: Εξαιρετικά.
0: Είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένος. Εξαιρετικά εκπαιδευμένος.
1: Το διαβάζω εδώ και είναι εξαιρετικά. Πάρα πολύ
0: καλά,
1: ωραία.
0: Η επαφή με τα ζώα είναι κάτι μοναδικό. Κυρία Ζαφυριάδου, πώς μπορεί να σας στηρίξει ένας κάποιος που θέλει? Να πούμε για τη σελίδα σας, για τις δυνατότητες που έχει.
2: Να, βεβαίως, να πούμε. Να πούμε καταρχήν ότι όταν ξεκινήσαμε είχαμε έναν προϋπολογισμό του έργου γύρω στα 250 με 300 χιλιάρικα.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει μπροστά μας ένα νούμερο το οποίο αν το ξέραμε δεν ξέρω αν θα ξεκινούσαμε.
0: Ευτυχώς που δεν το ξέρατε.
2: Ναι.
0: Ναι. Φαντάζομαι πως είναι. Είναι δυσθεώρητα. Αυτά πολλαπλασιάζονται.
2: 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολλαπλασιάζονται αυτά τα πράγματα.
1: Πολλά λεφτά, βέβαια.
0: Έτσι, βέβαια.
2: Είναι πάρα πολλά και δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει ότι θα κοστίσει τόσο. Δηλαδή έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι τιμές που το γνωρίζετε αυτό.
1: Το ξέρω κόστος, εγώ, Νίκο, σίγουρα. Το κόστος μου, ναι, ναι, πάρα πολύ.
2: Αλλά δεν είναι μόνο ότι αλλάξαν οι τιμές. Δυστυχώς όταν μια εταιρεία μας δίνει μια προσφορά, παράδειγμα για πλάκες πεζοδρομίου, μας λέει ότι αυτό ισχύει για ένα μήνα.
1: Έτσι, σωστό. Σωστό.
2: Και δεν μπορείς να κάνεις προϋπολογισμό.
1: Εδώ υπάρχουν υλικά, κυρία Ζαφυριάδου, που σου λέει αυτή η τιμή ισχύει σήμερα.
2: Ναι.
1: Ή για μια
0: εβδομάδα. Τι θα κάνεις εσύ που θες να προχωρήσεις, τι θα κάνεις?
1: Αγόρασέ τα, σου λέει. Προαγορά. Πάρτα. Θες να πάρεις.
2: Ναι, ναι,
1: πλήρωσέ
2: τα για να κλείσεις την τιμή.
1: Αλλιώς δεν κλειδώνει η τιμή. Και να δώσω και την απάντηση όταν μας γλύφει τα αυτιά ο σκύλος μας. Εκφράζει και το σεβασμό του. Και ότι σας αναγνωρίζει σαν πολύτιμο και ανώτερο μέλος της δικής σας αγέλης οικογένειας. Βλέπετε πώς θα ξέρω, κυρία Ζαφυριάδου.
0: Ναι, καλά, και εγώ ξέρω έτσι. Κυρία Ζαφυριάδου, έχετε σελίδα, ξέρουμε, στο Facebook. Έχουν τη δυνατότητα να σας στηρίξουν αγοράζοντας τα προϊόντα που εσείς έχετε, τα πράγματα που έχετε εσείς από το e-shop.
2: Σαφέστατα για τον κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν περιμένουμε να εμφανιστεί ένας άνθρωπος και να μας δώσει 1 εκατομμύριο.
1: Σωστό, σωστό.
2: Μια εταιρεία μπορεί να βοηθήσει με υλικά, κάποια άλλη με εργασίες, κάποιος μπορεί να βοηθήσει. Να δημιουργηθεί ένα από τα σπιτάκια, κάποιος άλλος ένα μικρότερο κομμάτι, κάποιος μπορεί να αγοράσει απλά ένα μολύβι.
0: Ναι, ναι, σωστό, έχετε σωστό. Δίκιο.
1: Διότι, πώς το λένε, στα οικονομικά λέμε η κατανάλωση φέρνει το κέρδος. Δηλαδή,
2: ναι,
1: πολλοί να αγοράσουν από λίγα, δεν πειράζει, να αγοράσουν πολύ.
0: Και δεν θα φανεί και σε κανέναν.
1: Έτσι, ή να προσφέρουν πολύ από λίγο. Είναι πολύ περισσότερα τα που μπορείς να αποκομίσεις. Κυρία Ζαφυριάδου,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε εδώ, το ξέρετε. Πάντα μιλάμε.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Είμαστε πάντα εδώ. Να είστε καλά.
2: Μην αρχίσετε να γλύφετε τα αυτιά των άλλων.
0: Ναι.
2: Για ένδειξη σεβασμού, θα παρεξηγηθείτε.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυριάδου. Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια χαρά. Έσχασε τα γέλια, γυναίκα, αφού το διάβασα.
0: Ναι, το ξέρω. Κάνουν πολύ ωραία δουλειά επάνω.
1: Βέβαια, άμα πάμε, πρέπει να πάμε να επισκεφτούμε τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, δεν έχουμε πάει καθόλου προς τα πάνω. Ναι, πρέπει να τους επισκεφτούμε.
1: Είναι λίγο μακριά μου, ρε, τώρα.
0: Αλλά αλήθεια κάνουν ωραία δουλειά. Όταν έχεις 10.000 ζώα. Δεν, τώρα δεν μιλάμε 10.000 ζώα. Δεν ελέγχεται αυτό το πράγμα. Κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά και αυτό που θα φτιάξουν το χωριουδάκι είναι το επόμενο βήμα στις ομάδες. Πολύ βήμα. Μεγάλο.
1: Προφανώς. Λοιπόν, για να συνεχίσω εδώ εγώ με τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η Εύη. Καλημέρα, ο Real Blogger.
0: Α, η Εύη μου, γεια σου, Εύη.
1: Η Εύη.
0: Η φίλη μας είναι, ναι. Θέλει πάντα η Εύη.
1: Καλημέρα, RMB, καλή Κυριακή. Αν ξαναμιλήσει για τη συμφωνία κυρίων, θα αλλάξω σταθμό. Ναι, δεν τα έχει δει προφανώς.
0: Καλημέρα, Real Blogger.
1: Δεν τα έχει δει προφανώς. Ψάχνω τον Ιάπωνα, λέει. Το Μάρκο. Ψάχνω τον Ιάπωνα, λέει, για να μιλάει η πεθερά μου σε αυτόν και όχι σε εμάς, για να ησυχάσει το κεφάλι μας.
0: Γεια σου, Μάρκο. Τον έχεις κάνει και έχει λυθεί στα γέλια, θέλω να ξέρεις. Ούτε δική του πεθερά να ήταν.
1: Καλό.
0: Γεια σου, Σοφία. Η Σοφία μας άκουγε τελειώνοντας το τρέξιμο στο Λονδίνο με ζεστό καιρό.
1: Τι έκανε?
0: Έτρεχε, έτρεχε λίγο. Λοιπόν. Τρέχουνε. Ο κόσμος τρέχει. Βάζει τα αθλητικά του και
1: ακούει στο τρέξιμο, ακούει εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάσου τι γκέλ κάνουμε στο Λονδίνο.
0: Γεια σου, Σοφία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι.
1: Φαντάζομαι τον εαυτό μου να έχω νοικιάσει τον αχώνευτο, λέει, για παρέα. Εμένα λέει. Θα είχα αυτοκτονήσει.
0: Α, θα την παίρνει και ζάχαρη.
1: Καλημέρα, λέει ο Διονύσης. Γεια σου, Διονύση μου. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα, για χαρά. Η πόλη Ολέσκη βρίσκεται 1 χιλιόμετρα από Χερσόν. Μια χαρά. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Είπες του Λεωνίδα αυτό το μακροσκελέστατο μήνυμα, ήταν του Λεωνίδα, που μιλάει για την ενέργεια και τα λοιπά.
0: Ναι, μωρέ, είπα ότι θέλει δουλειά, ναι, αυτό να διαβαστεί. Και στον Νίκο, από το όμορφο Ηράκλειο Κρήτης, πείτε μια καλημέρα στην Έλλη που μαθαίνει γαλλικά από το κινητό, ακούγοντας Real παράλληλα, να, έτσι.
1: Τι μαθαίνει?
0: Γαλλικά.
1: Α,
0: καλημέρα,
1: εμάς
0: Νίκο.
1: Ακούει τα γαλλικά.
0: Μαθαίνει γαλλικά και ακούει και Real.
1: Και
0: ναι.
1: Είναι πιο εύπεπτα τα γαλλικά ακούγοντα.
0: Με σένα μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα, Έλλη. Καλημέρα, Νίκο.
1: Εμάς μας έχει ο Χατζηνικολάου εδώ και για εκπαιδευτικού σκοπού.
0: Ναι, ναι, κυρίως.
1: Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: καλημέρα, κύριε Ρογκά, κύριε Μπιζόγλη. Ξεχάσετε να πείτε ότι σαν σήμερα, 27 Σεπτέμβρη του 2021, ιδρύθηκε το ΕΑΜ. Και βεβαίως και το λέμε. Ας μην ξεχνάμε τις στιγμές του πραγματικού πατριωτισμού. Καλημέρα. Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Μαρία, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία λέει για το Μάργαρι που βγάλαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Ο Άγγλος μας παροτρύνει να δούμε την ταινία Οδύσσια του διαστήματος, λέει, του Κιούμπρικ. Το τέλος τα λέει όλα.
0: Την έχουμε δει, βέβαια. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον. Για σένα, αφιβάλλω. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε.
1: Έλα. Ναι, ναι, πάμε.
0: Ποιος ακολουθεί?
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που και αυτό το Σαββατοκύριακο μείνατε μαζί μας, 10 με 12, με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και τον Νίκο Ρογκάκο.
1: Θα είμαστε το άλλο Σάββατο εδώ στις 10 ακριβώς. Έρχεται ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο εκπληκτικός αυτός συνάδελφος, να ενημερωθούμε για τα αθλητικά μας.
0: Να
1: είναι ήσυχος για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, να
1: μπράβο
0: λίγο
1: στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μέχρι εκεί φτάνει.
1: Όχι, τελεία. Μπράβο που κέρδισε τον Παναθηναϊκό, τέλος, γιατί είμαστε Παναθηναϊκοί.
0: Τέλος, τέλος. Πάμε. Γεια σας.

0: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο...
2: Η ώρα είναι 12.

0: ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Βετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Βετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Βετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Βετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Η παγκόσμια πρωταθλητρία Ισπανία νίκησε με 3-2 στο Λονδίνο την Αγγλία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Για τη δεύτερη κατηγορία η Ελβετία κέρδισε στα Σκόπια με 3-0 τη Βόρεια Μακεδονία. Περισσότερα στο filathlos.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω 211-200-8200. Κυρία Φράνσις Παράσχηνε σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Κύριος Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, φθινοπορεινό μεσημέρι εδώ στην Αθήνα, αλλά από ό,τι διαβάζω και από ό,τι βλέπω σε ολόκληρη τη χώρα, σιγά σιγά φτιάχνει ο καιρός από απόψε, αύριο. Εντάξει, θα έχουμε τώρα τις βροχούλες μας, φθινόπορο είναι. Σημασία έχει να περνάμε καλά, να έχουμε θετική διάθεση. Σας έλεγα χθες που μου στέλνετε μηνύματα ότι θα πάνε καλά με τη συναυλία της Βύση. Έγινε καλά, 100.000 κόσμος. Εύχομαι όσοι ακούσατε και πήγατε να περάσετε όμορφα. Από εκεί και πέρα, στα αθλητικά μας, σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την εθνική μας. Παίζουμε με τους Γερμανούς, 10 παρατέταρτο για το Nations League, ενώ έχουμε και Super Cup τελικό. Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ και όχι Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες πήρε μια τεράστια νίκη επί του Παναθηναϊκού με τρίποντο του Οσμάν στο τέλος του αγώνα. Άρα λοιπόν τα γεγονότα της ημέρας είναι: πρώτα, 8 η ώρα από την τηλεόραση του Sky, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τελικός Super Cup στο μπάσκετ, και με το που τελειώσει 10 παρατέταρτο η Εθνική παίζει στο Augsburg με τη Γερμανία, από τον Α και από την Nova από το κανάλι Start. Από εκεί και πέρα έχει και πρωτάθλημα Super League 2. Θα αναφέρω στη συνέχεια τους αγώνες και τις ώρες. Το πρώτο μήνυμα μου έρχεται από τη Βέρεια, από έναν παουτσί Νίκος Βέρεια, ο οποίος μου λέει: Βαζελάκη, πονάς. Και αυτό το λέει γιατί είπα χθες ότι... Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά γορίνα μου. Γιατί είπα χθες ότι στον αγώνα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ είναι φαβορί ο Παναθηναϊκός. Και σήμερα, αν παίζανε, Νίκο μου, το ίδιο θα έλεγα. Ότι φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, μπράβο στον ΠΑΟΚ, συγχαρητήρια για αυτό που έκανε. Το είχαμε δει και στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Το έχουμε ανάγκη και το έχω πει άπειρες φορές, ότι να σταματήσει από το δίπολο είναι κουραστικό. Και πολλοί κόσμος δεν ασχολιόταν με το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Μακάρι να δούμε και έναν ΠΑΟΚ και να το διεκδικήσει και τον τίτλο, να δούμε και τον Άρη, να δούμε και την ΑΕΚ. Αυτό θέλουμε. Από εκεί και πέρα, να ξέρεις, ούτε βαζελάκι είμαι, ούτε πονάω. Έχω πει από χθες ότι σήμερα είναι η μέρα Πολυπάνου. Με σεβασμό πάνω απ' όλα σε αυτή τη μεγάλη φωνή. Και γιατί σήμερα? Γιατί σαν σήμερα έφυγε το 2013. Έχουν περάσει 13 χρόνια, μια πολύ μεγάλη φωνή, αγαπητή. Αν κρίνω βέβαια και από τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματα που στέλνετε, μου ζητάτε αρκετά συχνά την Πολυπάνου. Οπότε σήμερα θα ακούσουμε κάποια κομμάτια της, με εξαίρεση ένα τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη, και αυτό διότι... Όπως συνηθίζει ο Χρήστος, ο αγαπημένος Χρήστος, όταν ήρθα εδώ στο κτίριο του Real FM, με περίμενε με γεμάτα τα χέρια, με γλυκά, με τυρόπιτες, με κουλουράκια για τα παιδιά εδώ, για τους συναδέλφους, για μένα, και τον ευχαριστώ. Μου έχει γράψει και ένα μήνυμα που θα το διαβάσω, και βλέπω ότι μου ζητάει ένα τραγούδι του Καζατζή που θα το παίξουμε αργότερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Πολυπάνου. Με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που έχετε αγαπήσει, το έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και μου συγκινεί το Μίμη Πλέσα. Τι σου έκανα και πίνεις.

0: Λοιπόν, για να δούμε και το πρόγραμμα του Nations League, γιατί έχει και άλλα μάτς. Ξεκινάνε στις 4, Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν. Φερνάντο Σάντος ντεμπούντο στον πάγκο των Αζέρων, 4 η ώρα. 7 η ώρα παίζουν οι Σέρβοι με τους Ολλανδούς. Παιχνίδι που μας ενδιαφέρει άμεσα, γιατί είναι στον όμιλό μας. Και την ίδια ώρα η Δανία υποδέχεται την Ουαλία. Η Αυστρία το Κόσοβο και το Γιβραλτάρ την Ανδώρα. 7 η ώρα είναι αυτά και η Γερμανία-Ελλάδα. Το παιχνίδι αυτό που είναι, επαναλαμβάνω, στις 10 παρατέταρτο, Αλφα και Νόβα Στάρτ. Για να δούμε και το πρόγραμμα της Β' Εθνική, Super League 2. Εγώ έχω μείνει στα παλιά, γι' αυτό τη λέω Β' Εθνική. Λοιπόν, 4 η ώρα Καλαμαριά, Αναγέννηση Καρδίτσα. Θυμίζω δεν είχαμε κανένα παιχνίδι χθες. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β'. Μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ 2. Η κρατική τηλεόραση έχει αναλάβει να δείχνει τα παιχνίδια της Super League 2. Την ίδια ώρα Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης. Πανιόνιος Ζάκυνθος, στις 5 Λασίρου Πύργος και 6 και 4 η ομάδα των Σερών υποδέχεται ο Πανσεραϊκός τον Ολυμπιακό Β, παιχνίδι που μπορείτε να δείτε από την ΕΡΤ 2. Τώρα αύριο 4 η ώρα η Πρωτοπόρος Μαρκό υποδέχεται τον Πανθρακικό και η Καλλιθέα τον Αστέρα Τρίπολης. Για να δούμε τη βαθμολογία. Μετά από 3 αγωνίες είναι η 4η αγωνιστική, 9 η Μαρκό. Τώρα στη δεύτερη θέση με 7 βαθμούς είναι η Ελασσίρου, η ΑΕΛ, ο Πανθρακικός και ο Πανιόνιος. Ακολουθεί η Καλλιθέα με 6 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ Β, ο Ολυμπιακός Β και ο Νέστος Χρυσούπολης έχουν από 4, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Β, έτσι, Αστέρας Τρίπολης, από 3, η Καρδίτσα η Αναγέννηση 2, η Καλαμαριά, η Ζάκυνθος και ο Πύργος από 1, και η Νίκη Βόλου είναι ουραγός, δεν έχει κανένα βαθμό. Προκαλεί εντύπωση γιατί την είδαμε και με τον Παναθηναϊκό. Με πόση αγωνιστική αξιοπρέπεια στάθηκε η ομάδα του Μαλεζά. Ο Μαλεζάς ο οποίος αντικαταστάθηκε από το Βοσνιάδη. Έφυγε ο Βοσνιάδης ο οποίος ξεκίνησε με όνειρα στον Πανσεραϊκό. Και γύρισε στην Νίκη Βόλου. Είναι η τρίτη φορά που πάει. Οπότε οι Θεσσαλοί ευελπιστούν ότι θα κάνουν ένα διαφορετικό ξεκίνημα σήμερα. Να πω ότι ο Πανσεραϊκός πήρε το Γεωργιάδη, προπονητή, ο οποίος ήταν στον Πανθρακικό. Και ο Πανθρακικός έδωσε τα χέρια με τον Γιάννη τον Αποστολίδη στα 36 του χρόνια. Αυτές είναι οι αλλαγές που γίνανε αυτές τις ημέρες στη Β' Εθνική, στη Super League 2, κάτι το συνηθισμένο. Θυμίζω από φέτος είναι ένας ενιαίος όμιλος. Ανεβαίνουν 2, υποβιβάζονται 4. Οι ομάδες Β, που με ρώτησε και χθες ένας κύριος, αλλά δεν πρόλαβα να απαντήσω, οι ομάδες Β δεν μπορούν να ανέβουν. Όμως μπορούν να υποβιβαστούν στη Γ' Εθνική. Ο κύριος Νάση από το Αττικό Άλσος μας κάνει σε αυτές σήμερα. Γεια σας κύριε Νάση.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Πώς πάμε.
0: Εσείς πώς είστε?
1: Μια χαρά. Πολύ καλά. Και να πω και εγώ κάποια πράγματα. Και είμαι πάρα πολύ καλό όταν βλέπω μια τέτοια εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών, η οποία πραγματικά με ενθουσίασε. Δεν είναι βέβαια και η πρώτη φορά. Αλλά τέτοια κυκλοφορία της μπάλας, τέτοιες ταχύτατες εναλλαγές, 1-2, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, επιθετικά μιλάω πάντα. Και με ξέπληξε και ένα πολύ καλό κουτσάρισμα από τον.
0: Ναι.
1: Από τον εκλέκτορα.
0: Να το πω και εγώ.
1: Ήταν πολύ καλό αυτή τη φορά, έτσι.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Με τα πράγματα όπως είναι.
0: Mm.
1: Λοιπόν, η ένταση, η ψηλή ένταση, έτσι όπως έπαιξε τότε, δέχτηκε τον γκολ και μετά βγήκε χωρίς. Σαν να λέει, δεν πειράζει, φάγαμε ένα γκολ, αλλά εμείς θα δείξουμε στο γήπεδο ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα. Αυτά μου αρέσανε και με ενθουσίασαν. Τι δεν μ' άρεσε τώρα για να πω και τα αρνητικά, γιατί

0: Δηλαδή βλέπεις ότι μπορεί να κερδίσει την οποιαδήποτε ομάδα. Θεωρώ ότι ποια Γερμανία. Δεν είναι αλαζονικό αυτό που λέω. Μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα και το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορούμε να το κάνουμε. Όμως, έτσι όπως μπορούμε να κερδίσουμε εύκολα τη Γερμανία, ας πούμε, έτσι μπορεί και να φέρουμε μια λευκή ισοπαλία με τη Λευκορωσία. Δυστυχώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Διότι τι συμβαίνει τώρα με αυτή την ομάδα, παιδί μου, πέρα από την προβληματική αμυντική λειτουργία που έχει σε ορισμένες περιπτώσεις. Θυμηθείτε κι εσείς το πρώτο γκολ, που είναι ο Τσιμίκας αριστερά, έτσι, που αφήνει το δικό μας, τη δική μου ομάδα. Υποστηρίζω τον Ζίβκοβιτς και κάνει αυτό το τελείωμα. Λοιπόν, δεν έχουμε καλά τελειώματα καταρχάς. Είναι δυνατόν τώρα, είσαι φάτσα με το τέρμα στη ύψη του πέναλτι. Και έχεις να επιλέξεις μια γωνία που αντιστέλνεις και τη στέλνεις πάνω στο τερματοφύλακα. Όχι ρε παιδιά. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά. Αστοχία λοιπόν με όχι καλά τελειώματα. Αμυντική περίεργη συμπεριφορά σε κάποιες μεταβάσεις. Δηλαδή, όπως θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει άνετα από το πρώτο ημίχρονο, έτσι θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί δεύτερο γκολ στην ευκαιρία του Γιώβιτς, αυτού του επιθετικού της ΑΕΚ, και θα μπορούσαμε μετά το 1-1 επίσης να είχαμε δεχτεί επίσης το 2-1 πριν κάνουμε την τελευταία φάση τον γκολ, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, πρέπει να διορθωθούν. Αν δεν διορθωθούν αυτά τα προβλήματα που έθεσα προηγουμένως, έχω την εντύπωση ότι δεν θα πάνε πάλι πουθενά αν δεν διορθωθούν. Που νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια να διορθωθούν, γιατί εντάξει, μας λείπει αυτό το αμυντικό εξάρι, μας λείπει. Οκ, okay, μας λείπει, δεν το έχουμε. Αλλά μπορούν να καλυφθούν, να μας καλυφθούν τα κενά μας, εφόσον γίνει ένας. Ας πούμε, αυτή τη φορά ο Ζαφίρης με το Κουρμπέλι μου άρεσαν. Ήταν καλή τα καθήκοντά τους, αλλά ήταν τέτοιο το παιχνίδι που δεν φάνηκαν οι αδυναμίες. Κάπως έτσι θα μας καλυφθούν. Πιστεύω για αδυναμίες εθνικής. Αυτά είναι τα συμπεράσματα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Τα είπα εγώ χθες και εξήγησα. Εντάξει, ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση για το Γκουρμπέλι και το Ζαφίρι, ότι για να δούμε το εξάρι μας κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί, πρέπει να δεχτεί πίεση. Εμείς από το 4 μέχρι το τέλος παίξαμε φουλ επίθεση, μονότρεμα. Οπότε είδαμε ένα Γκουρμπέλι ο οποίος συμμετείχε. Στην παραγωγή παιχνιδιού.
0: Στο επιθετικό
1: κομμάτι. Δεν είδαμε τον Κουρμπέλι να αμήνεται.
0: Πολύ σωστό.
1: Χωρίς αυτό να θέλω να μειώσω σε καμία περίπτωση το Παλικάρι, το οποίο ήταν όντως πολύ καλό και αυτός και ο Ζαφίρης. Έτσι σε καμία περίπτωση.
0: Και χωρίς να μειώσουμε και τις δυνατότητες της Εθνικής Σερβίας, η οποία ναι, δεν είναι σκληροτράχηλη όπως άλλες ομάδες, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Η Σερβία δεν είναι κάποια τυχαία ομάδα. Έχουν καλούς παίχτες. Απλά και μόνο δεν έχουν τη φρεσκά. Δεν είχαν τη φρεσκάδα τη δική μας. Έτυχε και η συγκεκριμένη χρονική. Ξέρετε, είναι και το timing που γίνονται οι αγώνες. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι παίχτες μας, το παρατηρώ κάθε χρόνο, είναι σε καλό φεγγάρι. Σε αυτό το τη συγκεκριμένη. Να δούμε τώρα. Ένα, δύο, τρία άλλα πράγματα που θέλω να πω, αν μπορώ και αν προλαβαίνω, είναι ότι η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ απέδειξε ότι είναι ομάδα ευρωμπάσκετ και όχι ομάδα ευρωμπάσκετ από τη θέση 10 και κάτω. Είναι ομάδα ευρωμπάσκετ από το πάνω ράφι. Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι σας το είπα και στο τηλεοπτικά, επειδή δεν το βλέπω να ασχολείται και κανένας, ότι η απώλεια του Μίλτον Βιέρα, αυτού του εξαροχταριού του Ολυμπιακού, για μένα ήταν το μεγαλύτερο χάφ που πέρασε από την Ελλάδα. Είναι από τους πρώτους που ήρθαν, ήταν από τους πρώτους που ήρθαν το 1972, στον Ολυμπιακό του Βουλανδρίου, που είχε φέρει τη μύχη του κόσμου εκεί πέρα, μαζί με τον Χούλιο Λοσάντα, ένας Ουρουγουανός, μια ομάδα μόνος. Δεν ξέρω αν είχατε δει αυτό το Μωραϊτέλη του Πανιωνίου, κάτι αντίστοιχο σε καλύτερη ίσως ποιότητα σε κάποια σημεία, ήταν ο Μίλτον Βιέρα, ο οποίος έδωσε το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, εγώ θα το θυμάμαι πάντα σαν ένα πολύ μεγάλο παίχτη. Ευχαριστώ πολύ
1: για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Νάση. Ο κύριος Νόφιτος Μενίδη, γεια σας, κύριε Νόφιτε.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο, να πω και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και όπως πάντα στους Έλληνες του εξωτερικού. Λέω τους Έλληνες του εξωτερικού γιατί έχω πάρα πολλούς συγγενείς στο εξωτερικό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άκουσα το φίλο από τη Βέρεια που είπε αυτό που είπε Βάζελ Λεπονάς. Αυτό δεν είναι συμπεριφορά από το φιλαθλό μας στο ΠΑΟΚ.
1: Κάποιος πιτσιρικάς ήταν, εντάξει, δεν πειράζει.

0: πείραξε.
1: Πρέπει να ευχόμαστε την μεγαλύτερη ομάδα του μπάσκετ που είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και πρέπει να το παραδεχτούμε βάσει τρόπια που έχει πάρει ευρωπαϊκά και όλα αυτά. Δείχνει ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Όπως και στο ποδόσφαιρο, είπαμε είναι ο Ολυμπιακός. Εσύ κύριε Γιώργο, δεν έχεις δώσει ποτέ δικαιώματα το τι ομάδα είσαι και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όταν μιλάμε. Με το κάθε δημοσιογράφο.
0: Να σας πω, κύριε Νεόφιτε, μου αγαπημένε, θα απαντήσω ο Γιώργος για μένα. Μου λέει ο Γιώργος. Βεριώτη, στέλνει μήνυμα στο Βεριώτη, έτσι. Ναι. Ο γίγαντας ο Κολοκοτρώνης είναι παοξής και παλικάρι. Μου λέει ο Γιώργος που είναι Ολυμπιακός. Απαντάει εσένα, γιατί για μένα.
1: Ναι, εσένα αυτό.
0: Άμα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, τι ομάδα είμαι, λοιπόν.
1: Εσένα, κύριε Γιώργο, πόσες ομάδες είναι στην Ελλάδα?
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Τι έχουν κάνει σχεδόν όλες οι ομάδες.
0: Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Σωστό.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσω σαν παοξής που είμαι τον κύριο Μιστακίδη, όπως έχω ευχαριστήσει πάρα πολλές με τον κύριο Σαββίδη, που μας έχει φτιάξει ομάδα. Και μοιάζουμε πλέον για ομάδα. Και πιστεύω στο μπάσκετ από του χρόνου θα δείτε το τι παίχτες θα φέρει. Δεν θα το πιστεύουν οι υπόλοιποι φίλοι πώς αυτός ο παίχτης ήρθε στο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να πω τώρα για το σημερινό παιχνίδι με τη Γερμανία. Δεν έχουμε κανένα άγχος εμείς. Θα παίξουν ελεύθερα οι παίχτες μας. Το άγχος το έχουν οι Γερμανοί. Εμείς θα πούμε και θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα από τις άλλες. Άμα δεν το κάνουμε αυτό. Από εκεί και πέρα τα πόδια θα γίνουν πάρα πολύ παντά. Το πρώτο λεπτό. Τα χαιρετίσματά μου και στο φιλαράκι μου τον Άση που το πρόλαβα πριν λίγο και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες. Λοιπόν, καλή συνέχεια κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά κύριε Νόφιτε. Ευχαριστώ πολύ. Και να πω μία είδηση που είναι, έχει κυκλοφορήσει 2-3 ώρες και αναφέρεται στον ΠΑΟΚ. Πρόκειται για μεταγραφή. Δεν έχει ανακοινωθεί, φαίνεται ότι την ψήνουνε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, μιλάει με το Μοτεγιούνας. Η μπασκετική το ξέρετε, είναι Λιθουανός, στα 36 του, είναι ψηλό πεντάρι, σέντερ, ο οποίος την τελευταία πενταετία τον είδαμε στη Μονακό και στον Ερυθρό Αστέρα. Και από ό,τι διάβασα στο βιογραφικό του, έχει περάσει από το NBA, έχει παίξει στους Houston Rockets, στους Pelicans και στους Spurs. Οι ειδικοί λένε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Εντάξει, δεν είμαι ειδικός να σας πω. Φυσικά το ξέρω, γιατί το βλέπω το παιδί στην Ευρωλίγκα. Αλλά συνήθως τον βλέπω, τον έβλεπα και με τον Ερυθρό Αστέρα ως αλλαγή. Δεν ήταν έτσι, δεν τον έβλεπα να είναι κολόνα το βασικό πεντάρι. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ο Μιστακίδης είναι αποφασισμένος να ενισχύσει ακόμα τον ΠΑΟ, γιατί ψηλού έχει τον βασικά στηρίζεται στον Αλεξάνδερ. Που χθες έβαλε και 15 πόντους από ό,τι διάβασα. Από εκεί και πέρα υπάρχει, εωρείται αυτό, εωρείται, μην το κρατήσετε, εωρείται, μήπως γίνει λέει το μεγάλο μπαμ με το Χεζόνια. Ακούμε και για Ολυμπιακό, ακούμε και για ΠΑΟΚ, το παιδί πήγε στο NBA, δεν ξέρω αν θα μείνει. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι θα γυρίσει Ευρώπη, Ευρωλίγκα. Τώρα, με το Χεζόνια σας το είχα ξαναπεί, πριν τη διακοπή του προγράμματος το καλοκαίρι τον Αύγουστο, ότι του είχε ανοίξει από τον ΠΑΟ και είχε πει ότι εγώ δεν παίζω στο EuroCup. Αν τώρα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά τους κάσει τίποτα 4 εκατομμύρια το χρόνο 5 ο Μιστακίδης, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Εγώ σας λέω ότι ορείτε, ότι ακούγεται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και μετά συνεχίζουμε με την πόλη πάνω. Τρομερό κομμάτι, δεν το συζητάμε, το πάρε το δαχτυλίδι μου του Γιώργου Μητσάκη.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
8: Τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, το νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης αναρτησής του. Σοβαρά προβλήματα σε Εύβοια και Σκιάθο από τις χειρές βροχές. Δρόμοι πλημμύρισαν και σημειώθηκαν καταλουστήσεις. Η πυροσβεστική επεγκλώβησε από όχημα στα πολιτικά έναν άνδρα και μια γυναίκα. Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το απόγευμα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στο Ηράκλειο.
17: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διάβασα το πρώτο μήνυμα του Γιώργου, το μάλλον το δεύτερο μετά τη Βέρεια. Λοιπόν, ο Τάκης από την Πεύκη μου λέει: δεν πρέπει να γίνει κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα και στο Φίλιππο Νικολάου. Έχεις ακούσει ποτέ τραγούδια του? Ασφαλώς έχω ακούσει. Εντάξει, είναι δυνατόν μην έχω ακούσει τραγούδια και του Φίλιππο Νικολάου. Εντάξει. Υπάρχουν καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα, τα οποία δεν τα έχω κάνει. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την ερχόμενη Κυριακή αφιέρωμα στη Δήμητρα Γαλάνη. Η Δήμητρα Γαλάνη είναι τα τεράστια ονόματα. Και τόσα χρόνια ποτέ δεν έχω κάνει. Μετά ετοιμάζω το Μανώλη Μητσιά. Ποτέ δεν έχω κάνει Μητσιά. Επίσης δεν έχω κάνει από τους μεγάλους στιχουργούς και συνθέτες. Δεν έχω κάνει το Δερβενιώτη. Θα κάνω, ξέρω εγώ, το Γιαννόπουλο. Τώρα δεν είναι στα σχέδιά μου ο Φίλιππος Νικολάου. Στα σχέδιά μου είναι ο Αντώνης Καλογιάννης, που επίσης τον έχετε ζητήσει. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που λέω, κύριε Τάκη, είναι το εξής. Ότι εγώ είμαι ένας ερασιτέχνης. Μουσικός παραγωγός. Δεν είμαι καν μουσικός παραγωγός. Εγώ είμαι αθλητικός συντάκτης. Αυτό που κάνω είναι καθαρά προσωπική επιλογή, προσωπικά τραγούδια. Τα ακούω τα τραγούδια και μετά τα παίζω. Εμένα τώρα που μου ζητάτε Φίλιππο Νικολάου, μπορώ να χτυπήσω στο διαδίκτυο να μου βγάλουν τα τραγούδια του και να σας κάνω εγώ τον έξυπνο και να σας τα βάλω. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό στην καριέρα μου και στη ζωή μου. Τα τραγούδια που ακούτε τα ξέρω. Πρώτα τα ακούω εγώ ίδιος και μετά επιλέγω από τα 300 τραγούδια που θα ακούσω, 400 τραγούδια, θα επιλέξω τα 40-50. Επομένως δεν μπορώ να κάνω έτσι. Ελάτε, λέει τώρα Μαζονάκι. Μου είπατε για Μαζονάκι. Όλη η Ελλάδα ακούει το Συγχωρεμένο. Τι αφιέρωμα να κάνω εγώ στο Μαζονάκι από το πρωί μέχρι το βράδυ? Μαζονάκι ακούμε. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κυψέλη. Έλα, κύριε Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Ναι. Καλά, καλά. Αρχικά θέλω να πω ότι οι μουσικές παραγωγές που κάνεις ταυτίζονται η πλειονότητα αυτών που τα ακούμε και μας αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό σε ακολουθούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το δεύτερο
0: ευχαριστώ.
1: Προσωπικό είναι ότι πήρα για πρώτη φορά τη σύνταξή μου.
0: Εντάξει. Τι να πω, να ευχηθώ να έχετε την υγεία σας.
1: Ναι. Ευχαριστώ. Παραμένω μαχόμενος όμως, συνεχίζω δηλαδή.
0: Να πω ότι είστε γιατρός. Είστε γιατρός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ εύχομαι να έχετε την υγεία σας. Πάνω απ' όλα να συνεχίσετε, να είστε δημιουργικός κοντά στον κόσμο.
1: Ευχαριστώ.
0: Και να το απολαύσετε. Να το απολαύσετε. Τι άλλο να πω.
1: Εντάξει. Να είστε καλά. Τώρα πάμε στα ποδοσφαιρικά καταρχά, αρχικά για το θέμα της εθνικής. Η Γερμανία και η Ολλανδία, πιστεύω Γιώργο, έχει ένα ντεζαβαντάζ και ένα αβαντάζ. Πρώτον, το ντεζαβαντάζ είναι ότι είναι νέοι προπονητές στους πάγκους αυτών των εθνικών, οπότε δεν έχουν περάσει ακόμα τις τεχνικές, το στήσιμο της ομάδος, το τι θέλουν δηλαδή από τους παίκτες. Το αβαντάζ είναι από τους παίκτες ότι όλοι θα θέλουν να προσπαθήσουν, δηλαδή να δώσουν τον καλύτερο σε αυτό, ώστε να κατακτήσουν μια θέση στην εθνική ομάδα του, που χτίζεται τώρα. Πιστεύω όμως ότι σε αυτό το ντεζαβαντάζ και αβαντάζ η Ελλάδα μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία, γιατί πιστεύω ότι είμαστε πιο δεμένοι. Όμως φυσικά στο θέμα του κέντρου και βασικά του αμυντικού χαφ έχουμε μεγάλη έλλειψη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα συμπεριφερθούν σωστά και με μεγαλύτερους αντιπάλους και καλύτερους παίκτες. Οι δύο παίκτες που λειτουργήσαν πολύ σωστά, πολύ καλά, είχαν καλή απόδοση. Και μιλάω για τον Κουρμπέλη και για τον Τζαφίρη. Αν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν το ίδιο καλά σε μεγαλύτερη πίεση. Εύχομαι καλό αποτέλεσμα για την εθνική μας και όλα να πάνε καλά και να προχωρήσουμε. Τώρα, όσο για τον μπασκετικό, για τον μπάσκετ χθες, είδα το μάτς, άξια ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούμε να λέμε εμείς οι Παναθηναϊκοί ότι τι έγινε, να στεκόμαστε πίσω από την ιστορία μας. Ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος να παίρνει τίτλους, να φέρνει καλά αποτελέσματα και να συνεχίζει τη μεγάλη του πορεία την οποία έχει γράψει. Όμως είναι ένα μάτς. Δεν πιστεύω ότι από τη Βέρεια ο φίλαθρος να νομίζει ότι δεν σκέφτονται το ίδιο και οι υπόλοιποι παγκοσμίδες. ότι με το κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό έφτιαξαν μεγάλη ομάδα. Θέλει προσπάθεια, θέλει χτίσιμο, θέλει υπομονή. Θα έρθουν και κακά αποτελέσματα και καλά αποτελέσματα. Και θα σταθώ στο θέμα το ότι ο Παναθηναϊκός χθες έχασε το παιχνίδι από τα επιθετικά rebound τα οποία πήρε, τα αμυντικά rebound τα οποία χάσαμε εμείς και από τις άστοχες βολές.
0: 38 rebound διαβάζω εδώ ο ΠΑΟ.
1: Ακριβώς.
0: 29 ο Παναθηναϊκός από τα 38
1: ακριβώς.
0: Του ΠΑΟΚ, τα 17 επιθετικά.
1: Ακριβώς. Να. Και εκεί πέρα στέκομαι στο θέμα του πενταριού το οποίο λείπει από, από το Παναθηναϊκό. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει παλιά ιστορία. Δηλαδή και στα χρόνια του Αταμάν προσπαθούσε με διάφορες επιλογές και διάφορους παίκτες τους οποίους έφερνε ο Γιαννακόπουλος να φτιάξει ένα καλό πεντάρι. Δεν έχουμε το πεντάρι εκτός από το Φάλ, ο οποίος είναι τραυματίας όμως. Και φυσικά θα σταθώ και στην έλλειψη του Ναν και του Χέις Ντέιβις, οι οποίοι μπορούσαν να δώσουν ανάση και ένα καλύτερο τρόπο παιχνιδιού, γιατί είναι αμυντικοί, επιθετικοί παίκτες και μπορούσαν να ανοίξουν περισσότερο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλες ήττες και άλλες νίκες για όλες τις ομάδες. Το θετικό όμως είναι ότι το πρωτάθλημά μας πλέον γίνεται πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό, ανταγωνιστικό και θα υδρώσουν πάρα πολύ οι δύο προηγούμενοι μεγάλοι αθλητικοί σύλλογοι όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να κερδίσουν αυτές τις ομάδες που αναδεικνύονται τώρα. Αλλά θέλει χρόνο.
0: Ναι,
1: αυτά ήθελα να πω.
0: Πολύ
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γιώργος θα πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν μιλάω τώρα για τον συγκεκριμένο παιδί από τη Βέρεια, προς Θεού. Για όλους τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, όπως ας πούμε ο κύριος Νεόφυτος ή ο κύριος Νάσης που βγήκαν στην αρχή, ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει βαθιά το χέρι στη τσέπη και ξέρετε μέσα σε ένα χρόνο έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Δηλαδή έχει πάρει παίκτες, δηλαδή ο ΠΑΟΚ πριν το Μιστακίδη είχε προϋπολογισμό 600 χιλιάρικα. Προϋπολογισμό, ο ΠΑΟΚ. Που 600 χιλιάδες δεν έχουν ομάδες Α2. Και ο ΠΑΟΚ πήρε τον Οσμάν με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο τον Οσμάν. Δεν λέω για τους άλλους παίκτες. Άρα λοιπόν πήρε παίκτες, πήρε τον Τρικέρι που είναι προπονητής Ευρωλίγκας, ανακαίνισε το γήπεδο, το παλατάκι, έφτιαξε μέσα σε 3 μήνες προπονητικό κέντρο, συμφώνησε με την Ευρωλίγκα. Σας το έχω πει εγώ από την πρώτη στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Ευρωλίγκα και οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτό θα ανακοινωθεί μέσα στον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό που σας είπα την περασμένη εβδομάδα για τα 85 εκατομμύρια που έσκασε την επιταγή όταν είχε πάει στο Αμπουντάμπι, ήταν τελικά η εγγυητική. Έδωσε εγγυητική επιταγή 85 εκατομμυρίων ευρώ. Που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν θα παίζει στην Ευρωλίγκα ανεξάρτητα αν πάρει το EuroCup ή όχι. Όμως, αυτό που είπε λοιπόν ο γιατρός μας έχει δίκιο. Δεν σημαίνει ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα ή θα γίνει καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα ή θα γίνει καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Εδώ βλέπετε το Γιαννακόπουλο πόσα λεφτά ξοδεύει, απίστευτα χρήματα, 4 εδώ, 4,5 εκεί, 5 εκεί το χρόνο. Και ο Παναθηναϊκός δεν πήρε την Ευρωλίγκα πέρυσι, την πήρε πρόπερσι. Ο Παναθηναϊκός έχασε το Super Cup από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή κάποιος κορπάει χρήματα ότι αυτό αποτελεί εγγύηση ότι θα είναι πρώτος και καλύτερος. Ο Ολυμπιακός, μην πάτε μακριά. Έφτανε στη Βρύση και δεν μπορούσε να πιει νερό. Το πήρε πέρυσι. Κάθε χρόνο Final Four, Μπαρτζόκας, εκεί, Αγγελόπουλοι, μεταγραφές. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ τώρα ξεκινάει. Και ειλικρινά σας λέω, αν είστε κάποιοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και πιστεύετε ότι το λέμε κακοπροαίρετα, κάνετε λάθος. Η συντριπτική πλειοψηφία. Και μπορεί ο κόσμος, αν έχει κάποια άλλη άποψη, να βγει να μιλήσει. Η συντριπτική πλειοψηφία, όταν λέω συντριπτική, δηλαδή στους 100 Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς ΑΕΞΙΔΕΣ, εγώ τι πιστεύω. Στους 100, για να μην σας πω και οι 100, οι 98, οι 99, θέλουν ισχυρό ΠΑΟΚ και ΑΡΗ. Και ΑΕΚ. Γιατί θέλουν να βλέπουν ανταγωνισμό, δυνατά παιχνίδια, αμφίρροπα. Έχει κουραστεί ο κόσμος να βλέπει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Όταν ο Ολυμπιακός επικόκαλη έπαιρνε τα πρωταθλήματα από τον Νοέμβριο και έφευγε 30 πόντους, ουδείς ασχολείται, ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι. Οι άλλοι ήταν. Είχαν εικόνα διάλυσης οι άλλοι τρεις. Σε κανέναν δεν άρεσε αυτό. Αυτό λοιπόν ακριβώς συμβαίνει χρόνια στο μπάσκετ. Και τώρα λοιπόν έρχεται ο ΠΑΟΚ να πει: όπα, μπαίνω κι εγώ. Ο Άρης, είμαι κι εγώ. Η ΑΕΚ, γιατί όχι, να είναι και η ΑΕΚ, ακόμα πιο δυνατή. Όλοι οι φίλαθλοι, οι υγιώς σκεπτόμενοι, οι οπαδοί θέλουν και 5 και 6 και 7 ομάδες να είναι δυνατές να διεκδικούν το πρωτάθλημα ή τουλάχιστον να συμμετέχουν τόσο δυνατά έτσι ώστε να μην ξέρουμε στο τέλος ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: είμαστε, Στέλιο. Θα μιλήσω για την Εθνική μετά τις 1. Ασφαλώς θα πούμε κάποια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, ο Real Blogger μου λέει: καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή. Ο Παναθηναϊκός που με φυσικά λυπήθηκα που χάσαμε, αλλά από την άλλη χάρηκα που, όπως είπατε και εσείς, έσπασε το δίπολο Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Και μια σημαντική λεπτομέρεια: το παιχνίδι ήταν πραγματικά συναρπαστικό από πλευρά θεάματος και εναλλαγής του σκορ. Ο πίκος απίκος. Έχουμε πολλά θετικά από το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κατά πρώτο λόγο, μία ακόμα ανταγωνιστική ομάδα που από ό,τι φαίνεται θα συμμετάσχει και στην Ευρωλίγα. Επίσης, δεν έχουμε να μιλάμε για διαιτησίες, δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Και ο Παναθηναϊκός πήρε ένα ηλεκτροσόκ γερό και θα δούμε άμεσα, θέλω να πιστεύω, αλλαγές από το Ζέλικο. Ο Καλάδης δεν θα έπρεπε να παίζει στον Παναθηναϊκό. Ας ελπίσουμε να δούμε και σήμερα θέαμα και να μην γίνουν πρωταγωνιστές οι διαιτητές. Για τους διαιτητές, γιατί μου έχει στείλει μήνυμα και ο Γιώργος από το Λονδίνο και λέει ότι έχασε ο Παναθηναϊκός, αλλά πέρυσι φώνασαν για τις φωλές του Ολυμπιακού, για τα φάουλ κλπ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά την άποψή μου για τη διαιτησία στο μπάσκετ. Τους θεωρώ εφευρέτες. Δεν θέλω να ασχολούμαι με την διαιτησία. Έτσι. Και τα λίγα τα οποία ξέρω, τα λίγα τα οποία βλέπω, έχω την άποψή μου. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι αυτοί που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι να προσθέσω, το βλέπετε όλοι. Εγώ χαίρομαι που έρχονται και κάποιες άλλες ομάδες. Και το έχουμε ανάγκη ως μπάσκετ. Και στην Ευρώπη. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς να γίνει ένα παιχνίδι σήμερα να το κερδίσει ο καλύτερος και να μην ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Είναι απλά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός, δεν είπα τίποτα, χθες κέρδισε την ΑΕΚ 93-80, δεν το είδα τον αγώνα, είδα πολύ λίγο στην αρχή. Από ό,τι διάβασα και το είπαν και στις δηλώσεις τους. Δηλαδή και ο Μπαρτζόκας και ο Βεζένκοφ, ότι δεν ήμασταν καλοί, ότι κάναμε λάθη, ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Όταν λοιπόν γίνει ο προπονητής και ο Βεζένκοφ, ο πολυτιμότερος παίκτης, και μιλάει έτσι, καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός δεν έπιασε τη γνωστή απόδοση. Μην ξεχνάμε ότι έγινε πρεμιέρα Ευρωλίγκα. Έχουν Super Cup, έχουν διπλή εβδομάδα τώρα στην Ευρωλίγκα, αυτή την εβδομάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και αρχίζει και το πρωτάθλημα. Δεν είναι δικαιολογίες, είναι θέμα προγραμματισμού, είναι θέμα τα πολλά. Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό, είπε ο Μπράντοβιτς, για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, εμείς έχουμε κάνει 11 προπονήσεις ως ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεταγραφές, έχει πάρει παίκτες και εκεί τραυματίες. Συνεπώς, δεν μπορείς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να φτιάξεις την ομάδα που θέλεις και ονειρεύεσαι. Για όσους δεν ξέρουν, ο Παναθηναϊκός έχει ένα απίστευτο πρόγραμμα στην αρχή στην Ευρωλίγκα. Από τα 8 παιχνίδια, τα 7 είναι μέσα στην Αθήνα. Που σημαίνει ότι μπορεί να πάρει τουλάχιστον τα 7 και να είναι πρώτος στη βαθμολογία. Λοιπόν, και η ΑΕΚ ήταν ανταγωνιστική. Πολλά προβλήματα με τραυματίες. Όμως συνέβαλε στο να γίνει ένα παιχνίδι καλό. Και περιμένουμε σήμερα λοιπόν το βράδυ, 8 η ώρα, να δούμε. Όπως είδαμε χθες το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, να δούμε και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τώρα ποιος θα κερδίσει. Άμα με ρωτήσετε και πάλι να μου στέλνετε μηνύματα και δεν δείχνω αντιπαοξίδικη διάθεση, φυσικά θα πω είναι φαβορί ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Γιατί είναι Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα έτοιμη. Με προσθήκη το Μοντέρο χθες που πέτυχε 19 και το Μακιντάιρ. Ο ΠΑΟΚ τώρα φτιάχνεται. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει σημασία το τι λέω εγώ. Και ποιος είναι φαβορί, και χθες έλεγα και τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός έχασε. Στο τέλος με ένα καλάθι του Οσμάν. Ο Παναθηναϊκός γενικά έδειξε χθες ότι είχε προβλήματα, όπως είπαμε, και στα rebound, αλλά δεν είχε αυτή την ενέργεια που είχε ο ΠΑΟΚ. Στο τουρνουά που έγινε το Παύλος Γιαννακόπουλος, που κέρδισε στο τέλος ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ, είδαμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και από τότε όλοι και στις δηλώσεις και ο Μπράντοβιτς είπαν ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει κλπ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έδειξε τις διαθέσεις του. Και το είδαμε και χθες που στο μεγαλύτερο κομμάτι του ήταν μπροστά στο σκορ. Έτρεξε περισσότερο. Φάνηκε ότι το ήθελε περισσότερο ο ΠΑΟΚ να φτάσει στον τελικό. Και ξέρετε τώρα, θα μου πει κάποιος τι ασχολούνται με το Super Cup. Δεν είναι έτσι. Όταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σαρώνουν τα πάντα τόσα χρόνια, το να πάει μια άλλη ομάδα σε έναν τελικό είναι είδηση. Δηλαδή όταν είχε πάει ο ΠΑΟΚ στον τελικό το 19 ήταν είδηση. Το τελευταίο του κύπελο ο ΠΑΟΚ το έχει πάρει όταν κέρδισε την ΑΕΚ 71-54 την περίοδο 98-99. Και τώρα έχουμε 2016. Άρα λοιπόν δεν είναι είδηση για ένα σωματείο εκτός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να πάει να πάρει Ένα τρόπαιο. Δεν ήταν είδηση για την ΑΕΚ να πάει να σηκώσει τον Basketball Champions League? Φυσικά ήταν είδηση και το πανηγύρισε ο κόσμος της. Όπως και λογικό είναι οι παοξίδες τώρα να πανηγυρίζουν την πρόκληση στο τελικό και να πανηγυρίσουν ακόμα περισσότερο εάν ο ΠΑΟ καταφέρει να κερδίσει και τον Ολυμπιακό. Θα είναι θρίαμβος, θα είναι διπλός άθλος για τον ΠΑΟ να κερδίσει μέσα σε δύο μέρες τις δύο κατά τεκμήριο πιο ακριβές ομάδες στην Ευρώπη. Τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Διότι είπαμε ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ρίχνει χρήμα ο Μιστακίδης τρελό, αλλά και ο Γιαννακόπουλος δεν πάει πίσω. Έχουμε ένα Παναθηναϊκό 65-70 εκατομμύρια προϋπολογισμού. Απίστευτα συμβόλαια. Για Μπουσέλε, Ντέιβις, Ναν, αυτά είναι τεσσάρια παιδιά. 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, 4,5. Είναι τρελά λεφτά. Αυτά δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν μερικά χρόνια ότι στο ελληνικό μπάσκετ θα πέφτουν τόσα πολλά χρήματα. Όπως χρήματα βέβαια ρίχνει και ο Ολυμπιακός, Μοντέρο, Μακιντάιρ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ. Υπάρχει το θέμα του Ντόρσεϊ τώρα που ανησυχούν οι Ολυμπιακοί γιατί σου λέει τι θα γίνει, δεν τα έχουν βρει ακόμα και έκανε και δηλώσεις ο Ντόρσεϊ. Και λογικό είναι πολύ μεγάλα ονόματα από την Ευρώπη να θέλουν να έρθουν στο ελληνικό μπάσκετ. Και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τη συνέχεια. Γιατί ο Γιαννακόπουλος έκανε μία δήλωση, μίλησε με καλά λόγια για τον ΠΑΟΚ, είπε: Εύχομαι να υπάρχετε και αύριο. Και αυτή η δήλωση δεν την κάνει τυχαία, γιατί σου λέω: Εγώ, σαν Γιαννακόπουλος, οικογένεια είμαι τόσα χρόνια. Ο Μιστακίδης θα παραμείνει τόσα χρόνια. Ή ο Μιστακίδης μπορεί μεθαύριο να φύγει από τον μπάσκετ και να πάει στο ποδόσφαιρο. Γιατί δεν ξέρει τι εξελίξει που θα υπάρχουν στον ΠΑΟΚ σε 1, 2, 3 χρόνια. Αυτό εννοούσε ο Γιαννακόπουλος. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην λέμε πολλά, να ζήσουμε το τώρα. Και το τώρα δείχνει ότι φέτος θα έχουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα και σε λίγο καιρό θα έχουμε και τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ως ελληνικό μπάσκετ και ως ελληνικός αθλητισμός. Διαφημίσεις, ειδήσεις και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.
1: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων.
8: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκων όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Penikos.gr. Συνέγερμο σήμανε νωρίτερα στο χωριό Welford, στο Gloucestershire της Δυτικής Αγγλίας, κοντά σε Αμερικανική αεροπορική βάση. Η αστυνομία εκένωσε σπίτια και προχώρησε συλλήψεις για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Παράλληλα, πυροτεχνουργοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε σταθεροποιημένα οχήματα που βρίσκονται στην περιοχή.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Πολωνία για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τρίτη συνολικά κατέκτησε τον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών. Στο τελικό που έγινε στο Μιλάνο κέρδισε με 3-1 σετ τη Γαλλία. Το χαλκινό μετάλλιο πήρε η Φινλανδία που επικράτησε με 3-0 σετ τη Σλοβενία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Κυρία Νίκη, καλό ταξίδι που πάτε για τα καμένα βρούλα. Καλό ταξίδι, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, να δούμε τον διαγωνισμό μας, τον εβδομαδιαίο του Real FM. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ως αύριο 28, αφορά τρεις τυχερούς. Ένα τριήμερο στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rental Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rental Car. Περισσότερα στο selectarentalcar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 ατοκίες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές σε σειρά ρετρό της Μόρις, φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Όσοι τώρα έρθετε στην παραίτσα μας, έχουμε ξεκινήσει από τις 12, τελειώνουμε στις 3. Όσες και όσοι θέλετε να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε για την αθλητική επικαιρότητα, είτε για την εθνική ομάδα που παίζουμε απόψε, είτε για τον μπάσκετ, είτε οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί, 211-200-8200, η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε λοιπόν ένα μίνι αφιέρωμα στην πόλη Πάνου, η οποία έφυγε σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια. Ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2013. Έχουμε ακούσει δύο τραγούδια, το «Τι σου έκανα και πίνεις» και το «Πάρε το δαχτυλίδι μου», «Πάρε τα χνάρια μου» πήγα να πω. Και τώρα θα ακούσουμε επίσης ένα άλλο πολύ ωραίο κομμάτι του Γιάννη Καραμπεσίνη, το «Εσένα δεν σου άξισε αγάπη».

0: Λοιπόν, θα πάω τώρα σε γραμμές. Βλέπω, κύριε Αντωνή, πολύ ωραία η επισήμανση. Σας το έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά θα το ξαναπώ. Λέτε, πού ακριβώς βλέπετε το ελληνικό μπάσκετ? Κάποιες ακαδημίες, νέοι που θα προσελκύονται από το άθλημα, αλλά το χρήμα. Πάρα πολύ ωραία το έχετε πιάσει. Ελληνικές ομάδες είναι το σωστό, έχει ελληνικό μπάσκετ. Ελληνικό μπάσκετ δεν βλέπουμε. Μόνο ξένους βλέπουμε. Οι Έλληνες είναι Α2 και φεύγουν στο εξωτερικό. Τα παιδιά πάνε στο κολέγιο στην Αμερική που ξοδεύουν ένα σωρό χρήματα. Αλλά θα αναφερθώ. Θα τα ξαναπώ μάλλον. Ο κύριος Δημήτρης Επόλια.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούω ανελιπώς.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
1: Ενημερώνομαι πλήρως αθλητικά.
0: Ωραία.
1: Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στον Όφη.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον προπονητή τον Γκόντι, που σε τόσο μικρό διάστημα έκανε αυτή την τρομερή ομάδα. Και θα ήθελα να επισημάνω αν ο Αθανασίου ή ο Αντρούστος έπρεπε να έχει εκκληθεί στην εθνική ομάδα. Ευχαριστώ. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ που καλέσατε. Γεια σας. Για τον Αθανασίου είπα χθες ότι κατά τη γνώμη μου έπρεπε να είναι το παιδί στην εθνική ομάδα. Το δικαιούται. Το αξίζει. Ο Ανδρούτσος είναι στην εθνική ομάδα. Τον έχει καλέσει ο προπονητής. Έχει κάνει μια εντυπωσιακή αρχή με τον Όφη, όπως γενικά ο Όφη έχει κάνει μια εντυπωσιακή αρχή. Και χρωστάω, τώρα που είπε Όφη, χρωστάω γιατί χθες δεν πρόλαβα να διαβάσω τα μηνύματα και ζητώ συγγνώμη, αυτό που έχει γίνει με την Bild. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα αναφερθώ αργότερα, το έχω σημειώσει εδώ. Ο κύριος Αντώνης Παλαιοφάλιρο. Κύριε Αντώνη.
2: Κύριε Κοτρώνη,
0: γεια σας.
2: Γεια σας, καλή Κυριακή.
0: Επίσης.
2: Γεια σας, καλή για την εκπομπή σας. Παρακολουθώ και το βράδυ.
0: Να είστε καλά.
2: Εσείς κάνετε αφιέρωμα στην πόλη πάνω, αν είναι δυνατόν, να βάλουμε το τραγούδι στο λιμανιού τα Καλτερίνη όσοι δεν έζησαν.
0: Ναι, τα κόκκινα φανάρια λέτε.
2: Ναι.
0: Θα το βάλω, το έχω προγραμματίσει. Ναι.
2: Να είστε καλά, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Να είστε καλά.
2: Κύριε, μπράβο για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γενικά ο κόσμος ακούει αυτά τα οποία τυχαίνει να ακούω κι εγώ. Μιλάμε το κοινό που ακούει την εκπομπή μου, εννοώ, έτσι. Δεν εννοώ τώρα άλλο κοινό και άλλα ακούσματα κλπ. Έχουμε μία ταύτιση απόψεων. Χαίρομαι πραγματικά, χαίρομαι. Και φυσικά θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα, για να επανέλθω στον κύριο Αντώνη, ο οποίος πάρα πολύ σωστά το επισημαίνει, αυτό έχει να κάνει με τις ελληνικές ομάδες που ξεχωρίζουν με ξένους παίκτες. Διότι δυστυχώς δεν έχουμε τα μεγάλα ταλέντα πλέον, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται τώρα. Δεν ξέρω, έχει πάρει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ένα 16χρονο. Λοιπόν, και η ΑΕΚ πήρε ένα παίχτη και ο Ολυμπιακός 15-16 ετών. Δεν ξέρω τα παιδιά αυτά πώς θα είναι σε 3-4 χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Ποιος είναι ο νέος Παπα-Νικολάου, ποιος είναι ο νέος Λούκας κλπ. Δεν λέω τώρα για Σπανούλη, Διαμαντίδη και αυτά. Αυτά είναι ιερατέρατα. Δεν έχουμε τέτοιους παίκτες. Και βλέπετε ότι οι ομάδες μας προχωράνε, διακρίνονται στην Ευρώπη, γιατί βασίζονται στους ξένους παίκτες. Φέρνουν λοιπόν τα καλύτερα ονόματα, τα χιλιοπληρώνουν. Πού να παίξει ο Έλληνας παίκτης? Οι Έλληνες παίκτες παίζουν στην Α2, παίζουν σε κάποιες ομάδες, συμπληρώνουν το ρόστερ, ακόμα και ομάδες που δεν είναι πρώτης γραμμής, ξένους έχουν. Δεν παίρνουν Έλληνες παίκτες. Και μάλιστα θέλουν να αυξήσουν και στο ποτάδημα να αυξήσουν και ένα παραπάνω. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά όμως. Πότε δεν φανούν οι Έλληνες παίκτες? Άρα λοιπόν πολύ σωστά ο κύριος Αντώνης επισημαίνει ελληνικές ομάδες και όχι ελληνικό μπάσκετ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι δεν ασχολούμαστε με το αύριο του ελληνικού μπάσκετ. Είτε αυτό είναι η εθνική ομάδα, είτε κάποιες ομάδες μας να προέρχονται από τις ακαδημίες, όπως σιγά σιγά βλέπουμε στο ποδόσφαιρο τι γίνεται, και να παίζουν, να στηρίζονται σε Έλληνες καλαθοσφαιριστές. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βλέπω κανενός το αυτή να ιδρώνει. Ουδής ασχολείται, είτε είναι επίπεδο ομοσπονδίας, είτε επίπεδο λίγκας, είτε επίπεδο ομάδων. Το να μου πάρεις ένα παιδί 16 ετών, 17 και να το δουλέψεις, να το προχωρήσεις, δεν μου λέει τίποτα. Σημασία έχει να πάρεις πολλά παιδιά. Και αυτό βέβαια δεν είναι φαινόμενο ελληνικό, είναι και σε άλλες. Και οι Ισπανοί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και οι Ιταλοί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν το έχουν όμως οι Γάλλοι. Γιατί οι Γάλλοι έχουν επενδύσει πολλά χρήματα, γιατί οι Γάλλοι έχουν βάλει τον μπάσκετ στα σχολεία, γιατί οι Γάλλοι έχουν φοβερές ακαδημίες και γι' αυτό διαπρέπουν εδώ και χρόνια και θα διαπρέπουν. Βγάζουν φοβερούς αθλητές στο μπάσκετ. Ασχολούνται οι άνθρωποι σοβαρά. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Η κυρία Μέρια Νοπατήσια.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία μου.
3: Εγώ δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηνικολάου, γιατί όταν έφυγε η κυρία Πάνου, μακαρίτησα να είναι καλά εκεί που είναι, έκανε μία εκπομπή με πραγματικό πόνο ψυχής, κύριε Κολοκοτρώνη. Και ήταν ο μόνος δημοσιογράφος που είχε αναφερθεί.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, κυρία Μέρη μου.
3: Τον ευχαριστώ και μετά από τόσα χρόνια. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία μου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, κυρία. Γεια σας. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε για την εθνική ομάδα που παίζει σήμερα με τη Γερμανία. Όσον αφορά αλλαγές στην ενδεκάδα, εγώ δεν βλέπω διάθεση από τον Γιωβάνοβιτς να αλλάξει τίποτα το ιδιαίτερο. Θα παίξουμε όπως με τη Σερβία, ενώ ως ρόστερ, ως πρόσωπα. Δεν ξέρω τον τρόπο που θα επιλέξει να παίξει. Δεν είμαι προπονητής. Από εκεί και πέρα, αν μπεις με πατημένο τον γκάζι, κινδυνεύεις να εκτεθείς. Αν μπεις αμυντικά, επίσης κινδυνεύεις να την πατήσεις. Άρα θέλει μια ισορροπία εδώ, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα δεν ξέρω αν θα βάλει ένα τρίτο χαφ. Δηλαδή

0: αριστερό στόπερ δεν είναι ο ίδιος με το Ρέτσο που παίζει δεξιά. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Κουρμπέλη Ζαφίρη, Κοστούλα Παυλίδη, Τζόλη Καρέτσα. Τώρα, αν δεν βάλει τον Κοστούλα και βάλει το Τριάντι, το Μουζακίτη ή δεν ξέρω κάποια άλλη αλλαγή, το ξέρει ο προπονητής. Τώρα, στη Γερμανία, εάν σας διαβάσω τα ονόματα των παικτών που θα δούμε απόψε, θα πείτε, τελικά αυτή η Γερμανία είναι όντως μεγαθύριο. Άλλο ως όνομα, ως ιστορία, ως φανέλα είναι. Αλλά στην πραγματικότητα είναι, δηλαδή. Προθέσαμε ότι έπαιξε με τους Ολλανδούς το 1-1, ο Ντερ Στέγκεν ήταν πολύ καλός. Δεν τον βάζει. Βάζει τον Νιούμπελ. Στο κέντρο της άμυνας έχει δύο παιδιά, τον Ντά και τον Μπίσεκ, οι οποίοι είναι αργοκίνητα καράβια. Σε σχέση με τους δικούς μας. Δηλαδή, αν βρεθούν εκεί ο Γαρέτσας με τον Τσόλι, και τρίπλα τους έχουν και ό,τι θέση τους κάνει. Ο Τρέο και ο Μπράουν τα μπακ, σας λένε τίποτα. Ο Κίμιχ με τον Μέτσα στα χαφ, μαζί με τον Αμίρη, εντάξει ο Κίμιχ, ο οποίος ήταν παλιά δεξιμπακ στην Μπάγκερ και τον έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια χαφ. Στα άκρα ο Σαντέ με το Αντεγέμι και ο Εμπτουνταλίπ είναι στην επίθεση, το Σεντερφόρ. Ο Αντεγέμι, Μπαρτσελώνα, ωραία, παιχταράς, αλλά είναι ή του ύψους ή του βάθους. Δεν ξέρεις τι θα σου κάνει ο συγκεκριμένος παίκτης. Στα άκρα οι Γερμανοί είναι αρκετά δυνατή. Αλλά τα ονόματα που σας διάβασα προκαλούν κάποιο φόβο? Όχι. Η εθνική μας ομάδα είναι χαμένη από χέρι? Όχι. Η εθνική μας ομάδα μπορεί να πάρει αποτέλεσμα? Ναι. Αν παίξει όπως με τη Σερβία, ναι. Η Σερβία είναι Γερμανία? Άλλο η Γερμανία και άλλο η Σερβία. Και μέσα στο σπίτι της, μέσα στο Augsburg. Είναι πρώτο παιχνίδι του Κλοπ μέσα στη Γερμανία. Η λογική λέει ότι θα έχουν ένα άλλο κίνητρο. Αλλά εγώ αυτό που καταλαβαίνω για τον Κλοπ είναι ότι, τώρα διέστηση είναι έτσι, δεν είναι ούτε ρεπορτάζ ούτε τίποτα, ότι αυτός ετοιμάζεται για τα μεγάλα γεγονότα, δηλαδή για Euro και παγκόσμιο κύπελο. Το Nations League θα κάνει τα πειράματά του, γι' αυτό που έχει πάρει 2-20 διάδες. Έχει πάρει 44 παίκτες και κουφαθήκαν οι Γερμανοί. Τι κάνει? Μία 20 διάδα ετοιμάζεται για τα δύο παιχνίδια και άλλη 20 διάδα για τα άλλα δύο παιχνίδια. Γι' αυτό και έχουμε αλλαγές. Και κάλεσε και τον Βίρτς που θα είναι στον πάγκο, λέει, γιατί δεν τον θεωρεί έτοιμο. Ο Βίρτς ήταν ο παιχταράς της Λεβερκούζεν που τον έχει πάρει τώρα η Λίβερπουλ. Είναι δεύτερη χρονιά, αλλά δεν έχει πάει καλά. Να κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη από το Παλαιό Φαλήρο και επανερχόμεθα. Ναι. Κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Α, έλα, ο Τωτός, καλώς τον.
1: Ο Τωτός,
0: καλώς τον. Καλώς τον, εντάξει.
1: Εγώ είχα πάρει κανένα από η κοπέλα ή άλλη, καλά που ήρθε η Κυραρίν και ξαναπήρα.
0: Ναι, τι, γιατί.
1: Είχα πάρει.
0: Εντάξει, είχαμε τώρα.
1: Εντάξει. Για την πόλη πάνω, αφού ξέρει όποια πέτρα αστικό από κάτω είναι ο Τωτός, όλα.
0: Ναι. Για πες μας.
1: Πριν 64 χρόνια πήγαινα που τραγούδαγε με τον Γαβαλά. Γαβαλά ήταν με τη Ρία Κούρτη, πόλη πάνω, Βίκη Μοσχολιού, Στράτος Διονυσίου, Πάπης Τσετίνης. Μπέμπα Μπλάντς και τα είχε δεσμό η πόλη πάνω με τον Λάμπη τον Σεραφίδη, τον αδερφό του Στέλιου. Ο Λάμπης ο Σεραφίδης έπαιζε στον Απόλλωνα με τον Γιώργο τον Καμάρα εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Στη Ριζούπολη. Και είχαν δεσμό. Ήθελα να αφιερώσω αυτό το τραγούδι να έβαζε, αλλά το πέρα άλλο στο παιδί δεν πειράζει. Εμένα θα μου βάλεις. Το Κατερίμι θέλω να σου πω.
0: Ναι, δεν το βάλω τώρα, το βάλω.
1: Όχι, εγώ θα μου βάλεις εμένα ένα άλλο τώρα, γιατί το πει το παιδί. Εμένα θα μου βάλεις, φέρτε μια κούπα με κρασί και κάντε μου παρέα.
0: Ναι.
1: Και να δω και πότε θα είναι και με το φιλαράκι μου, τον Αντώνη τον Καλογιάννη.
0: Ναι, θα το ετοιμάσω.
1: Θα ετοιμάσεις, άκου θα τους ετοιμάσεις. Το Αντώνη τον Καλογιάννη, πάνω Γαβαλά, δεν το έχουμε ακούσει για τον Γαβαλά να πούνε.
0: Έχω κάνει Γαβαλά. Πολύ παλιά. Καζατζίδη, Γαβαλά, Διονυσίου, τα έχω κάνει αυτά όλα.
1: Και τη Ρίτα που της έπαιρνα τσιγάρα μικρός.
0: Ναι, είχαμε κάνει.
1: Μου έλεγε πάρε καραμέλες και παίρνα και εγώ και καζάκια. Έχω πει και παίρνα καζάκια. Πρέ καζάκια πήρες. Και τη πήρα και την κόμενα στη σχολωμένη τη μάνα μου 10 χρόνια που θα έχω πει.
0: Ναι.
1: Και τα έλεγε στην πόλη, στη Ρίτα Σακελάριου και γελάγανε. Γιώργο, έχω φτιάξει, εγώ

0: σκηνοθετήσει να κάνω εκπομπή σε θέατρο.
1: Α, έτσι.
0: Παράσταση, ναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Θα παίξω.
1: Ναι.
0: Το.
1: Έλα.
0: Το κερατοδικείο.
1: Ναι, κερατοδικείο, ναι.
0: Κερατοδικείο. Ναι. Και θα έχουμε μέσα. Θα βάλουμε και το τραγούδι του «Πάρε τηλέφωνο τον κερατά», το καλέσω και εκείνο να έρθει, γιατί και φιλαράκι με εδώ μένει. Θα βάλουμε και το άλλο το τραγούδι που το έχουν απαγορεύσει το δικό μου, λόγω κρισίας. Το «Κάθε μέρα που νυχτώνει ένας κερατάς φυτρώνει».
1: Έχουμε μπλέξει με τους κερατάδες. Πολλοί κερατάδες.
0: Ναι, για τους κερατάδες θα είναι. Τα κέρατα. Γιώργο, είμαστε η πρώτη χώρα στον πλανήτη, η Ελλάδα. Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Και πού δεν είμαστε πρώτοι, και πού δεν είμαστε πρώτοι.
0: Και στο Ρουφιάνι Λίγη.
1: Και στο Ρουφιάνι Λίγη.
0: Και στο Βουτυχτάν. Και στο Βουτυχτάν. Όλο έργα κάνω. Κυρία Γιώργο.
1: Τι να κάνουμε, αλλά την αγαπάμε την Ελλάδα μα. Δημητράκη μου, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η Ελλάδα μα.
0: Μπορούμε χωρίς την Ελλάδα.
1: Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε.
0: Τι να πιάσω να πω. Και να πω και χαιρετίσματα στον Παρπαλάβρο τον ήρωα. Μίλαγα χτες με την αγάπη μου, την Αγγέλα, και γέλαγε.
1: Περιμένουν οι γυναίκες να ακούσουν τα χαιρετίσματα, να κλείσουν.
0: Ναι, όλες. Γιώργο, που γνώρισα πολλές, αυτά είναι ευλογίες Θεού.
1: Ναι.
0: Ευλογίες Θεού τις γυναίκες που γνώρισα και έχω γνωρίσει και γυναίκες σε καλτερίμια.
1: Ναι, εντάξει,
0: καλές γυναίκες είναι και είχαμε και δεσμό και έρωτες και έτσι.
1: Ωραία.
0: Καλές γυναίκες είναι, Γιώργο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, για δώσε χαιρετισμούς για να κλείσουμε, πάμε.
0: Ναι, χαιρετίσματα στέλνω στην κυρία Χριστίνα, στην Κατερίνα, τον Πειραιά, στη Γιούλη από την Καλυφαία, στην Ελένη από την Καλυφαία. Και στην Αγγέλα την αγάπη.
1: Την αγάπη την μεγάλη, την Αγγέλα. Νούμερο 5.
0: Όλοι δρόμοι οδηγούν στην Αγγέλα.
1: Ωραία.
0: Και πραγματικά, Γιώργο, είναι με την Αγγέλα, έχουμε άλλα. Και όλοι ρωτάνε τι έχεις με την Αγγέλα. Τι σε νοιάζει, αν τι έχω εγώ με την Αγγέλα.
1: Εννοείται, αυτά προσωπικά, σωστά.
0: Αυτά είναι δικά μου.
1: Έτσι.
0: Αυτό καταφορά στον καφέ να τι κάνω.
1: Έτσι, Δημήτρη μου. Να σε καλά.
0: Να κοιμόμαστε μαζί.
1: Να σε καλά.
0: Πες μου μια καλημέρα, πες μια καλησπέρα, μια καληνύχτα.
1: Τελείωσε. Μέχρι εκεί, σωστό.
0: Έτσι,
1: σωστό. Λοιπόν, όχι, καλή Κυριακή να έχεις και καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ και
1: να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Και στην οικογένεια.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για χαρά, τι θυμηθήκα. Με πήρε χθες το βράδυ ένας φίλος τηλέφωνο. Έχει πάει στη Σιένα, το σκάνει. Και μου λέει, αν θες το πιστεύεις, 9 η ώρα το βράδυ χθες, με πήρε 9.30 σκοτάδι. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε ψυχή. 9 η ώρα. Και εμείς 9 η ώρα ξυπνάμε, που λέω λόγο στο. Να πάμε έξω τη βόλτα μας. Ακόμα και τώρα με τα προβλήματα που έχουμε. Μου λέει η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με την Ελλάδα. Χώρια που σε ορισμένες, λέει, περιοχές. Τώρα σας λέω, χθες το βράδυ με πήρε τηλέφωνο. Χώρια σε ορισμένες περιοχές, ότι κάνουν οικονομία και το ρεύμα. Σας λέω περιοχή Τοσκάνης που έχει, ξέρεις, τα μπέλια, τα κρασιά κλπ. Και με πήρε από τη Σιένα. Σαν την Ελλάδα, παιδιά, εντάξει. Τα έχουμε πει, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και ως άνθρωποι και ως χώρα και λοιπά και τα προβλήματά μας, σου πάμε όπως. Αλλά ζούμε διαφορετικά. Έχουμε τις κοτούρες, έχουμε τις έννοιες μας, οικονομικές δυσκολίες και αυτά, όμως κρατάμε. Σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Εγώ μιλάω με τόσο κόσμο στο εξωτερικό και με δικά μας παιδιά και με ξένους, σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Την αγαπάμε την Ελλάδα και έτσι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου και αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Η μονάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηρικτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
6: In the Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, το νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησης του. Σε εξέλιξη είναι έντονα καιρικά φαινόμενα στην Εύβοια, όπου ισχυρές βροχές και καταιγίδες των τελευταίων ωρών πλημμύρισαν αυλές, υπόγεια κατοικιών και δρόμους, ενώ σημειώθηκαν και κατολιστήσεις. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς. Αύριο θα γίνει η αναγνώριση των σωρών.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 25 στο Ηράκλειο.
15: Ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, δείξα για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

να διαβάσω κάποια μηνύματα, γιατί και χθες την πάτησα. Ας πούμε, βλέπω εδώ. Κύριε Μπρόκο, και χθες στείλατε μήνυμα, δεν είπα τίποτα. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και να είστε καλά, να είστε γερός. Ο Παντελής, καλό μεσημέρι από Τυχείο. Ελπίζω σήμερα η εθνική μας να φέρει καλό αποτέλεσμα. Νίκη με τους Γερμανούς. Τα άλλα είναι προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. Η Ιωάννα. Χθες, εντάξει, τι το λέω, γιατί δεν είναι θέμα μεταξύ μας, είναι πραγματικότητα που λες, όλοι το λένε. Θα ήταν άδικο να κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Όλο το παιχνίδι εκτός από 2-3 λεπτά ήταν μπροστά ο ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ παίξει σήμερα όπως θες και ο Ολυμπιακός όπως έπαιξε τα τελευταία 2-3 παιχνίδια, θα είναι δίκαιο να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Καλή εβδομάδα για αύριο. Επίσης. Λοιπόν, ο Κυριάκος. Είναι πάλι το γνωστό θέμα με τους φοιτητές με Τυχείο. Λοιπόν, οι φοιτητές δεν έχουν πολλά δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο και συνάμα τα πληρώνουν πανάκριβα, γιατί το κάνουν αυτό στους φοιτητές. Εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία αν το λέει ο Κυριάκος, ο Κώστας, ο Χρήστος, αλλά αυτή η ιστορία είναι από πέρυσι. Και για να το στέλνουν τώρα από πέρυσι, εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχουν τι να κάνουν, υπάρχει πρόβλημα. Άρα πρέπει να το δουν αυτό. Γιατί έχουμε να κάνουμε με φοιτητές. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Έτσι. Λοιπόν, το. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, γεια σου Βασίλη. Ελπίζω να έχετε επιλέξει τη σταβέρνα στο ρολόι, Τσιτσάνης και σε ποιο βουνό Θοδωράκης. Το θέμα είναι να προλάβουμε αυτό, ο Πάνος. Χθες εκεί που έβλεπα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, στο ξαφνικό κόβεται και λέει ότι το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο. Σε live web. Μετά βλέποντας το παιχνίδι της Εθνικής κόβεται και αυτό και μάλιστα μου έβγαλε στην οθόνη 502 bad getaway. Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ σερβερ. Υποθέσω ότι και σήμερα θα έχουμε τα ίδια. Ευτυχώς το παιχνίδι της Εθνικής το έδειχναν και σε άλλο κανάλι εδώ που βρίσκομαι. Το μπάσκετ όμως παρατήρησε, δεν έχω τηλεόραση και βλέπω μέσω διαδικτύου από Βαρκελόνη. Που ένα τάρντε ντέστε, Μπαρτσελώνα. Ο Πάνος, ο οποίος προφανώς είσαι διακοπές, εύχομαι να περάσεις καλά. Πάνω απ' όλα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σου πω τώρα. Το θέμα είναι να, εκεί που πάμε να ξεχνιόμαστε και λίγο. Αν έχουμε τόσο ανάγκη να βλέπουμε τι γίνεται στην πατρίδα, τι να σου πω, καθένας. Άλλος βλέπει, άλλος δεν βλέπει. Να κάνεις αυτό που θέλεις πάνω μου, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, η Σόφη, καλό Κυριακάτικο μεσημέρι και τα καλύτερα απόψε στην Εθνική. Από ό,τι άκουσα, υπέροχα τα αφιερώματα που έχεις προγραμματίσει. Γαλάνη, Καλογιάννης, από τους αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ναι, Γαλάνη είναι την ερχόμενη Κυριακή. Είναι έτοιμο το αφιέρωμα, την ερχόμενη Κυριακή. Το τρίωρο θα ακούσουμε Γαλάνη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα Κόκκινα Φανάρια, τη γνωστή ταινία του Σταύρου Ξαρχάκου. Έτσι, Σταύρου Ξαρχάκου υπογράφει τη μουσική και η στίχη είναι του Αλέκου Γαλανού.

0: χαιρετήσω το Στράτο από τη Φλόρινα. Να σε καλά, Στράτο μου. Θες το. Το έχω αυτό και αυτό το έχω στις επιλογές μου. Το ένα σφάλμα έκανα. Και τη φοιτητοπαρέα στο Βουκουρέστι. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μου λέει ο Νίκος από το Κουκάκι, με ρωτάει αν ο Κλοπ δέχτηκε ερωτήσεις. Ωραία ερώτηση. Από τους Γερμανούς για την Ελλάδα. Όχι, δεν δέχτηκε ερωτήσεις. Κανένας Γερμανός δημοσιογράφος δεν είπε τίποτα στον Κλοπ για την Ελλάδα. Δεν τους ενδιαφέρει. Ο Κλοπ έκανε αναφορά στην Εθνική γιατί δέχτηκε ερωτήσεις από Έλληνες συναδέλφους. Αλλά μίλησε με καλά λόγια για την ποιότητα που έχουμε, ότι έχουμε μια χρυσή γενιά, αναφέρθηκε και στον Κωνσταντέλια και στον Καρέτσα, Ντόρτμουντ, στον Τσόλι, ότι το όπλο μας είναι η επιθετικότητα, ότι δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα κέρδισε τη Σερβία και ότι το μάτς δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Εγώ είδα έναν Κλοπ πολύ προσγειωμένο και διαβασμένο. Γιατί από αυτά που είπε, φάνηκε να γνωρίζει και πώς είναι το πρωτάθλημα, ότι φτιάχνουμε καινούργια γήπεδα κλπ. Καλά, δεν είναι τυχαίο τώρα ο Κλοπ. Δεν είναι να είσαι τόσο πετυχημένος από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο. Δεν το συζητάμε. Και επίσης να σας πω ότι συνήθως τα ξεκινήματα που κάνει στις ομάδες δεν πολύ πάει καλά. Δεν έχει όλο νίκες, έχει και τις απώλειες. Δηλαδή με την Ολλανδία, τώρα κάποιος θα πει ότι είναι απώλεια. Εντάξει, μπορεί να προηγήθηκε η Γερμανία. Αλλά δέχτηκε την ισοφάρηση, αλλά είχε περισσότερες ευκαιρίες η Ολλανδία. Το αποτέλεσμα για μένα είναι θετικό. Από εκεί και πέρα, αν δεν κερδίσει την Ελλάδα μέσα στη Γερμανία, σαφώς θα είναι θέμα για αυτούς. Όχι όμως ότι θα έρθει η καταστροφή. Δεν το συζητάμε αυτό, εντάξει. Για όνομα του Θεού. Επαναλαμβάνω ότι κατά τη γνώμη μου, ο Κλοπ ετοιμάζει την ομάδα του Euro και του Mundial. Γι' αυτό κάνει και τα πειράματά του. Ασφαλώς θέλει νίκη, γιατί θα είναι το πρώτο match μέσα στην πατρίδα του. Αλλά από εκεί και πέρα ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα με στόχο. Μια ομάδα με φοβερή ψυχολογία. Να χαιρετήσω τον Ανέστη από τη Ρόδο. Καλώς τον.
1: Καλησπέριζε τον φίλο μου τον Γιώργο.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά Γιώργο μου, καλά είμαι.
0: Καλά είσαι, εντάξει. Είχε έρθει και ο Χρήστος εδώ το μεσημέρι, μας έφερε τα...
1: Επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε και λέω να είναι καλά ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης.
0: Και εσείς να είστε καλά, εγώ να είμαι καλά, όλος ο κόσμος να είναι καλά.
1: Εννοείται όλος ο κόσμος, Γιώργο μου, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ στο Real FM είσαι θησαυρός.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ Ανέστη μου, να είσαι καλά.
1: Είσαι θησαυρός για το Real FM.
0: Λοιπόν, πάμε, τι βλέπεις σήμερα, πες μου. Τι βλέπεις σήμερα, Ανέστη μου, τι βλέπεις σήμερα.
1: Γιώργο, εγώ βλέπω αντικειμενικά το παιχνίδι πιο πολύ θα πάει στο Χ. Δεν βλέπω να, ούτε να χάνει η Ελλάδα, αλλά ούτε και να κερδίζει. Το Χ βολεύει και τους δύο, διότι κοιτάξει, βαθμολογικά δεν έχει καμία σημασία. Αλλά πριν λίγο καιρό και είδα κάτι στο ίντερνετ, πόσο το έδινε το Χ και πόσο το κατέβασε τώρα. Και λέω το παιχνίδι θα λήξει στο Χ. Πάντως η εθνική αυτή είναι μια εθνική για 10 χρόνια. Να το ξέρεις.
0: Αυτά όμως, αυτά λέγαμε και μετά την Αγγλία. Αυτά λέγαμε, γι' αυτό κρατάμε, πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς πάντα. Γιώργο, όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις ποιο παιχνίδι θα σου πάρει, δεν ξέρεις ποιο παιχνίδι θα χάσει, δεν ξέρεις ποιο παιχνίδι θα της γίνει άσχημο, σε ποιο παιχνίδι θα μπει στο ρυθμό της αλληλής ομάδας. Δηλαδή, είναι λίγο μπερδεμένα το ποδόσφαιρο, το έχουν μπερδέψει τώρα το ποδόσφαιρο αυτοί που το διοικούνε. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα η εθνική με τους παίκτες που έχει, αν προσθεθεί και μέσα και το παιδί γυρίσει ο Μέσης της Ελλάδος, κατάλαβες ποιον εννοώ.
0: Ναι.
1: Το Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας παίκτης που δεν, τα τελευταία 20 χρόνια τέτοιο παίκτη δεν έβγαλε η Ελλάδα. Λοιπόν, εύχομαι το παιδί αυτό να γυρίσει πίσω και να εσωματωθεί όπως ήταν πριν με τα υπόλοιπα παιδιά αγαπημένοι όλοι τους μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω το Χινάρι. Τώρα πάμε στο Παναθηναϊκό, Γιώργο. Η ομάδα αυτή έχει βάθος. Θα δείξει το Δεκέμβριο. Δηλαδή, το Δεκέμβριο τελειώνει ο πρώτος γύρος. Εκεί θα δείξει αν ο Παναθηναϊκός διεκδικεί πρωτάθλημα ή είναι μέσα στο κόμφερες. Είναι μέσα στο κύπελλο Ελλάδος. Συμφωνείς?
0: Εντάξει, και νωρίτερα. Εντάξει, δεν είναι, είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός. Για μένα κομβικό, κομβικό είναι το μάτς με τον Ολυμπιακό. Είναι κομβικό.
1: Ναι, υπάρχει το ντέρμπι.
0: Ναι, είναι κομβικό αυτό. Θα δείξει πολλά αυτό το μάτς.
1: Πάλι εκεί το βλέπω πιο πολύ αναμεταξύ τους, τους Βολέντες και τους δύο το Χ, διότι είναι η αρχή του πρωταθλήματος. Δεν έχει απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλο ακόμη. Είναι η αρχή του πρωταθλήματος και πιστεύω ότι, ότι το Χ θα τους κάτσει και τους δύο τους Βολέντες από ένα βαθμό και βλέπουμε για το δεύτερο γύρο.
0: Να.
1: Όλα καλά.
0: Ναι, ναι, σε ακούω, ναι, βεβαίως. Εσύ μιλάς.
1: Όχι, λέω όλα καλά, λέω ο Γιώργος ο Κορκοτρής είναι όλα καλά.
0: Όλα καλά, ναι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά.
1: Η λοιπόν, θα έρθει κάτω ο Χρήστος.
0: Ναι, ναι, μου το είπε, μου το είπε, θα έρθει κάτω, στην αγαπημένη τη Ρόδο, ναι.
1: Λοιπόν. Και πια, η Λίντος.
0: Ωραία.
1: Είναι τρελαμένος με τη Λίντος.
0: Εντάξει, ναι, αφού είναι ωραία, γιατί να μην είναι, πολύ ωραία.
1: Ναι, εγώ θα θέλαμε να ήσουν και εσύ.
0: Κάποια στιγμή θα τα φέρει έτσι ο Θεός τα πράγματα.
1: Ξέρεις ότι ο Ρότσα είναι στη Ρόδο, ε.
0: Ο?
1: Ο Ρότσα, ο Χουάν.
0: Α, τι, ξεκουράζεται, διακοπές τι κάνει.
1: Όχι, έχει αναλάβει ομάδα αλφατοπικό.
0: Αλφατοπικό στη Ρόδο.
1: Ναι,
0: πρώτη φορά το ακούω, δεν ξέρω.
1: Ο Ρότσα είναι στη Ρόδο, είναι στον Αστέρα Μασάρος.
0: Αστέρα?
1: Αστέρα Μασάρων, είναι εδώ. Έχει πάνω από 1,5 μήνα εδώ στη Ρόδο.
0: Α, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Σε ενημερώνω, Γιώργο μου.
0: Ναι, δεν το, ούτε το έχω δει πουθενά, site, εφημερίδες, δεν το έχω δει πουθενά.
1: Έχω επαφές με το Χουάν και πιστεύω αυτή τη εβδομάδα πάνω να τον δω, γιατί έχουμε μιλήσει. Και
0: ωραία, πολλά χαιρετίσματα του πεις, πολλά χαιρετίσματα.
1: Ναι, από τον Γιώργο τον Κολοκοτρώνη.
0: Βεβαίως, πολλά φιλιά, να είναι γερός, να είναι γερός.
1: Περνάει καλά, είναι με τη σύζυγό του εδώ.
0: Ωραία,
1: έχει τρελαθεί με τη Ρόδο.
0: Καλά, η Ρόδος, αφού είναι πανέμορφη, σε ποιο δεν αρέσει η Ρόδος.
1: Όχι, δεν το λέω. Έχει τρελαθεί. Όπολε τι έχανα στη ζωή μου και δεν ερχόμουν, αλλά εδώ να
0: πει. Η Ρόδος είναι εντάξει. Όσοι δεν έχετε πάει, παιδιά, να πάτε στη Ρόδο, γιατί είναι το κάτι άλλο. Είναι μια κούκλα από όλες τις απόψεις. Λοιπόν.
1: Μα, δεν είναι τυχαίο που το λένε Σμαραγδένιο νησί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι, είναι το κάτι άλλο η Ρόδος.
1: Λοιπόν, όλα τα νησιά μας είναι ωραία. Όλα τα νησιά του Αιγαίου είναι.
0: Έγινε ανέστημα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Καλή εβδομάδα, Ανέστη.
1: Επίσης, Γιώργο μου, επίσης.
0: Να σε καλά.
1: Να είστε καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Βαγγέλη, την κατανόησή σου σε ένα διαφημιστικό και γυρίζουμε σε σένα.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα βιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
18: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
19: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
18: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
20: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
21: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Έλα Βαγγέλη, στη γραμμή είσαι.
23: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, να είσαι καλά.
23: Γιώργο, εντάξει, για μένα δεν είναι τόσο κομβικό τα παιδί με τον Ολυμπιακό, έτσι όπως το πες. Για μένα καλό είναι... Εντάξει, Γιώργο,
0: όταν
23: είναι
0: λέω κομβικό, μισό λεπτό. Δεν είπα αν θα πάρεις το πρωτάθλημα ή όχι. Είναι πολύ νωρίς.
23: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Όταν όμως αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό, παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είσαι αήττος 13 μάτς. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι φτιαγμένος. Και έρχεται μία ήττα. 2-0. Κάπου, σαν Παναθηναϊκός, λες τι γίνεται τώρα. Στο πρώτο δύσκολο μάτς, χάνω. Από αυτή την άποψη. Δεν λέω ότι άμα χάσει ο Παναθηναϊκός, ότι έχασε το πρωτάθλημα.
23: Όχι, ρε Γιώργο, πως
0: να σου πω και κάτι άλλο. Εάν έρθει 0-2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-2, και φύγει από τον Ολυμπιακό και άλλους βαθμούς, δεν είναι κομβικό ότι το βασικό σου αντίπαλο τον αφήνει έξω.
23: Το θέμα, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι, ότι μπορώ να νικάω εγώ όπως νίκησα την Κηφισιά, όπως νίκησα τις ομάδες αυτές που τις έχω στο χέρι.
0: Ναι, παίζει ρόλο και ποιο νικάς. Γιατί οι διεκδικητές θεωρητικά είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν, άρα όταν και τον Ολυμπιακό τον έχεις αυτή τη στιγμή στους 5 πόντους και τον πας στους 8, δεν είναι εύκολο μετά. Όχι ότι δεν γυρίζει, αλλά δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λέω, τέλος πάντων, ο καθένας όπως το βλέπει. Πες αυτό που θέλεις, μη σε καθυστερώ.
23: Όχι. Θέλω να σου πω, Γιώργο, και είτε ακόμα να κάνει Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό, πάλι πρώτος είναι. Γιατί μετά από το παιχνίδι αργεί. Γιατί παίζουμε μετά 1η Νοεμβρίου με την ΑΕΚ. Και να κάνεις είτε με τον Ολυμπιακό, σου δίνεται ευκαιρία να κάνεις νίκες και μέχρι να παίξεις με την ΑΕΚ, πάλι πρώτος θα είσαι. Και προς Θεού, δεν είπαμε ότι.
0: Ναι, κοίτα, έτσι όπως το λες, όμως μπορεί να είναι και ο ΠΑΟΚ.
23: Ναι, εντάξει, ναι,
0: εντάξει,
23: ναι,
0: γιατί
23: ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει δύο συνεχόμενα τώρα μέσα και μπορεί να ισοβαθμείται με τον ΠΑΟΚ, δεν το ξέρεις.
23: Ναι, εννοώ μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, λέω για τον Παναθηναϊκό του δίνεται μεγάλη ευκαιρία.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα, είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για τίτλο. Σίγουρα. Εγώ μιλάω ψυχολογικά ότι μία ήττα δεν θα είναι καλή τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέω. Βέβαια θα παίξει ρόλο και η εικόνα του. Πώς θα είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού. Παίζει ρόλο και πώς θα χάσεις. Άμα παίξεις καλά και έρθει, ήταν στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι, αν δεν παίξεις καλά, έχεις προβλήματα και χάσεις και το μάτς, θα έχουμε την κρίνια. Και το αντίστροφο με τον Ολυμπιακό. Χαμός θα γίνει άμα χάσεις το παιχνίδι.
23: Είμαστε τελικά εμείς οι Παναθηναϊκοί, είμαστε τελικά μόνο στα πανηγύρια.
0: Όχι, δεν είναι. Έτσι είναι οι Έλληνες γενικά. Δεν βλέπεις με την εθνική.
23: Εκεί που
0: τη σταυρώναμε, τώρα την έχουμε βάλει στο. Έτσι είμαστε.
23: Εννοώ για τους δικούς μας, γιατί δεν ξέρω τι μηνύματα έχεις πάρει από το χθεσινό παιχνίδι που χάσαμε με το.
0: Όχι,
23: με το
0: μηνύματα υψηλού επίπεδου.
23: Γιατί Νομίζω ότι μερικοί επειδή πήραμε τον Ομπράτοβιτς θα τα σαρώσουμε όλα. Θα πάρουμε Ευρωλίγκα, θα πάρουμε πρωτάθλημα, θα πάρουμε και κυπέλο. Εντάξει, όπως χάσαμε έτσι με το καλάθι του Όσμαν, έχουμε πάρει και νίκες. Με το Γκριγκόνης μέσα στη Μονακό, αυτό το καλάθι σου έδωσε το ευρωπαϊκό, όπως και του Ντέιβις μέσα στη Βαλένθια, το τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
23: Εντάξει, ήταν ένας τίτλος εχθές, εντάξει, σούπερ κάπ είναι, δεν είναι τίποτα. Γιατί βλέπω ότι έχει αρχίσει ψιλογκρίνια με τον Ομπράτοβιτς.
0: Εδώ πάντως τι γκρίνια, εδώ περάει ψηλού επίπεδου όλα τα μηνύματα και ο κόσμος. Κανείς δεν μιλάει, τι έγινε, έχασε ένα μάτς και τι έγινε που έχασε.
23: Ναι, όχι.
0: Εδώ θυμίζω στους Παναθηναϊκούς ότι ο Ομπράτοβιτς τότε που ήταν πολλά χρόνια και έπαιρνε τους τίτλους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, πάντα ο Παναθηναϊκός έκανε μία ήττα από το πουθενά για να γίνεται εσωτερικό ηλεκτροσόκ. Πάντα. Αυτό λοιπόν που έγινε χθες, ηλεκτροσόκ είναι για τον Παναθηναϊκό. Να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
23: Το καταλαβαίνω, ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, μην χάσουμε από τον Ολυμπιακό και βγούμε την άλλη μέρα και λέμε πω νίστρουμ, τι έκανε.
0: Τι να σου πω, εδώ δεν μπορώ να ξέρω, αλλά θα παίξει ρόλο και η εικόνα της ομάδας. Θα δούμε.
23: Ήρθε η καταστροφή.
0: Θα δούμε.
23: Είπαμε, Παναθηναϊκός συνεχίζει με νίκες, αλλά θα έρθει και ήττα. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα Καλυθέα Πανεστραϊκός επεισόδια. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα. Κάνει Πανεστραϊκός 1-0.
0: Α, δεν ξέρω. Εντάξει, θα το δω και
23: εγώ. Ναι, έχουν μπει μέσα στο γήπεδο τώρα.
0: Σοβαρά.
23: Ναι, κάπως ηρέμησε η κατάσταση.
0: Α, τώρα. Μάλιστα.
23: Έγινε, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Να είσαι καλά. Εσύ ποτέ δεν λείπεις. Ποτέ δεν λείπεις. Εντάξει. Ρε Κώστα, το ρε το λέω φυσικά. Μη μου το χαλάς με το χαρακτηρισμό. Δεν θα το διαβάσω. Θα γίνει χαμός όμως το διαβάσω. Λοιπόν, δεν το ανακάλυψαν ξαφνικά. Ήταν και παλιά. Δεν είναι. Και έχουν πάρει και ευρωπαϊκούς τίτλους. Όχι το επίπεδο στην Ευρωλίγκα βέβαια. Εντάξει. Είναι πολύ υποτιμητικό. Είναι πολύ υποτιμητικό. Και είναι το μοναδικό μήνυμα έτσι που δείχνεις μια. Σε έχει ενοχλήσει πολύ η ήττα του Παναθηναϊκού. Είναι τώρα αυτό που έλεγε ο Βαγγέλης. Δεν το είχα διαβάσει. Λοιπόν, και λες τώρα κουρασμένος ο Παναθηναϊκός. Με την Παρή, τι κουρασμένος ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή με το καλημέρα τώρα ξεκίνησε η Ευρωλίγκα και πότε κουράστηκε. Και έχει τόσους παίκτες. Παρά τους τραυματίες τους τέσσερις είναι ο Ντέιβις, ο Ναν, ο Φάλκιος Λούκας, τόσους παίκτες έχεις. Δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογία αυτό που λες. Έτσι το βλέπω εγώ τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, ο Νίκος, οι Γερμανοί μας μισούν γενικά. Αν θέλει, είναι ισχυρότεροι και από τους Τούρκους, μην πω. Φάνηκε και στο πώς αντιμετώπισαν τον Όφη την επόμενη μέρα. Είναι αυτό που σας χρωστάω με την Bild. Ναι, είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Και θα αναφερθώ. Πες μου πόσο χρόνο έχω. Ωραία. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: φοβάστε διασυρμό σε καμία περίπτωση, κύριε Μιχάλη. Τι διασυρμό να φοβάμαι, γιατί να φοβάμαι διασυρμό. Αφενός δεν έχουμε το μεγαθύριο. Εδώ και χρόνια έχει πρόβλημα η Γερμανία. Ούτε έχει τους τρομερούς παίκτες. Και από την άλλη η εθνική μας ψυχολογικά είναι στα ύψη. Μετά και την εικόνα που είχε και την νίκη. Γιατί να φοβάμαι διασυρμό. Θα μου πεις μπάλα είναι. Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα τα πάντα γίνονται. Και παίζουν ρόλο και οι λεπτομέρειες και όλα. Αλλά από εκεί και πέρα όχι, δεν φοβάμαι. Και μπορώ να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος. Δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε ή αν φέρουμε σοπαλιά. Γενικά είμαι αισιόδοξος. Έτσι το αντιμετωπίζω το παιχνίδι. Και προχθές με τη Σερβία που ήμασταν 1-1 και λιγάκι προς το τέλος είχαν το δοκάρι, είχαν τη φάση. Έλεγα μέσα μου κάτι θα γίνει και θα το πάρουμε. Και στην τελευταία φάση έγινε το 1-2. Να έχουμε θετική διάθεση. Να έχουμε θετική διάθεση. Δεν φοβάμαι, όχι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις ειδήσεις και μετά ερχόμαστε για την τρίτη ώρα και θα ακούσουμε την πόλη πάνω στα παιδιά του Πειραιά. Μην τυχόν και φύγει κανένας. Θα ακούσετε πόλη πάνω στα παιδιά του Πειραιά που ήταν και η πρώτη εκτέλεση.
22: Real FM. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο.
1: Η ώρα είναι 2.

0: ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: ορατότητας Ιζομάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Περάσαμε στην τρίτη ώρα. 2.11.200.8.200 τηλέφωνο επικοινωνίας η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης και απέναντι μου τον Γιάννη Καραγευρέκη στη θέση του Γιώργου του Νταβαρίνου στη ρύθμιση του ήχου. Όσοι δεν έχετε βγει από το σπίτι και πάτε τη βολτίτσα σας τώρα, μην ξεχάσετε τη σημερινή Real News, το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων. Ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη είμαστε στο ρέματα, όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Στις αθλητικές σελίδες, ο Γιάννης Γκούμας, ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2004, μιλάει για τον απόψινο αγώνα της Εθνικής. Στο Augsburg με τη Γερμανία, τα θέλω του Αγουαθίλ, του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ, τα προβλήματα που έχει τα σοβαρά με τους τραυματισμούς και τα έξι χειρουργία το τελευταίο διάστημα. Οι μεταγραφές στην ΑΕΚ που σε στέλνουν τον Πάγκο και τα κολλήματα του Νίκολιτς. Και φυσικά οι πρώτες επιτυχίες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα μιλάνε οι πρωταγωνιστές. Όλα αυτά σήμερα στη Real News.

Λοιπόν, ξέρουμε όλοι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά και ποιος δεν το ξέρει το αριστούργημα αυτό του Μάνου Χατζηδάκη με τη Μελίνα. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε ότι η πρώτη που το τραγούδησε, η πρώτη εκτέλεση ήταν η Πόλη Πάνω. Την οποία, κύριε Χρήστο, μου λέτε ποιος την ανακάλυψε, ο Γρηγόρης Μπηθηκότης στην Πάτρα. Στην Πάτρα γεννήθηκε. Πολυτίμη Κολιοπάνου το όνομά της. Το Πόλη Πάνω είναι ψευδώνυμο, το οποίο της το έδωσε ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, την άκουσε πιτσιρίκα και την έπαιρνε μαζί του. Δεν ήθελε η οικογένειά της, τα έχω ξαναπεί αυτά βέβαια πολύ παλιά. Λέει ο Μπηθηκότης, εγγυώμαι εγώ, του άρεσε η φωνή, την είχε δίπλα και την ανέδειξε. Λοιπόν, η πρώτη που το τραγούδησε, εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που άκουσα, θέλω και τη δική σας άποψη. Ακούστε λοιπόν την Πόλη Πάνω στα παιδιά του Πειραιά.

0: Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη μου λέει: εννοείται ότι είναι καλύτερη η εκτέλεση και η κυρία Σπασία που έκανε χθες τα παράπονα μου λέει: πραγματικά εντυπωσιακή. Δεν ξέρω, αυτά είναι γούστα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στην εκτέλεση της Πόλη Πάνου το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτό το αριστούργημα με το Χατζηδάκι με τη Μελίνα, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης, Άγιε Θεόδωρε, τι κάνετε κύριε Θανάση?
1: Γιώργο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, υγεία σας, έχω να σας ακούσω αρκετό καιρό.
1: Ναι.
0: Είστε εντάξει, ναι, όλα καλά?
1: Καλά.
0: Μπράβο κύριε Θανάση, μπράβο.
1: Πάμε καλά, καιρό, πήρουμε ιστορίες, τι να κάνουμε να
0: μου. Ναι.
1: Καλά είμαστε, καλά. Ναι, εχθές είχα πάει στο γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων.
0: Ναι.
1: Γήπεδο πανέμορφο. Εξέδρα καινούργια φτιάξανε. Πάρα πολύ ωραία και είχε τουλάχιστον 400 άτομα.
0: Είναι τώρα αλφα τοπικό Κορινθίας.
1: Αλφα τοπικό Κορινθίας και πάμε για άνοδο.
0: Ωραία.
1: Παίξαμε με το Βέλος.
0: Μάλιστα.
1: Βέλος. Ελλάς Βέλος που λέγεται. Ελλάδα Βέλος. Ξέρεις,
0: ναι, έχω ακούσει.
1: Και κέρδισε η ομάδα μας η Άγιο Θόδωρη 5-0. Πολύ εμφάνιση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοματισμοί, γρηγοράδα, σχεδιασμοί σαν γκολ. Παιδί μου. Έχουν πέσει πολλά λεφτά φέτος στην ομάδα.
0: Εντάξει, αν υπάρχουν χρήματα. Ναι, ωραία.
1: Θέλω να πω από ό,τι έχω ακούσει.
0: Τώρα οι Άγιοι Θεόδωροι, συγγνώμη, εκεί οι Άγιοι Θεόδωροι, τώρα όλο ακούμε. Πώς είναι μόνιμοι κάτοικοι, ξέρετε?
1: 4.000 δεν
0: θα είναι. Α, έχει τόσο κόσμο.
1: Ναι.
0: Πολύ κόσμο.
1: Θα είναι
0: 4.000. Σαν το Γήθιο κάτω, και τόσο έχει το Γήθιο.
1: Ναι, πολύ κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Και εμείς όλα τα βουνά πάνω και οι πλαγιές που φτιάξαν τα σπίτια πριν 20 χρόνια, 25, έχουμε εμείς μόνιμους.
0: Ναι.
1: Πλέον πια. Και ζευγάρια.
0: Ναι, πολλοί που ήταν εξοχικά τα έχουν κάνει μόνιμη κατοικία, ναι.
1: Μόνιμη κατοικία, πολλά ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, νίκια, κακό ζωή. Και πού είσαι τον τρόπο και δουλεύουν.
0: Ναι, κάποιοι παίρνουν και τον προαστιακό. Έτσι. Ναι, έρχονται εδώ και ξαναγυρίζουν.
1: Ναι. Οπότε την περασμένη εβδομάδα είχαμε κερδίσει μέσα στην ΕΜΕΑ 2-0 και τώρα 5-0, δύο παιχνίδια, δύο νίκες. Από ό,τι ακούω και εγώ από τους παράγοντες εκεί, έχουν προβληθεί έναν τον κύριο Κολιάκο. Κολιάκο, διάγεται παλιό παίκτη του Κορυφιακού Ποδοσφαίρου. Ο Κολιάκος, και πάλι για άλλο να πούμε. Πέσα λεφτά από ένα μεγάλο, έχω ακούσει. Δεν λέω ονόματα, δεν κάνει. Ναι.
0: Ωραία.
1: Οπότε. Εντάξει, πάμε το βράδυ για την Εθνική.
0: Ναι, τι βλέπετε.
1: Κοίταξε, άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι πήρασαμε τη Σερβία, γιατί η Σερβία πλέον πια. Δεν υπάρχει Σερβία ομαδάρα όπως ήταν κάποτε. Δεν υπάρχει. Όλοι οι Σέρβοι σχεδόν παίζουν έξω.
0: Ναι.
1: Και δεν παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Μόνο ένας παίζει, ο goalkeeper παίζει στη Νάπολη και ένα center back παίζει στη Μίλαν. Οι υπόλοιποι. Τι νομίζετε ότι παίζουν ένα μου. Στην Γερμανία σε μικρομεσαίες ομάδες, στην Ολλανδία να παίζει ο Αντικόβερ, στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι η Σερβία που ήταν παλιά.
0: Καλά εννοείται, εντάξει, να το συζητάμε.
1: Δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε.
0: Δεν αλλά δεν πάβει να ξέρουν την μπάλα, την ξέρουν οι Σερβοί ακόμα.
1: Ξέρουν. Αλλά είδατε ότι όλος ο αγώνας είναι ένας μονόλογος Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Να πει ο Γιωβάνοβιτς έκανε αυτό. Όχι. Το κάνανε τα παιδιά που μεγαλώσανε πια, γίνανε τα ταλέντα. Που πήγανε σε ομαδάρες καλές εξωτερικό και γίνονται καλύτεροι παίχτες. Γίνονται. Αν μέναν στην Ελλάδα, δεν θα ήταν αυτοί οι παίχτες έτσι που γίνεται τώρα. Αν μην ήταν εδώ. Δηλαδή, πήγαν έξω και φτιάξανε τα προσόντα τους καλύτερα από τους προπονητές. Άλλες προπονήσεις, άλλη ψυχολογία, διαφορετικά συστήματα. Τώρα, αυτή η ομάδα, να πούμε τώρα, ο Καρέτζας παίζει εκεί που παίζει, στην Τόρκο. Ο άλλος μπροστά, ο Παυλίδης, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο Τζόλης Πεχταράς. Μόνο από ένα εξάρι καλό ιστερούμε, εγώ πιστεύω. Αν δεν βάλε μέσα και το Ζαφίλι, πας περιπτώσει, τι να κάνεις, καλούτσικος είναι. Άντε, από ένα εξάρι καλό. Αν είχαμε ένα εξάρι καλό, αλλά όπως έχεις πει και εσύ πάντα που το λες, δεν θέλουν να δοκιμάσουν τον Ρέτσο. Δεν θέλουν να το δοκιμάσουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, βρε Γιώργο μου. Δεν θέλουν το Πεχταρά αυτό να τον βάλουν στο 6. Να προωθεί την μπάλα και να βγαίνει μπροστά. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, τι να πούμε. Έχουμε πει για τον Γιωβάνοβιτς, όταν τα κάνε μουσικά με τη Σκωτία και με την
0: Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, έχουμε ένα καινούργιο αρχή, να δούμε.
1: Αν το υποστηρίξουμε τώρα, εντάξει, να πούμε πάλι από την αρχή, μιλάμε τίποτα για τον άνθρωπο, πιστεύω να πάνε καλά η ομάδα μας. Όσο και τον Παναθηναϊκό, να πω και εγώ μια κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, κακή αρχή κάνανε. Επειδή έγιναν ορισμένοι και λέγανε άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Να μου πει τώρα, δεν ήταν και ένα σπουδαίο θεσμό τώρα, αλλά να αποχάσαμε τον Πάο. Είναι μια ήττα. Τι να πω τώρα. Ενώ ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ έχει καλύτερη ομάδα.
0: Να δούμε, θα δούμε και σήμερα. Ο Κόκορας τι γίνεται, με ρωτάνε εδώ.
1: Ναι, μια χαρά είναι.
0: Καλά, ένα Κόκορα δεν τον ακούμε.
1: Είμαι μέσα στο σπίτι
0: να.
1: Και βλέπω Καλλιθέα Πανσεραϊκός.
0: Ναι, κάτι έγινε εκεί. Είχε γίνει επεισόδια. Ναι.
1: Γιώπησε το γήπεδο κόσμο, χαμός έγινε.
0: Α, μπήκανε μέσα.
1: Ναι, τώρα έχει μήχρονο. Μπήκανε μέσα. Ο Μόρας είναι προπονητής.
0: Ναι.
1: Τώρα ξεκίνησε ένα-ένα, είναι στα 45 και 20 δευτερόλεπτα. Μόλις τώρα ξεκίνησε. Ναι. Και μπήκανε μέσα, γίνανε φασαρίες αρκετές. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Γιατί, εντάξει, το χαμηλώσει η φωνή λίγο. Και βλέπω αυτό το πενκεδάκι, έτσι να περάσει η ώρα μου. Θα δούμε και τα απογευματινά, κύριε.
0: Ωραία, κύριε Θανάσιμο, να είστε καλά.
1: Περιμένουμε τον Μπέιλι.
0: Εντάξει, θα τον δούμε.
1: Να πιάξει τώρα αυτό το 20ήμερο. Να γίνει αυτό που θέλουμε.
0: Ωραία. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, κύριε Θανάση.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κάτσε κάποια μηνύματα από ο Μασάδο 7. Καλό φθινόπωρο και άντε να κάνει κανένα τελευταίο τριαντάρι, να κάνουμε ένα τελευταίο μπάνιο. Εθνική έχει το ταλέντο, δεν ξέρω αν προπονητής μπορεί να τους εμπνεύσει. Πάντως με τη Σερβία είδαμε ωραία πράγματα, Μασάδο. Για να δούμε και τι θα δούμε απόψε. Ο Διονύσης από Μοσχάτο, το σπίτι που ισοπεδώθηκε από την έκρηξη είναι απέναντι από τις στήλες του Ολυμπιώδιος και είναι δρόμος που πάει στην Ακρόπολη. Είναι, το είδαμε όλοι εκεί. Τώρα, το υπόλοιπο δεν το διαβάζω γιατί δεν ξέρουμε. Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν ρογμές. Το κοιτάνε ειδικοί, Διονύση μου. Το κοιτάνε ειδικοί. Το θέμα είναι σοβαρό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Σωτήρης με την νίκη από των Ισπανών συμπλήρωσαν 39 παιχνίδια σε ρίχο ρησίτα. Άρα και είναι βάλει το εκεί να μείνει στην ιστορία. Αναφέρεται στο χθεσινό μάτς που είναι στην Αγγλία, Αγγλία-Ισπανία 2-3. 39 μάτσα. Καλά, δεν παίζονται οι Ισπανοί. Δεν παίζονται. Εγώ στο Μουντιάλ που έβλεπα ότι πάει καλά η Αγγλία και είχα πει από τη φάση ακόμα πολύ νωρίς ότι δεν θέλω να πέσω στους Ισπανούς. Δεν παίζονται οι τύποι. Ο Κώστας Γιώργο, βασικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού φέτος είναι πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ποιος Ολυμπιακός εννοούσα, ως ΑΕΚ και ποιος Ολυμπιακός εννοούσα, ως αιώνιος. Αυτό εννοούσα. Από εκεί και πέρα είναι όμως διεκδικητής και Ολυμπιακός και

0: Καλά λες. Καλά λες. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Αυτό που βλέπετε δεν είναι γιατί... Μου λέει εδώ ο Βαγγέλης, το Καλλιθέας Έρες είναι μαγνητοσκόπηση. Δεν είναι ζωντανό αυτό που είπε ο Βαγγέλης και ο κύριος Θανάσης. Γιατί βλέπω εδώ τώρα... Καλά λένε, τι, 4 ή έχει 6 και 4. Καταρχάς παίζει Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Που το έχει 2. Βλέπω εδώ το πρόγραμμα. Άρα αυτό είναι μαγνητοσκόπηση που βλέπω. Δεν ξέρω τι δείχνει η τηλεόραση. Για να μπορείς να βάλεις να δούμε λίγο τι δείχνει η ΕΡΤ2. Να δούμε. Γιατί πάντως ο Πανσεραϊκός παίζει 6 και 4 το παιδιά με τον Ολυμπιακό Βόλου. Έτσι. Και η Καλλιθέα παίζει αύριο. Με τον Αστέρα στις 4 το απόγευμα. Άρα αυτό είναι παλιό παιχνίδι που βλέπετε. ΕΡΤ2. Πάμε στον κύριο Θανάση Ροδόπολη. Μην περιμένω. Έλα κύριε Θανάση.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο. Τι κάνετε?
0: Πώς είστε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ κύριε Γιώργο μου. Να είμαστε χαρούμενοι που κάνετε την εκπομπή αυτή και περνάμε Σαββατοκύριακα πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά κύριε Θανάση μου. Να είστε καλά.
1: Και χθες άκουγα που βγήκε κύριο Δημήτρης, ήταν αυτός από τη Δράμα.
0: Ναι, ναι, ο κύριος Δημήτρης από τη Φτελιά, ναι.
1: Τον άκουσα, τον πάρα πολύ, τα είπε ακριβώς αυτά που ήθελα να πω και εγώ, τα είπε και ο Δημήτρης, που μας περνάτε ωραία την παρέα μας. Τώρα αυτό που λέτε μαγνητοσκόπηση...
0: Ναι, λοιπόν, τώρα αυτό άνοιξαμε τώρα, παιδιά, δεν είναι ζωντανό. Είναι παλιό Καλλιθέα Έρες, κύριε Βαγγέλη, κύριε Θανάση, γιατί η Καλλιθέα παίζει αύριο και η Έρες 6 και 4. Βαγγέλη, ευχαριστώ που το έστειλες. Άλλος Βαγγέλης.
1: Ναι, και Γιώργο, χτες άνοιξα 4-5 η ώρα απόγευμα η ΝΕΚ και έδειχνε, αυτό έδειχνε πάλι μαγνητοσκόπηση αναγέννηση καρδίτσας Πανιώνιος. Και λέω Πανιώνιος...
0: Ναι, γιατί τώρα, κοιτάξτε, η ΕΡΤ2, επειδή έχει γίνει αμυγός αθλητικό κανάλι, δείχνει συνέχεια σπορ και έχει παλιά παιχνίδια, έχει ταινίες, έχει ντοκιμαντέρ, ναι, ναι. Έχει όλο το πρόγραμμα αθλητικό, ναι.
1: Δείχνει μαγνητοσκοπημένα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Τώρα το άλλο που άκουσα, κύριε Γιώργο, που μιλάγατε χθες, κάπως στεναχωριόμαστε εμείς τώρα που φεύγουν τα Ελληνόπουλα όλα και πάνε έξω και παίζουν καλές αποδόσεις. Όλα καλά, όλα καλά αυτά που κάνουν οι ομάδες. Αλλά είναι στενάχωρο ότι δεν αναπληρώνουμε τα παιδιά που φεύγουν έξω με Έλληνες παίχτες. Δηλαδή έφυγε τώρα ο Τσολάκης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, και φέρανε πάλι τερματοφύλακα ξένο. Αυτό είναι στενάχωρο, όπως και όλες οι ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δηλαδή δεν αναπληρώνουμε τους Έλληνες παίχτες. Τις ομάδες μας.
0: Ναι,
1: αυτό είναι κακό.
2: Μετά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, παλιά κύριε Γιώργο που είσαστε και εσείς παλιά δημοσιογράφος, από τη Δευτέρα Εθνική παίρναμε παίχτες που βγαίνανε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια.
1: Υπάρχουν παίχτες στη Δευτέρα Εθνική. Γιατί να μην μπορούμε να προωθήσουμε τους δικούς μας παίχτες. Όπως τώρα ένα παράδειγμα, και εσείς το είπατε χθες ή σε άλλη εκπομπή, με τον Αθανασίου του στον Όφι.
0: Ναι.
1: Τι πολύ καλά παίζει ο άνθρωπος και δεν ξέρω, τον πήρανε στην Εθνική, νομίζω.
0: Όχι, όχι, δεν τον πήρε. Μα ούτε ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε για στον Ολυμπιακό, ούτε ο Γιωβάνοβιτς τον πήρε στην Εθνική. Και το παιδί είναι σε φοβερή κατάσταση.
1: Ναι, και εγώ παρόλο που είμαι εκτζής, στεναχωριέμαι γιατί το παιδί τόσο δηλαδή το έχουν παραγωνίσει. Ενώ πολύ καλός παίζει και Έλληνας. Δηλαδή... Δεν ξέρω, τους Έλληνες δεν τους προωθούμε, αυτό είναι.
0: Να.
1: Άκουσα και μια εκπομπή σε κάποιο κανάλι, μίλαγε στο ράδιο ο μπασκεμπολίστας ο Γιαννάκης και είπε αυτό το πράγμα. Ότι δεν προωθούμε τα Έλληνα.
0: Μεγάλο πρόβλημα βέβαια και στο μπάσκετ είναι και πολύ μεγαλύτερο βέβαια. Ωραία.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία, να είστε καλά κύριε Θανάση μου.
1: Επίσης,
0: να είστε καλά κύριε Θανάση μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ γιατί εγώ δεν είχα πάρει. Είχα πάρει το μήνυμα, τελείωσε τώρα μηχανικά. Έτσι δεν θυμόμουν να το. Είδα το πρόγραμμα και έχεις δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ζητήσατε το φέρτε μια κούπα, φέρτε μου μια κούπα με κρασί, έτσι. Είναι τεράστια επιτυχία. Εδώ το έχει γράψει το τραγούδι αυτό ο Βασιλιάδης ο Χαράλαμπος και τη μουσική την υπογράφει ο Απόστολος Καλδάρας. Ακούμε λοιπόν την τεράστια πολυπάνου, διαφημίσεις και γυρίζουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο Πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα, Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
8: Υπάρχει μεμονωμερής ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, το νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Σε εξέλιξη είναι έντονα καιρικά φαινόμενα στην Εύβοια, όπου ισχυρές βροχές και καταιγίδες των τελευταίων ωρών πλημμύρισαν αυλές, υπόγεια κατοικιών και δρόμους, ενώ σημειώθηκαν και κατολιστήσεις. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 25 στο Ρέθυμνο.
10: Μιντέα.
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Χριστάρα, δεν σε έχω ξεχάσει, σε λίγο στον επίλογο, για να μην κόψουμε τελείως την πολύ πάνω. Γεια σου Μάνο, είναι πολιτικό σου το μήνυμα, και εντάξει πολιτικά μηνύματα δεν διαβάζω. Μου λέει ο Ηρακλής πήρε τον μπουζουκάκι του να πάει έτσι να βγάλει κανένα μεροκάμα τώρα, τον σταμάτησε η δημοτική αστυνομία. Κάτσε να δω κάποιο άλλο που δεν έχω διαβάσει. Ο Χαράλαμπος λέει: Πολύ πάνω, δεκαετία του 90 στην Πλάκα, βγήκε στις 12 τη νύχτα στο Πάλκο και κατέβηκε στις 5 το πρωί. Απίστευτο. Σήμερα οι φίλοι μας λέει: Άντε να βγουν μία-μία μισή ώρα, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν σας έχω πει, καλά κάνει Στέφανε, να μου το θυμίζετε. Άμα ξεχνάω κάτι, άμα έχω πει κάτι και δεν το ακολουθώ αυτό που έχω πει, δεν το τηρώ, να με βάζετε στη θέση μου. Έτσι κάνουν. Οι καλοί λογαριασμοί είναι από τους καλούς φίλους. Ξέχασα να πω για την Bild, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Και μου είχε στείλει και ένας κύριος χθες μήνυμα. Αφού λοιπόν οι Γερμανοί έγραψαν ό,τι έγραψαν για τη Hoffenheim, αναφέρομαι στο μάτς Όφι Hoffenheim, για την ομάδα τους ταπεινώθηκε, έκανε κλπ. Ξαφνικά, την επόμενη μέρα, δηλαδή την τρίτη μέρα, τη δεύτερη μέρα μετά τον αγώνα, βγαίνει η Bild και λέει για τη Hoffenheim ότι έχασε από μία ομάδα με no name, χωρίς όνομα. Είναι ό,τι πιο προσβλητικό υπάρχει για μια ομάδα, όπως και να λέγεται. Λέγεται Όφι, λέγεται ξέρω εγώ Αστέρας Μαγούλας, λέγεται δεν ξέρω πώς λέγεται. Πραγματικά είναι ντροπή για το χώρο το δημοσιογραφικό να αναφέρονται έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Γερμανοί συνάδελφοι δεν έκαναν μία ερώτηση στον Globe για την Εθνική Ελλάδας. Δεν υπάρχουμε στο χάρτη. Είναι δυνατόν να αναφέρεσαι, είσαι δημοσιογράφος και λες έχασε η Hoffenheim, ταπεινώθηκε από μια ομάδα χωρίς όνομα. Ήθελες να αναδείξεις την ταπείνωση. Το καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Αλλά μια ομάδα στην Ελλάδα, μια ομάδα σε ένα νησί που το ξέρει όλος ο κόσμος, στην Κρήτη, που χιλιάδες Γερμανοί έχουν πάει και μένουν μόνιμα, και γράφεις no name. Και η ερώτηση που μου έκανε ο κύριος Θες ήταν ότι ο δήμαρχος του Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, συνέταξε μία επιστολή και την έστελε στην Bild. Μία ευγενέστατη επιστολή, η οποία έλεγε, εξηγούσε ως δήμαρχος της πόλης τι σημαίνει Όφι για την πόλη και για την Κρήτη. Και μέχρι χθες, εγώ μίλησα χθες, ήταν Σάββατο, μίλησα την Πέμπτη το βράδυ, την Πέμπτη το βράδυ που μίλησα με έναν δικό μου στον Bochum, δεν είχε δημοσιευτεί η επιστολή. Έπρεπε η Bild, ήταν υποχρεωμένη, δεν ξέρω αν το έχει κάνει τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν έχει κάποιος, έχει πάρει Bild και έχει δει, μπορεί να μας ενημερώσει. Δεν δημοσίευσαν την επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου. Έτσι οφείλαν να κάνουν και να δώσουν την απάντησή τους. Αγνοούν παντελώς. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Αλλά ξέχωρα την επιστολή, ειλικρινά το λέω, ως δημοσιογράφος πάνω απ' όλα, ως αθλητικός συντάκτης, ότι αυτή δεν είναι δημοσιογραφία. Να αναφέρεσαι έτσι. Και μάλιστα, μιλάμε για μια χώρα που ποδοσφαιρικά, αυτό τουλάχιστον μας έμαθαν από την Μπάγερ, τη μεγάλη Μπάγερ. Όταν η Μπάγερ λοιπόν έπαιζε και παίζει με μικρές ομάδες και ρίχνει 7, 8 και 10 γκολ, ειδικά στο κύπελο Γερμανίας, σου λέει ότι εμάς η φιλοσοφία μας είναι ότι σε σέβομαι, γι' αυτό σε παίζω στα ίσα. Ότι δεν είσαι μικρή ομάδα. Μπορεί να σου ρίξω 2, μπορεί να σου ρίξω 12. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Γερμανός σέβεται τον αντίπαλο, είναι δυνατόν ο δημοσιογράφος να μην σέβεται την αντίπαλο της ομάδας της χώρας του? Αυτό έγινε λοιπόν στην Bild. Μάλλον έγινε με την Bild και τον Όφι. Δηλαδή το φυσάνε και δεν κρυώνει. Από την Παλικάρίτσια και τη Λεβέντικη νίκη του Όφη. Και τα Λεβέντικη νίκη του Όφη. Και το έχουμε πει. Εκτός το φέρτε μια κούπα με κρασί, ο Πάνος μου έχει ζητήσει και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Του Τσιτσάνι, της ταβέρνας στο ρολόι. Πάμε να τα ακούσουμε.

Επίσης, είχαμε και χθες και την Εθνική Ελπίδων, που δεν είπαμε τίποτα. Παίζαμε στην Τυφλίδα με τη Γεωργία. Έχουμε πολύ καλή ομάδα στους πιτσιρικάδες. Κερδίσαμε με 3-0. Ο Άλεν, ο Μπακούλας και ο Πνευμονίδης. Έχουμε τους ίδιους βαθμούς με τους Γερμανούς. Έχουμε εξασφαλίσει ουσιαστικά τη δεύτερη θέση. Παίζουμε τώρα με τη Λετωνία. Είναι το Euro του 2027. Είναι καλή ομάδα, καλοί παίκτες, γενικά καλή προσπάθεια τα παιδιά αυτά.

0: Που λέει εδώ ο Νίκος ότι η Τσάμπα έδωσε σημασία στην Bild που δεν ξεχνάμε τι έγραφε για τη χώρα μας στην περίοδο των μνημονίων και με αφορμή τη μάγκη και να φράω του Σάντος στο γύρο του 12 που τους τα έχωσε νιώθοντας φιόλυνας από εμάς τους ίδιους. Ναι, δεν μπορούμε όμως να το περνάμε αυτό έτσι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι από δημοσιογραφικής άποψης. Επειδή είναι το συνάφι μου, ο χώρος μου, δεν μπορώ να μιλάμε έτσι για μια ομάδα. No name δεν έχει όνομα. Όποια και να είναι. Όπως και να λέγεται, έτσι είναι η δέκατη κατηγορία. Είναι προσβολή αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας όπως το εισπράττει. Λοιπόν, ο Τρίφωνας από το Πικέρμι με ρωτάει αν υπάρχει θέμα Νίκολιτς. Όχι, δεν ξέρω τώρα το σκεπτικό σου. Μήπως αναφέρεσαι σε αυτά τα οποία γράφουν οι Σέρβοι για την εθνική τους ομάδα, αλλά είναι ακόμα σε μια ηλικία που δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτό σκέφτεται να αφήσει την καθημερινότητα και τους συλλόγους και να πάει στην Εθνική Σερβίας. Γράψανε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής που διαθέτει αυτή τη στιγμή το σερβικό ποδόσφαιρο, εκτός έδρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει θέμα στην ΑΕΚ, θα φύγει ο Νίκολιτς και θα πάει στην Εθνική Σερβίας. Ναι, όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Να φύγει από την ΑΕΚ. Θα τελειώσει η σεζόν, αν και έχει συμβόλαιο, θα τελειώσει η σεζόν, θα δούνε πώς θα πάνε και αυτό έχει να κάνει με τον οποιοδήποτε Νίκολιτς. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Επίσης, έχω πει πολλές φορές ότι τα συμβόλαια είναι για να σπάνε. Μη στεκόμαστε πάνω στα συμβόλαια. Αν θέλει ένας προπονητής να φύγει, αν θέλει ένας παίκτης να φύγει, θα φύγει. Δεν τον κρατάς. Δεν είναι οι παλιές εποχές που λέγανε οι παράγοντες θα το γραφιτσώσουμε στον τοίχο. Το δελτίο του παίκτη. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σημασία έχει ο προπονητής και ο παίκτης να θέλουν να μείνουν. Αυτή τη στιγμή ο Νίκολιτς είναι μια χαρά, ευχαριστημένος, τον αγαπάει ο κόσμος, έχει δεθεί με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ πάει καλά, έτσι. Και ο στόχος του είναι να διακριθεί στο Champions League και να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Γιατί είναι τόσο απλά είναι τα πράγματα, δεν τίθεται θέμα. Ο Γιώργος από το Περιστέρι, τη γνώμη μου για το Γιάνγκουσιτς. Γιώργο μου, έχω ξαναπεί ότι το παιδί αυτό ξέρει μπάλα. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπηρετήσει σωστά το ποδόσφαιρο. Από άποψη τακτική το λέω. Είδες ότι και ο Νίστρουπ ξεκίνησε μαζί του και σιγά σιγά δεν τον έχει στα πρώτα ονόματα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Νίστρουπ δουλεύει μαζί με το παιδί κάθε μέρα. Τι να σου πω εγώ τώρα. Δεν έχει κανένας προσωπικά με κανέναν. Ναι. Οι προπονητές θέλουν το καλό τους. Για όνομα του Θεού. Ότι βλέπουμε, χειρίζεται ωραία το αριστερό πόδι, ότι ξέρει την παλίτσα του, την ξέρει. Αλλά αν δεν κάνει τον προπονητή αυτά που του έχει πει μέσα στον αγωνιστικό χώρο από άποψη τακτική, τι να σα πω. Δεν νομίζω ότι όλοι οι προπονητέ είναι χαζοί και δεν τον βάζουν στην ομάδα να παίξει. Θα μου πει κάποιο, το ίδιο λέγαμε και με τον Ταμπόρδα. Όταν λοιπόν ο Ταμπόρδα με όλου αυτού του προπονητέ και Μπενίτεθ και Κόντι κλπ. Δεν έπαιζε. Έλεγα κάτι βλέμμα στις προπονήσεις. Μπορεί το παιδί να μην ήταν έτοιμο. Και ο Νίστρουπ δεν τον είχε το Ταμπόρδα στην αρχή. Και ο Ταμπόρδα μετά έγινε πολύτιμος και να τα γκολ κλπ. Τώρα βέβαια είναι τραυματίες. Και λένε μήπως μπορέσει να επανέλθει με τον Ολυμπιακό. Το ποδόσφαιρο δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και αν δεν είμαστε στο προπονητήριο να βλέπουμε το παιδί και το πώς του φέρεται ο προπονητής και αυτός προσφέρεται στον προπονητή και στην ομάδα, δεν μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα. Στη δική μου εποχή, εμείς βλέπαμε τις προπονήσεις. Είχαμε άποψη. Μας αφήναν οι ομάδες. Τώρα πλέον οι ομάδες δεν αφήνουν τους δημοσιογράφους να βλέπουν τις προπονήσεις. Κάποιες ομάδες, ελάτε μια φορά το 15ήμερο, ελάτε ένα τέταρτο, τι να καταλάβεις το τέταρτο. Ό,τι λοιπόν τώρα ακούτε στα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εκπομπές διαδικτυακές, όλα αυτά είναι πληροφορίες. Κανένας δημοσιογράφος δεν έχει οπτική επαφή με την προπόνηση της ομάδας. Ό,τι δούμε από τους αγώνες. Και οι ρεπόρτερ ό,τι αντλήσουν. Από παίκτες, από διαφόρους μέσα στην ομάδα. Επομένως, όλα αυτά τώρα είναι υποκειμενικά. Πώς τα βλέπει ο καθένας. Εγώ τώρα αυτό που σας λέω, τι βλέπω από τους αγώνες. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και γυρίζουμε.
1: FM. Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», Ένας ύποπτος θάνατος παίρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο θα κλείσει με ένα τραγούδι που έχει ζητήσει ο Χρήστος σε λίγο, το θολωμένο μου μυαλό. Θα διαβάσω και το μήνυμά του. Λοιπόν, Δημήτρη, εσείς Έλληνες δημοσιογράφοι, τι γράφετε όταν οι ελληνικές ομάδες χάνουν από ομάδες π.χ. από Αρμενία, Γεωργία, Γιβραλτάρ κλπ. Δεν γράφουμε no name. Ποτέ δεν θα το διαβάσεις αυτό. No name. Ποτέ. Μπορεί να... Όχι, μπορεί. Θα γράψουμε ταπεινωτικά για την ομάδα μας. Θα τους ξεφτυλίσουμε, θα τους κάνουμε, αλλά δεν θα γράψουμε από την no name. Τέλος πάντων, εγώ διαβάζω το μήνυμά σου. Μέσα στο σεβασμό είστε εξ όσων γνωρίζω. Και αυτό είναι το λιγότερο. Βλέπουμε ότι γράφετε καθημερινά στον τύπο και στα site. Σαν κοινοί χούλιγκαν συμπεριφέρονται περισσότεροι. Δεν νομίζω ότι το επίπεδο της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα επιτρέπει να κουνάτε το δάχτυλο σε κανένα. Σεβαστή η άποψη. Σεβαστή η άποψη του Δημήτρη. Εντάξει. Κυρία Τζορμπαλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι της ταβέρνας στο ρολόι. Και προσπαθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις συμβουλές και για όλα. Να είστε καλά. Κυρία Λίλιαν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης, Ολυμπιακός θα δεινοπαθήσει και φέτος στα μπακ. Εκεί δεν είδα καμία αναβάθμιση. Ο Αρμένιος που έχουμε δει δεν ξέρει τι σημαίνει άμυνα. Το παιδί αυτό, Μιχάλη μου, ο Τικνιζιάν ήταν επιθετικός. Επιθετικό μπακ. Και γύρισε μετά πίσω. Έχει τα θέματα του, έχει τα κενά του. Το έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Και ενδεχομένως ο Αλγουαθήλ, αν ήταν από την αρχή, είχε κάνει την προετοιμασία και είχε επιλέξει και παίκτες, θα ήθελε άλλα μπακ ή έστω μπακ, άλλο αριστερό. Και θα ήθελε ακόμα και έναν ακραίο. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνεται στον Ολυμπιακό, τα πρώτα του βήματα δείχνει ότι του αρέσει πολύ η κυκλοφορία και να βλέπει μέσους από τα άκρα να συγκλίνουν προς τον άξονα. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να περιμένει τον Μπέιλι, ο οποίος δεν ήταν έτοιμος, και έχεις και τον Ζέλσον, έχεις και τον Ρόκα. Μπορεί να παίξει Ολυμπιακός από τα άκρα. Ο Ζέλσον, το έχουμε πει ότι είναι απρόβλεπτος παίκτης, και θυμίζω ότι πέρυσι στο Champions League ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Επομένως αυτό δεν πρέπει να το αφήνουμε να περνάει απαρατηρητό. Και το ξέρει αυτό ο Αλγουαθήλ. Όπως και ο Μπέιλι, είναι ένας παίκτης ο οποίος τον γνωρίζουμε, έχει τεχνική, είναι γρήγορος, μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Απλά να ξέρετε, δεν γνωρίζουμε τώρα μετά τη μεγάλη διακοπή πώς θα γυρίσουν οι ομάδες. Γιατί διαβάζω και ακούω ότι είναι ευκαιρία για τους προπονητές να δουλέψουν. Αλλά τι δουλειά να κάνουν όταν στο Big Four η κάθε ομάδα έχει από 10, 12, 13 διεθνείς λείπουν. Τι να δουλέψει ο προπονητής. Είτε λέγεται Νίκολιτς, είτε λέγεται Νίστρομ κλπ. Άλλος έδωσε 4 μέρες ρεπό, άλλος 3, άλλος 5. Τι δουλειά να κάνεις. Ο Αλγουαθήλ, επειδή είναι καινούριος, λογικό ήταν να θέλει να... Δηλαδή, ας πούμε, από ό,τι μαθαίνω, δουλεύει πολύ με Τσικίνιο, δουλεύει πολύ με Φορτούνη τώρα. Θα ήθελε να έχει και τους διεθνείς. Δεν τους έχει. Τι να κάνουμε από εκεί πέρα. Και τυχαίνει με το που ξαναρχίζει το ποτάδιμα να είναι το κλασικό. Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Που είπα ότι έχει τεράστια σημασία και για τους δύο. Διότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, του λέει το Ολυμπιακό, άντε για πιάσε με. Ο Ολυμπιακός μειώνει τη διαφορά και του λέει του Παναθηναϊκού ότι δεν είναι εύκολο να πάρει το πρωτάθλημα από μένα. Σύν ότι είναι ένα παιχνίδι που το περιμένουν, να το εκμεταλλευτούν αναλόγως και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο σερίες εντός έδρας τώρα. Που ο ΠΑΟΚ, ναι, μεν δεν αρέσει μέχρι τώρα, αλλά έχει 4 νίκες στα 5 πρώτα μάτς. Έχει χάσει τον Παναθηναϊκό. Στο Ολυμπιακό στάδιο. Αν βάλουμε κάτω την εικόνα του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα και τα αποτελέσματά του, ο απολογισμός είναι θετικός. Αυτά γράφω σήμερα στη Real News που έχω για τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Σαφώς ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Και είναι αίτητος και συνολικά μαζί με τα μάτς από την αρχή της σεζόν και Ευρώπης είναι 13 παιχνίδια. Έχει ισοφαρίσει επίδοση 25 ετίες. Αλλά, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ό,τι έλεγα πέρυσι, λέω και φέτος. Τώρα έχουμε ξεκινήσει. Ας δούμε κάποια παιχνίδια ακόμα και πώς θα είναι η διαφορά στη βαθμολογία και βλέπουμε. Ο Περικλής από τη Σπάρτη με ρωτάει αν θα γίνουν μεταγραφές. Έχουν μέχρι 29 του μηνός τώρα, έχουν 2 μέρες ακόμα, να πάρουν ελεύθερους παίκτες που δεν έχουν δηλαδή συμβόλαιο με καμία ομάδα. Έπρεπε να έχουν μείνει ελεύθεροι πριν τις 15 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πώς άφησε τον Γκαρθία ελεύθερο και πήγε στο Περιστέρι, στον Ατρόμητο. Εάν λοιπόν κάποια ομάδα έχει ελευθερώσει τον παίκτη, μπορεί να πάει οπουδήποτε ή να πάρουν επένδυση από το εξωτερικό. Μέχρι τώρα δεν κινούνται, δεν βλέπω εγώ να κινούνται. Ας πούμε ο ΠΑΟΚ λέγανε για τερματοφύλακα γιατί ο Παβλέκα έκανε χειρουργείο, βλέπω πάνε με τσιφτσί, Μοναστριλή, μπαλωμένο. Η ΑΕΚ λέει άμα θα πάρει δεξιμπάκ. Δεν έχει κάνει κάτι. Ο Παναθηναϊκός να πάρει κάποιο στόπερ. Δεν βλέπω επίσης στόπερ. Αλλά έχουν ακόμα 2 μέρες. Ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες, υπάρχουν. Και ονόματα. Αλλά δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Λοιπόν, κάτσε να δω κάτι άλλο. Μου λέτε για τη Φόρμουλα 1 χθες. Εντάξει, είδα το φινάλε που ήταν όντως εντυπωσιακό με το Ράσελ Verstappen. Το είδα στον αντένα το μαγνητοσκοπημένο, έτσι, με 1/10 του δευτερολέπτου. Εντάξει, γίνεται χαμός στη Φόρμουλα 1. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Λοιπόν, να διαβάσω το μήνυμα του Χρήστου που μας ήρθε με γεμάτα χέρια. Θα ήθελα να ευχηθώ υγεία σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, τόσο αυτούς που ζουν στην Ελλάδα, όσο και αυτούς που ζουν στο εξωτερικό. Υγεία ψυχική, σωματική, οικογενειακή, προσωπική, ειρήνη, ελπίδα και χαρούμενες στιγμές για όλους τους ανθρώπους, όλο τον κόσμο. Τα άλλα είναι προσωπικά. Έτσι, σε μένα και μετά λέει ότι θα ήθελα ένα τραγούδι. Υπάρχει λόγος σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 14 Οκτωβρίου έχει τα γενέθλιά του ένας υπέροχος άνθρωπος και μέγας δεξιοτέχνης του μπουζουκί, ο Λάκης ο Καρνέζης. Στο τραγούδι που σου ζητώ, ο Λάκης έχει παίξει πρώτο μπουζούκι. Δεύτερο μπουζούκι ο Χρήστος ο Νικολόπουλος και στην ταξιμάρα που προηγείται του τραγουδιού παίζει ο Μέγας Καρνέζης. Μουσική και στίχια Κισπάνου, τραγουδάει ο Στέλιος. Το θολωμένο μου μυαλό, αφιερωμένο ποτίστο σε σένα, γιατί είσαι από τους λίγους που προβάλλουν το γνήσιο ελληνικό τραγούδι στον επίσης τον 80χρονο Αϊθαλή και αιώνιο έφηβο από τη Ρόδο Ανέστη, που αποτελεί τον ορισμό της αγάπης για τη ζωή και την υγεία, στον κύριο Βασίλη Παπαντονίου, κατά κόσμο Bill by Taxi, σε κάποια κυρία που αγαπά το λαϊκό τραγούδι και θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, στα βατράχια της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών, στους υπέροχους ανθρώπους και έξυπνους μουσικούς και σολίστες του μπουζουκιού Γιάννη Πιθικότσε, Δημήτρη Μαριολά και Παναγιώτη Στεργίου, καθώς επίσης και σε όλες εκείνες και εκείνους που βγάζουν με έντιμο τρόπο το μεροκάματό τους. Ο κύριος Χρήστος Ποριώτης, λοιπόν, φίλος εκπομπής, να είναι καλά ο Χρήστος μας, ο οποίος πάντα έρχεται με γεμάτα χέρια και τον ευχαριστούμε και όλοι εδώ, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συντελεστές εδώ του Real FM. Λοιπόν, κλείνουμε με την επιθυμία του, το θολωμένο μου μυαλό. Στέλιος Καζατζίδης, αυτό το φοβερό τραγούδι του Άκη Πάνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Ευχαριστώ τον Γιάννη τον Καραγευρέκη, την Ειρήνη την Κούρτη. Ακολουθεί ο Δημήτρης ο Χριστούλιας με τα οικονομικά του και την πολύ όμορφη και ενημερωτική εκπομπή του. Και τα λέμε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, πάντα υγεία να έχουμε, το ερχόμενο Σάββατο 12 με 3 και την ερχόμενη Κυριακή, θυμίζω, αφιέρωμα στη μεγάλη Δήμητρα Γαλάνη. Να είστε καλά.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στην συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο της γειτονικής χώρας να του ασκεί αυστηρή κριτική. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, το νέο σαφές μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Σε εξέλιξη είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Εύβοια, όπου ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες των τελευταίων ωρών πλημμύρισαν αυλές, υπόγεια κατοικιών και δρόμους, ενώ σημειώθηκαν κατολιστήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε από όχημα στα πολιτικά έναν άνδρα και μια γυναίκα. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ευστώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι αρχές εκτιμούν ότι προήλθε από εκτεταμένη διαρροή αερίου από το διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου. Αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων, καθώς τουλάχιστον 4 έχουν υποστεί ζημιές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στο χωριό Γουέλφορντ της νοτιοδυτικής Αγγλίας κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση. Η αστυνομία εκένωσε σπίτια και προχώρησε σε συλλήψεις για κατοχή εκρηκτικών. Παράλληλα, πυροτεχνουργοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε σταθμευμένα οχήματα.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός έδρας απέναντι στη Γερμανία δοκιμάζεται στις 10 παρατέταρτο απόψη η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλώς σας μεσημέρι. Η ώρα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Πλούσια τα θέματα νομίζω που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Θα ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν τις συντάξεις, με θέματα που αφορούν το ρεύμα. Θα δώσουμε απαντήσεις, θα ασχοληθούμε με όλα αυτά τα χρώματα, τα πράσινα, τα κίτρινα, τα μπλε. Τελικά τι να κάνουμε, γιατί τόση πληροφορία πρέπει να δούμε τελικά πού θα καταλήξουμε. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με θέματα που αφορούν και τις ρυθμίσεις στην εφορία. Έχω μαζέψει πάρα πολλά από τα μηνύματα που έχετε στείλει όλες τις προηγούμενες ημέρες. Και εδώ θα είμαστε με τον ενεργειακό επιθεωρητή του κύριο Βαγγέλη Πάνο. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας για να μας δώσει τις απαντήσεις του αναφορικά με το ρεύμα. Άρα μπορείτε να στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr τα μηνύματά σας και τα ερωτήματα στους ειδικούς ή να τηλεφωνήσετε στο 211-200-8200 που σας περιμένει η εξαιρετική η κυρία Ειρήνη Κούρτη για να καταγράψει τα ερωτήματά σας και να μπορέσουν οι ειδικοί να τα απαντήσουν. Επίσης πρέπει να σας πω ότι απέναντι στην ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, ο οποίος φροντίζει να φτάσει ο ήχος κρυστάλλινος στους δέκτες σας. Λοιπόν, έχουμε πολλά και σημαντικά να συζητήσουμε σήμερα. Βλέπω ήδη τα πρώτα σας μηνύματα. Μου αναφέρετε ότι Δημήτρη λέει είναι τέλος του μήνα και τελικά οι περισσότεροι μετά τις 20 του μήνα δεν έχουμε χρήματα για να πληρώσουμε βασικές ανάγκες. Θα συμφωνήσω, οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν μάλιστα και κάποιοι που μου λέτε ότι ξέρεις, παίρνουμε το μισθό και αμέσως φεύγει στην κάλυψη βασικών αναγκών. Το έχουμε πει ότι τα έξοδα πλέον, είτε για το ενίκιο, είτε για τη συντήρηση σπιτιού, είτε για το ρεύμα, είτε για τα τρόφιμα, είναι πολλά. Συνευχές βλέπω έξω εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Το σημαντικό είναι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, να μην πέσει η θερμοκρασία πάρα πολύ και αναγκαστούμε από πολύ νωρίς να ανάψουμε τα καλοριφέρ ή να πάρουμε ξύλα όσοι έχουν τζάκι για να ανάψουν το τζάκι, γιατί από ό,τι έκανα μία έρευνα αγοράς έτσι μικρή το Σαββατοκύριακο και τα ξύλα, τα στιβαγμένα δηλαδή, ένα κυβικό μέτρο με ελιά, με διάφορα ξύλα μέσα, κάνουν 160, 165, 170 με δρύ μέσα. Είναι προβλήματα αυτά, διότι αν θέλεις 170 ευρώ για ξύλα, βάλε και τώρα ότι πρέπει να βάλεις και λίγο πετρέλαιο, όλα αυτά είναι ένα θέμα. Τώρα, λένε ότι θα υπάρξουν κίνητρα, λέει, να χρησιμοποιούμε πιο πολύ ηλεκτρικό ρεύμα. Σαν πως το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι φθηνό τον Οκτώβριο, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον καλό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Βαγγέλη Πάνο. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάνο.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Λοιπόν, και το ερώτημα εδώ που θέτουν πολλές φίλες, πολλοί φίλοι, είναι τελικά τι θα γίνει τον Οκτώβριο με τα τηλεμολόγια ρεύματος. Δηλαδή, βλέπουμε τις τιμές χονδρικής, οι οποίες είναι αυξημένες ο μέσος όρος χονδρικής τιμής στο χρηματιστήριο ενέργειας τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τα τιμολόγια τον Οκτώβριο?
1: Ναι, πράγματι, αν δούμε λίγο την τιμή φορολογικής το Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα, αλλά ειδικά και την τιμή ανά ημέρα την τελευταία εβδομάδα, θα δούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλές τιμές. Τον τελευταίο καιρό ξεπερνάνε το 200 ευρώ την μεγαβατόρα.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σχετικά αν δούμε με πέρσι ή ακόμα και με τον Αύγουστο, υπάρχει μια αύξηση στην τιμή φορολογικής, η οποία λογικά θα περαστεί και ένα μέρος από αυτήν στα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια.
0: Μάλιστα. Εδώ βλέπω δηλαδή τις τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας. Ήταν όντως πάρα πολλές μέρες πάνω από τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή το μόνο θετικό είναι ότι αύριο θα είναι στα 135 ευρώ τη μεγαβατόρα. Χθες ήταν στα 101, προχθές 158, στις 25 Σεπτεμβρίου ήταν στα 213. Δείχνει δηλαδή, έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις η τιμή χονδρικής. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Έχει να κάνει με το πόσο συμμετέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το φυσικό αέριο και όλα αυτά.
1: Ναι, σίγουρα, ένα συνδυασμό.
0: Δηλαδή βλέπω συν 30, μείον 30, συν 20, μείον 20.
1: Όταν έχουμε καλό καιρό και συνδυαστεί με ταυτόχρονη ανάγκη απορρόφησης της ενέργειας αυτής στο δίκτυο από τους καταναλωτές, τότε πέφτει την ύφεση εμπορικής. Διαφορετικά, όταν είτε παράγουμε πολλή ενέργεια από τις ΑΠΕ και δεν χρησιμοποιείται, είτε δεν παράγεται λόγω καιρού, αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα αρνητικό αντίκτυπο. Όταν το βράδυ, ειδικά οι απογευματινές ώρες, το φυσικό αέριο και οι διασυνδέσεις μπαίνουν πιο δυναμικά στο ενεργειακό μείγμα και αυτές θα ανεβάσουν αρκετά ψηλά την τιμή.
0: Κύριε Πάνο, εσείς τώρα τι προβλέπετε δηλαδή για τον Οκτώβριο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα? Ή πρέπει να περιμένουμε και άλλο και πρέπει να δούμε φυσικά και την πρόθεση που έχουν και οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για το αν θα μπορέσουν να απορροφήσουν κάποιο ποσοστό της ανόδου της χονδρικής τιμής ρεύματος για τον Οκτώβριο?
1: Κοιτάξτε, ότι θα γίνει μια κίνηση για να απορροφήσουμε κάποιο μέρος της αύξησης είναι δεδομένο, γιατί υπάρχει και η πίεση πολιτική από πίσω. Από εκεί πέρα όμως δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να συγκροτήσουν τις τιμές στα ίδια επίπεδα. Αυτό το οποίο φαίνεται τουλάχιστον είναι ότι ακόμα είναι διαθέσιμο κάποιο μπλε σταθερά τιμολόγια, κυρίως το μεγαλύτερο πάροχο ενέργεια της χώρας, το οποίο δίνει μια πολύ ανταγωνιστική τιμή γύρω στα 12 λεπτά για την κιλοβατόρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο κάθε καταναλωτής να δει μήπως σκεφτεί να δεσμευτεί για τουλάχιστον 12 μήνες με μια τιμή η οποία θεωρείται αρκετά καλή για τα σύντομα δεδομένα, από το να ρισκάρει κάθε μήνα βλέποντας αυτές τις αυξήσεις που γίνονται στις μεσοδευτικές.
0: Μάλιστα. Τώρα, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα και τις πληροφορίες που έχουμε, είναι ότι σε αντίθεση με το τι θα γίνει σαν καύσιμα, θα περιμένουμε την ερχόμενη Τετάρτη να δούμε πόσο θα επιδοτηθεί το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο, σε περίπτωση που έχουμε αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας στο ρεύμα, δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, τι έχετε να συμβουλέψετε? Αυτή τη στιγμή, κάποιος ο οποίος έχει έως 500 κιλοβατόρες και το μήνα στο σπίτι του, έως 1000, έως 1500. Πείτε μας 2-3 παραδείγματα για να καταλάβει το κάθε νοικοκυριό και αν μπορούμε να το πούμε, δηλαδή κάποιος που έχει ένα σπίτι 80 τετραγωνικά και μέσα σε αυτό το σπίτι μένει το ζευγάρι και ένα παιδί, το ζευγάρι και δύο παιδιά. Δηλαδή, τι θα τους προτείνατε, πρακτικά?
1: Κοιτάξτε, το Υπουργείο δεν δίνει αυτή την επιδοτήσεις, διότι υπάρχουν στην αγορά διαθέσιμες επιλογές με μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο είναι κάτω από 15 λεπτά. Επομένως, αφού υπάρχει έστω και αυτή η επιλογή, δεν είναι εσύ να δώσει κάποια επιδότηση. Από εκεί και πέρα, δύο επιλογές έχουν οι καταναλωτές. Η μία είναι με το μπλε σταθερό τιμολόγιο, που είναι γύρω στα 12 λεπτά, και το δεύτερο, όσοι έχουν έξυπνοι μετρητές, να επιλέξουν το πορτοκαλί τιμολόγιο, με τη λογική όμως ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τις ώρες χαμηλή την οικοδομπορικής και να καταναλώσουν ενέργεια, να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές τους και έτσι να καταφέρουν να μειώσουν το λογαριασμό τους. Διαφορετικά, οι υπόλοιπες επιλογές, από ό,τι βλέπουμε, δεν έχουν και πολλά περιθώρια βελτίωσης.
0: Μάλιστα. Εδώ μου στέλνει ο Σάκης, λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Πάνο, τι είναι αυτή η ιστορία με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι?
1: Ναι, τα φωτοβολταϊκά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο...
0: Είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή, μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει?
1: Περιμένουμε στην υπουργική απόφαση να βγει για την εκτέλεση. Δηλαδή να δοθεί το πράσινο πρόσθετο ΔΕΗ να δέχεται αιτήσεις. Για το βασικό αυτό είναι, γίνεται μια πολύ απλή αίτηση. Προκειμένου κάποιος να μπορεί να καταστήσει έως 2 φωτοβολταϊκά πλαίσια μέχρι 700 βατ, θα το συνδέσει σε μια πρίζα στο σπίτι του μέσω των κατάλληλων διατάξεων, μέσω διατηρητή δηλαδή, και να δώσει ενέργεια απευθείας από την παραγωγή στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μικρό σαν όφελος. Δηλαδή, για να το δούμε.
0: Ναι, πρακτικά. Πείτε μας.
1: Είναι ανάλογο. Είναι από 5 έως 15 ευρώ το μήνα το όφελος που μπορεί να έχει κάποιος. Δηλαδή,
0: συγγνώμη, δηλαδή, αν κάποιος πληρώνει, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, 100 ευρώ το μήνα για ρεύμα. Θα γλιτώσει 5 ή 10 ή 15 ευρώ.
1: Ακριβώς, ναι, γιατί μπορεί ας πούμε, να είναι σκιασμένα τα πάνελ, επειδή είναι κάθετα, είναι στις 90 μοίρες συνήθως οι περισσότερες φορές. Λίγοι έχουν δυνατότητα να βάλουν σκιά πέργολες, τέτοια επιφάνεια για να είναι με κλίση. Εάν λοιπόν κάθετα και σκιάζει και λέγοντα την ημέρα το μεγαλύτερο μέρος, η παραγωγή είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Δηλαδή, άρα, λοιπόν, τι μιλάμε να γλιτώσει κάποιο 120-150 ευρώ το χρόνο από αυτήν την ιστορία. Και θα του κοστίσει δηλαδή, ξέρω εγώ, 800 ευρώ, διαβάζω 900 ευρώ, 1000 ευρώ. Αυτή η ιστορία.
1: Από 700 μέχρι 900 ευρώ.
0: Δηλαδή να κάνει απόσβεση σε 5-6-7 χρόνια.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ακριβώς.
0: Δεν το βλέπω και πολύ ελκυστικό.
1: Αυτό δεν είναι μια δραστική λύση.
0: Έτσι όπως μας τα λέτε, δεν το βλέπω για κάποια λύση η οποία πραγματικά. Εγώ νόμιζα ότι θα βάλει κάποιος αυτά τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και θα ξαναπληρώσει ρεύμα.
1: Όχι. Και αυτό πρέπει να κάνει μεγαλύτερη κατάσταση με το net billing, δηλαδή με το πρόγραμμα αυτό. Αλλά πρέπει να διαθέτει επιφάνεια. Θα πρέπει να βάλει 7, 8, 10 φωτοβολταϊκά πλαίσια και παραπάνω. Έχουμε και 20 να λέγουμε στην μεγέθυνση κατοικία. Αυτό λοιπόν επειδή δεν έχουν όλοι διαθέσιμο χώρο, ειδικά στι πολυκατοικίε, δίνουν αυτό παραθυράκι ώστε ακόμα και τα δημοτικά διαμερίσματα, μάλλον τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίε
0: Ξανθή...
1: που δεν έχουν τα ράτσα, να το βάλουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, η Ξανθή εδώ ρωτάει, λέει, αν ανοίγουμε λίγο το κλιματιστικό, το λίγο δεν ξέρω τι σημαίνει. Δηλαδή, α πω εγώ ότι κάποιο θέλει να ανοίγει το κλιματιστικό, πηγαίνει 7 η ώρα το απόγευμα σπίτι του και το ανοίγει το κλιματιστικό για μία ώρα. Δεν ξέρω, συμφέρει αυτός ο τρόπος θέρμανσης του σπιτιού. Γιατί για το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι το κλιματιστικό εκείνη την ώρα σε θερμαίνει, μόλις το κλείσεις ξανά παγώνει ο χώρος.
1: Ακριβώς. Το κλιματιστικό είναι ένα βοηθητικό μέσο θέρμανσης. Δουλεύουν ένα ψητικό υγρό, το οποίο σημαίνει έχει μια γρήγορη ανταπόκριση στο να πιάσει αμέσως θερμοκρασία και να βγάλει ψυχρό ή θερμό αέρα. Και μόλις τελειώσει η λειτουργία του, αμέσως η θερμοκρασία χάνεται στον χώρο. Εννοείται ότι αυτό είναι μια βοηθητική λύση. Δεν είναι και κύριο σύστημα, όπως είναι η αντλήση θερμότητας, η επίτυχη λέβητες αερίου και διάφοροι άλλοι λέβητες, ακόμα και πετρελαίου.
0: Εσείς δηλαδή, σε ό,τι αφορά με το ρεύμα, τι προτείνετε σε ένα νοικοκύριο, κάποιος που δεν μπορεί να βάλει καθόλου πετρέλαιο θέρμανσης, κάποιος ο οποίος δεν έχει τζάκι για να ζεσταθεί τουλάχιστον εκεί που ο χώρος που είναι το τζάκι, τι του προτείνετε, να πάρει κάποια ειδική συσκευή που δουλεύει με ρεύμα?
1: Κοιτάξτε, ό,τι συσκευή και να πάρει με ρεύμα, αν εξαιρέσουν τα κλιματιστικά, έχουν πολύ μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή, κάθε βατ που υπάρχει στη συσκευή καταναλώνει περίπου μία βατόρα. Άρα λοιπόν δεν έχει όφελος από κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, όποιος δεν μπορεί να βάλει ένα βασικό σύστημα θέρμανσης, απλά πηγαίνει σε κλιματιστικά, τα οποία τουλάχιστον να επιλέγουν μοντέλα τα οποία να είναι κατάλληλα σε μια καλύτερη απόδοση στη θέρμανση, ώστε να μην είναι τόσο μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Μάλιστα. Δεν είναι λύση, είναι ένα ενήμετρο. Η λύση γενικότερα είναι συγκεκριμένα και δυστυχώς έχουν κόστος.
0: Αυτό λέει η Γιάννα τώρα, γιατί μας έχει έρθει κι άλλο ένα μήνυμα. Λέει, συμφέρει κάποιος να βάλει αντλία θερμότητας και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι και πόσο κοστοβόρο είναι.
1: Κοιτάξτε, η αντλία θερμότητας είναι ένα σύστημα το οποίο αναλόγως στην εγκατάσταση στο σπίτι, το μέγεθος σπίτι υποδομές. Μπορεί να ξεκινήσει το κόστος από 6-7 χιλιάδικα και να ανέβει. Να πάει
0: καλά, μιλάμε για πολύ μεγάλο κόστος. Είναι μεγάλη επένδυση.
1: Είναι μια μεγάλη επένδυση, ακριβώς. Έχουν βγει αρκετά προγράμματα και θα συνεχίσουν να βγαίνουν και τώρα, τα οποία βγαίνουν με μια επιδότηση 50% σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Οπότε κάποιος από την κοινή που θέλει 7-8 χιλιάδες ευρώ για να το κάνει με τα μισά λεφτά. Το οποίο είναι ένα κόστος, αν έβαζε

0: χειμώνα όλη τη σεζόν 700 ευρώ, ας πούμε, για να έχουμε θέρμανση όλο το χειμώνα. Αν όμως είναι σπίτι του πρώτο 80 χωρίς μόνωση, μπορεί να φέρνουμε και 1,5 χιλιάρικο. Με το ίδιο ακριβώς σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικέ οι μονώσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πάνο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα είμαστε εδώ να τα λέμε, γιατί βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Τα μαζεύω όλα αυτά τα μηνύματα και θα σας έχουμε μαζί και τις επόμενες εβδομάδες να είμαστε καλά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά που μας ρωτούν οι ακροατές μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα σε λίγο. Θα έχουμε σε πολύ λίγο την εργατολόγο μας, την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, με την οποία θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα. Ήδη μου στέλνετε μηνύματα που αφορούν τις συντάξεις. Ήδη η Ειρήνη Κούρτη μου φέρνει τα δικά σας μηνύματα, τα οποία θα τα διαβάσουμε όλα και θα ασχοληθούμε με τα πάντα. Εδώ με ρωτάει ο κύριος Βασίλης από το Βύρωνα. Θα ρωτήσω την κυρία Κάρδαρη, κύριε Βασίλη, γι' αυτό. Γνωρίζετε αν έχουμε κάτι νεότερο για τους συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση πριν το 2016? Μείνετε μαζί μας, κύριε Βασίλη. Με αυτό το ερώτημα θα ξεκινήσω. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να πούμε με την κυρία Κάρδαρη, πάρα πολλά μηνύματα. Πιστέψτε με ότι θα ξεκινήσω με αυτό το ερώτημα και είμαι σίγουρος ότι σε πάρα πολύ λίγο θα πάρετε την απάντησή σας. Να αναφερθώ και λίγο στα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, διότι πέραν των όσων έγιναν στην Αμερική, αναφέρθηκε και σε θέματα που μας αφορούν, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε για την καταβολή της διπλής επιστροφής ενοικίους, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, όπως διαβάζω στο enoikonomia.gr, που υπηρετούν στην περιφέρεια που ξεκίνησε προχθές την Παρασκευή και μάλιστα αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2024. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, είναι το πρώτο από τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο υλοποιείται. Μάλιστα δίνει και μια χρήσιμη συμβουλή, μια χρήσιμη υπενθύμηση ο Πρωθυπουργός και για τους υπόλοιπους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, ότι μπορούν μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στο Ε1, ώστε να λάβουν την επιστροφή ενός μισθώματος. Στο ίδιο πεδίο αυτό της προστασίας κατοικίας ενεργοποιήθηκε από την περασμένη Δευτέρα, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, η σημαντική αλλαγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό που είχε ανακοινώσει, έτσι ώστε ο φιλέτης να μπορεί πλέον να ζητήσει ξεχωριστή ρύθμιση για την κύρια κατοικία του, συνενώντας τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων του. Μάλιστα έδωσε και ένα παράδειγμα: ένας ο φιλέτης χρωστά συνολικά 300.000 ευρώ και έχει κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ. Παράλληλα έχει και άλλα ακίνητα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ. Με τη νέα δυνατότητα μπορεί να ζητήσει να προστατευτεί ξεχωριστά η κύρια κατοικία του και να συμφωνήσει να ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Άρα στην πράξη η ρύθμιση για το σπίτι του δεν θα υπολογιστεί πάνω στο σύνολο των 300.000 ευρώ, αλλά με βάση την αξία της κύριας κατοικίας, δηλαδή τα 150.000 ευρώ και φυσικά την εισοδηματική του δυνατότητα. Αυτά σε ό,τι αφορά και για τις νέες διαδικασίες, για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, αλλά και για την επιστροφή ενοικίους, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, που να θυμίσω ότι θα γίνει άλλη μία καταβολή στο τέλος Νοεμβρίου, όπου εκεί θα υπάρξει και η τακτική επιστροφή ενοικίου βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηριών. Λοιπόν, πάμε πολύ πολύ γρήγορα να χαιρετήσουμε την αγαπητή, την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλό μεσημέρι, κυρία Κάρδαρη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστούλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πρέπει να σας πω, σας το λέω από τώρα, θα απαντήσουμε σε ένα ερώτημα, θα πάμε σε γρήγορους τίτλους ειδήσεων από τον Θοδωρή Αξελό και μετά από 4-5 λεπτά θα είστε και πάλι μαζί μας, γιατί δεν ξέρετε

0: Σα μηνύματα έχω. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αλλά θα ξεκινήσω από το μήνυμα του κυρίου Βασίλη από το Βύρωνα, ο οποίος μας ρωτά, σας ρωτά βασικά, εάν γνωρίζετε, εάν έχουμε κάτι νεότερο για τους συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση πριν από το 2016.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Δυστυχώς δεν έχουμε. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές από τους αρμοδίους να εξετάσουν το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει μία άνηση μεταχείριση μεταξύ συνταξιούχων πριν και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου για την παράλληλη ασφάλιση. Για τους παλαιούς λοιπόν συνταξιούχους ισχύει ότι θα πρέπει να έχουν 16 έτη προκειμένου να πάρουν δεύτερη σύνταξη, διαφορετικά δεν αξιοποιούν τον παράλληλο χρόνο. Αυτό είναι άδικο και δεν έχουμε καμία είδηση νεότερη.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ένα ακόμα. Μας λέει ο κύριος Γιάννης, ο οποίος είναι 58 ετών. Λέει, μπορεί, μου λείπουν μέχρι τα 62, μου λείπουν 4 χρόνια για να έχω 40 χρόνια ασφάλισης για να πάρω κανονικά τη σύνταξή μου. Μπορώ, λέει, να προχωρήσω σε εξαγορά? Και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία?
1: Φυσικά, μπορεί να κάνει εξαγορά αν έχει παιδιά. Ένα παιδί 1 έτος, 2 παιδιά 3 έτη, 3 παιδιά μέχρι 5 έτη. Μπορεί να εξαγοράσει κενά ασφάλισης ανάμεσα στον εργασιακό του βίο. Αν έχει κάνει σπουδές ΤΕΗ ή ΑΕΗ και έχει πάρει πτυχίο, μπορεί να εξαγοράσει τις σπουδές του, μπορεί να εξαγοράσει στρατό, ανεργία, ασθένεια κτλ. Το πώς γίνεται αυτό? Μπορεί να το κάνει και τώρα ως αίτηση, μπορεί να το κάνει και παράλληλα με τη διαδικασία της αίτησης για σύνταξη και η παρακράτηση του ποσού του οφειλόμενου να γίνει μέσα από τη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Και δηλαδή πόσα χρήματα πρέπει να δώσει για να εξαγοράσει τώρα 4 χρόνια? Μάλλον δώστε μας ένα παράδειγμα. Με έναν μεικτό μισό, για παράδειγμα, 1.500 ευρώ.
1: Θα πάρουμε το 20% του 1.500.
0: 300 ευρώ δηλαδή.
1: Ωραία. Επί τους
0: 12 μήνες,
1: τους μήνες που θέλει
0: 3.600, να εξαγοράσει. 3.600 ευρώ.
1: Ωραία. Ο κάθε μήνας αντιστοιχεί σε 25 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε για κάθε μήνα λοιπόν το μεικτό μισθό το τελευταίο αυτόν που κάνουμε, ναι, την αίτηση επί 20%, αυτό αντιστοιχεί σε 25 μέρες εξαγοράς.
0: Μάλιστα.
1: Επί όσους μήνες επιθυμούμε.
0: Μάλιστα. Άρα λογικά θέλεις περίπου 300 ευρώ το μήνα για την
1: ανάλογα
0: εξαγορά
1: με το μισθό.
0: Ναι,
1: κατά μέσο όρο είμαστε εκεί πάντως, σε αυτούς τους μισθούς.
0: Μάλιστα. Και από εκεί πέρα μπορεί κάποιος να κάνει παρακράτηση μέσω της σύνταξης που του αποδίδεται κάθε μήνα, σωστά?
1: Ναι, βέβαια. Για κάθε απόφαση εξαγοράς, δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: για τις σπουδές ή για τα παιδιά, είναι δύο διαφορετικές αποφάσεις, παρακρατείται το 1/4 της σύνταξης.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κυρία Κάρδαρη, μείνετε μαζί μας. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξιελό και επανερχόμαστε μαζί σας, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα να απαντήσουμε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθηκών. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
10: 20 ιστορίες, 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, το νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Σε εξέλιξη είναι έντονα καιρικά φαινόμενα στην Εύβοια, όπου ισχυρές βροχές και καταιγίδες των τελευταίων ωρών πλημμύρισαν αυλές, υπόγεια κατοικιών και δρόμους, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις. Περισσότερα στο real.gr. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών.
16: Κάθε στιγμή. Σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, 24 στο Ρέθυμνο.
17: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
18: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 13 ώρα και 33 πρώτα λεπτά. Πήγα να πω 15 και 33, δεν μ' άρεσε το 15, ρε Σιγιάννη. 3 και 33. Λοιπόν, 4 παρα 25 σχεδόν πλησιάζει η ώρα. Πολλά τα μηνύματά σας. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Θόδωρο και στην κυρία Κούλα από την Κορώνη που ακούνε και μας λένε ωραία λόγια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στον Αντώνη, ο οποίος μας ρωτάει πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις. Κυρία Κάρδαρη, να πω και να σας καλωσορίσω και πάλι στην εκπομπή. Είστε μαζί μας, μας λέει,
1: ναι, βεβαίως,
0: μας λέει ο κύριος Αντώνης, να του δώσουμε αυτή την πληροφορία για τις συντάξεις από τα τέλος ταμεία μισθωτών, ότι θα τα δει στο ATM, θα τα δει στην τράπεζα.
1: Δευτέρα το απόγευμα.
0: Αύριο το απόγευμα.
1: Αύριο το απόγευμα, ναι, βεβαίως.
0: Πολύ σωστά, όπου θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου από τα τέλος ταμεία μισθωτών, πρώην ταμεία από το ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΤΑΤ ΜΜΕ, κύριες και επικουρικές συντάξεις δημοσίου. Όπως επίσης να πούμε, κυρία Κάρδαρη, ότι την Τρίτη το απόγευμα θα πληρωθούν και όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, σωστά?
1: Πολύ σωστά. Έχουμε ακόμα 2 μέρες πληρωμών, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: 2 ημέρες πληρωμών.
0: Μετά έχουμε και 2 μέρες και να πάρουμε, έχουμε και 2 μέρες να δώσουμε. Αλλά θα τα πούμε με τον κύριο Βούκα μετά το τι έχουμε να δώσουμε. Λοιπόν, τα επιδόματα από το ΟΠΕΚΑ, τι να κάνω. Γελάω γιατί μερικές φορές λέω ότι μία που τα παίρνεις, μία που τα δίνεις, κυρία Κάρδαρη. Έχουμε λοιπόν την Τρίτη το απόγευμα επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά επιδόματα, επίδομα ανασφάλισεων υπερηλίκων, επίδομα γέννησης. Όλα αυτά τα οποία, επιδόματα τα οποία θα πληρωθούν την Τρίτη το απόγευμα στις 29 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, κυρία Κάρδαρη, μας ρωτάνε εδώ πάρα πολλές φίλες, πολλοί φίλοι, τι γίνεται με τις αυξήσεις συντάξεις για το 2027. Ποια είναι μέχρι στιγμής η εκτίμηση και πότε θα τις δουν στους λογαριασμούς. Σας ακούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο υπολογισμός θα γίνει πάλι με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη και υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στο 2,7. Θα το δούνε με τις συντάξεις που θα πληρωθούν το Δεκέμβρη και θα αφορούν συντάξεις Ιανουαρίου. Άρα τέλος Δεκεμβρίου θα έχουμε τις επαυξημένες συντάξεις. Και να πούμε το σημαντικό εδώ, ότι θα το δούνε όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί πια καταργείται η προσωπική διαφορά. Και έτσι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα συμμετέχουν πλέον στην αύξηση αυτή. Θα δουν την αύξηση.
0: Μάλιστα. Τώρα, άρα μιλάμε για όλους, υπάρχει κατάργηση προσωπικής διαφοράς και θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι για πρώτη φορά
1: όλες
0: οι κατηγορίες συνταξιούχων τις συγκεκριμένες αυξήσεις, σωστά?
1: Τελευταία εβδομάδα του Δεκέμβρη, ή αν πληρώσει λίγο νωρίτερα λόγω εορτών, το ζητάμε κάθε φορά. Πάντως μέσα στο Δεκέμβριο για πληρωμές Ιανουαρίου θα έχουμε επαυξημένη την σύνταξη κατά 2,7.
0: Λοιπόν, άλλη μία ερώτηση αναφορικά με το πότε θα λάβουν οι συνταξιούχοι τα 400 ευρώ. Η Βαγγελιό κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση. Πότε θα λάβουν οι συνταξιούχοι τα 400 ευρώ και με ποιες προϋποθέσεις?
1: Εδώ 1 μήνα νωρίτερα. Τέλος Νοεμβρίου λοιπόν τα 400 ευρώ. Θα το δουν οι συνταξιούχοι, και εδώ τίθεται θέμα μόνο ηλικιακών κριτηρίων, όχι φορολογικών ή περιουσιακών. Θα το πάρουν όσοι συνταξιούχοι έχουν κλείσει τα 65 το προηγούμενο έτος,
0: μάλιστα,
1: μέχρι 31/12 του 2025 και όσοι...
0: Άρα,
1: είναι
0: μισό λεπτάκι να το ξαναπούμε αυτό, γιατί είναι ένα πάντα όταν υπάρχουν όρια και υπάρχει ένα μπέρδεμα. Άρα, όσοι έχουν κλείσει τα 65 έτη...
1: Ναι, μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους, του 2025.
0: Του 2025.
1: Δηλαδή αν είναι φέτος 65 θα το πάρουν του χρόνου. Γιατί έχει μόνιμο χαρακτήρα βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον το
0: δηλαδή εφήγω. Αν κάποιος έχει γενέθλια στις 5 Ιανουαρίου δεν το παίρνει.
1: Δεν θα το πάρει, θα το πάρει του χρόνου.
0: Δηλαδή,
1: εκτός αν είναι συνταξιούχος λογοχειρίας που εκεί απαιτείται το 60ο έτος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα το παίρνουν όλοι και άνω των 65. Υπάρχουν κάποιες άλλες κατηγορίες που λαμβάνουν αυτή την ενίσχυση?
1: Όχι, δεν υπάρχουν. Οι αναπηρικές συντάξεις, να πούμε, και τα αναπηρικά επιδόματα, και γενικά δεν έχουμε όρια ηλικίας εκεί, όποιοι παίρνουν αναπηρικές συντάξεις. Μιλάμε για τις συντάξεις γύρατος που τίθεται το 65ο και κανένα άλλο κριτήριο, ούτε περιουσιακό, ούτε φορολογικό.
0: Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση. Μπορεί κάποιος να βγει στα 62 έτη χωρίς να έχει συμπληρώσει τα 40 χρόνια?
1: Μπορεί να πάρει μειωμένη σύνταξη. Αν είναι παλαιός συνταξιούχος, δηλαδή παλαιός ασφαλισμένος, δηλαδή έχει πρωτοασφαλιστεί πριν την 1η-1η του 1993, απαιτείται να έχει συμπληρώσει την τελευταία πενταετία πριν από τα 62 ανά 100 ημέρες εργασίας, και αυτά δεν εξαγοράζονται, πρέπει να είναι πραγματικά. Αν είναι συνταξιούχος μετά την 1η-1η του 1993, θα χρειαστεί να έχει συμπληρώσει 750 ημέρες την τελευταία πενταετία, και αυτά πάλι χωρίς εξαγορά. Οπότε μπορούμε να μιλάμε για μειωμένη σύνταξη, αρκεί να έχουμε 15 χρόνια, συμπληρωμένο το 62ο, και αυτές τις προϋποθέσεις για τις οποίες μίλησα στην τελευταία πενταετία.
0: Είστε εξαιρετική, κυρία Κάρδαρη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε απαντήσει σε αρκετά μηνύματα. Μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr για να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε, γιατί θα έχουμε την κυρία Κάρδαρη και τις επόμενες εβδομάδες εδώ μαζί. Ελπίζουμε να μπορείτε, κυρία Κάρδαρη, ή να τηλεφωνείτε στο 211-208-200 για να μπορούμε να σας δίνουμε λύσεις όπου μπορούμε, να απαντάμε στα ερωτήματά σας. Κυρία Κάρδαρη, καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, 4:40. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα τι έχουμε να κάνουμε. Γιατί νομίζω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να δίνουμε κάποιες λύσεις μέσα από αυτή την εκπομπή. Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτή η εκπομπή είναι για να μπορούμε να απαντάμε στα ερωτήματά σας, να δίνουμε κάποιες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε τα καθημερινά, που έχουν να κάνουν κυρίως με την τσέπη σας. Και ξέρετε, όπως το κάναμε τώρα με τον κύριο Βαγγέλη Πάνου, που είναι ενεργειακός επιθεωρητής, όπως το κάναμε με την εργατολόγο μας, την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, έτσι θα το κάνουμε τώρα και με τον κύριο Χρήστο Βούκα, που έχουμε στη γραμμή, και να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, κύριε Βούκα.
2: Καλησπέρα, κύριε Χριστουλιά.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Καλή σεζόν με υγεία.
0: Υγεία να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που Κυριακή απόγευμα είστε μαζί μας.
2: Χαρά μου και τιμή μου.
0: Δική μας χαρά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Λοιπόν, έχω ακούσει και έχουμε διάφορα ερωτήματα. Λέει, στέλνω εγώ στο παιδί μου με Άιρις, του στέλνω 100-200 ευρώ και θα φορολογηθώ. Άκουσα μια ιστορία, μου είπατε μια ιστορία ότι κάποιος, λέει, δήλωσε τα δώρα του γάμου, ούτε που κατάλαβα τι είναι αυτό, λέει, και τον έπιασε η εφορία.
2: Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Πού θέλει, δηλαδή, περιμένετε. Αν βγούμε οι δυο μας και πάμε σε ένα ταβερνάκι, και σας πω, κύριε Βούκα μου, θα πληρώσω εγώ. Να μην πληρώνουμε τώρα με δύο κάρτες, θα πληρώσω εγώ τον λογαριασμό στην ταβέρνα και θα μου στείλετε εσείς, ξέρω εγώ, 40, 50, 60 ευρώ το μερίδιό σας με Άιρις. Ναι. Είναι παράνομο αυτό?
2: Παράνομο δεν είναι. Αν γίνεται επαναλαμβανόμενα, εκεί χτυπάει καμπανά και ελέγχου.
0: Πόσο επαναλαμβανόμενα? Δηλαδή, αν είμαστε καλοφαγάδες, κύριε Βούκα μου, γιατί ξέρω ότι είστε καλοφαγάς κι εσείς. Δηλαδή, τι θα γίνει? Δηλαδή, άμα πηγαίνουμε τρεις φορές την εβδομάδα στην ταβέρνα.
2: Ξέρετε, να πληρώνει μια ο ένας, μια ο άλλος.
0: Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό?
2: Γιατί αν υπάρχουν συνεχιζόμενες μεταφορές χρημάτων, η εφορία μπορεί να σε καλέσει.
0: Ωραία.
2: Και να σε ερωτήσει για ποιο λόγο γίνεται.
0: Ωραία, πάμε στο σοβαρό.
2: Αυτό που πρέπει
0: τώρα
2: να κάνουμε όμως είναι να βάζουμε πάντα αιτιολογία.
0: Ναι, δηλαδή για φαγητό.
2: Οπότε,
0: για παράδειγμα.
2: Διαμοιρασμός εξόδων.
0: Διαμοιρασμός εξόδων. Δηλαδή, μισό λεπτό, είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε. Άρα, όταν πάμε στην ταβέρνα δύο φίλοι, να βάζουμε διαμοιρασμό εξόδων.
2: Σωστά.
0: Διαμοιρασμό εξόδων.
2: Σαν αιτιολογία.
0: Σαν αιτιολογία.
2: Οπότε
0: μάλιστα,
2: έτσι καταλαβαίνει η φορεία ότι πήγαμε, είχαμε μία έξοδο και μοιράσαμε ένα ποσό μεταξύ μας, δύο φίλοι, δύο συγγενείς, δύο κουμπάρι, γιατί όλα αυτά πέρα του αλφα βαθμού υπόκειται σε φόρο δωρεάς, που αν μπλέξουμε από εκεί και μετά έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν πάμε στις συγγένειες πρώτου βαθμού και έχω εγώ το παιδί μου, ας πούμε, φοιτητή στην Πάτρα.
2: Ναι.
0: Και του στέλνω με το Άιρις, μία γιατί θέλει να πάρει σουβλάκια, μία γιατί θέλει να πάρει κάτι για το σπίτι, μία γιατί θέλει να πάρει κάτι για το πανεπιστήμιο, μία γιατί θέλει να πληρώσει το ενίκιο, μία γιατί θέλει να πληρώσει το ρεύμα. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
2: Φοιτητής, βασινόμου είναι προστατευόμενο μέλος. Άρα μπορούμε να στέλνουμε άφοβα χρήματα μέσω Άιρις στο παιδί μας το οποίο σπουδάζει, είτε είναι για βιβλία, είτε είναι για γραφική ύλη, είτε είναι
0: ξεκάθαρο
2: για
0: τα του.
2: Ακόμα και για το ενίκιο, αν τυχόν το πληρώνει εκείνος.
0: Ωραία.
2: Θέλει προσοχή εδώ, το ενίκιο, η μίσθωση να είναι στο όνομά σας.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι που σημαίνει ότι δηλώνετε στο Ε1. Αν έχετε τα κριτήρια, τα εισοδηματικά, θα πάρετε και το έως ένα ενίκιο που έχουμε ξαναπεί και για τη φοιτητική κατοικία. Και παράλληλα καλύπτονται και τα έξοδα αυτά.
0: Κύριε Βούκα μου, εσείς που τα ξέρετε όλα τώρα. Γιατί εμείς έχουμε εδώ ένα σωρό απορίες και αυτός είναι ο ρόλος της εκπομπής, να μπορέσουμε να τις λύνουμε τις απορίες. Δηλαδή κάποιος που δεν είναι φοιτητής. Και στέλνει στο παιδί του, ξέρω εγώ, 100 ευρώ το μήνα, 100 ευρώ τη βδομάδα, εγώ θα πω τώρα. Εντάξει, αυτό, όταν δεν είναι το παιδί του φοιτητής και του στέλνει σε μια προπληρωμένη κάρτα, ας πούμε, ή σε ένα Άιρις, συνέχεια χρήματα.
2: Που σημαίνει ότι μπορεί να είναι πάνω των 25 και να κάνει μόνο του δήλωση, να έχει βγει από τη δήλωση του πατέρα.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρητικά εδώ και επαναλαμβανόμενο να είναι... δεν μπορεί, όχι δεν μπορεί, η εφορία έχει δικαίωμα να σου καταλογίσει φόρο δωρεάς 10% παρόλο ότι είναι αλφα βαθμού συγγένεια. Δεν θεωρώ όμως ότι κάποιος θα ασχοληθεί με μια τέτοια μεταφορά. Μπορεί να γίνει εδώ όμως. Αν το παιδί αργότερα πάει και μου αγοράσει ένα αυτοκίνητο και επικαλεστεί αυτό το εισόδημα για κάλυψη τεκμηρίου, εκεί δυστυχώς θα βγει ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από κάποια δωρεά και φυσικά από μισθωτή εργασία.
0: Κύριε Βούκα μου, επάγγελμα. Λοιπόν, προσέξτε τι θα κάνουμε τώρα και με σας. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις γυρίσουμε, μόλις επιστρέψουμε, θέλω να μας πείτε τι γίνεται με τα δώρα του γάμου. Ωραία. Δηλαδή, πάει ο γαμπρός να πάρει κανένα φακελάκι που του δίνει, ξέρω εγώ, ο ξάδελφος, η ξαδέλφη, ο θείος και η θιά και έχει πρόβλημα με την εφορία.
2: Εντάξει, θα το πούμε μετά.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε σε λιγάκι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Check.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Τι έγινε, τι κάνεις. Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
14: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
13: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
14: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
13: Γιατί?
14: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
13: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
14: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
15: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Τα email σας στο studio papakirialfm.gr και τηλεφωνείτε στο 211-208-200, όπου σας περιμένει η κυρία Ειρήνη Κούρτη να καταγράψει τα μηνύματά σας. Και φυσικά, απέναντι στον ήχο, ο Γιάννης Καραγευρέκης, ο οποίος φροντίζει να φτάσει κρυστάλλινος ο ήχος στους δέκτες σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας με το φοροτεχνικό μας, τον κύριο Χρήστο Βούκα, διότι έχουμε αφήσει σε κρεμότητα διάφορα ερωτήματα. Καταρχάς, κύριε Βούκα, ευχαριστώ, περιμένετε να είστε καλά.
17: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πρέπει να σας πω ότι μου είπε ο έτερος ηχολήπτης εδώ του Real FM, μου είπε ότι όταν βγαίνεις με το Βούκα, αιτιολογία να γράφεις Μασαμπούκα. Δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά ήταν πετυχημένο, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, πείτε μας τι γίνεται με την ιστορία, γιατί εσείς με ενημερώσατε ότι υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, πρέπει να προσέχει
17: και θα έχουμε πολλές περιπτώσεις από εδώ και πέρα, γιατί ξεκινάει η διαδικασία των ελέγχων και των διασταυρώσεων. Δηλαδή, υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα που η εφορία θεωρεί ότι υπάρχει ένας λογαριασμός, ο οποίος καταθέτουμε κάποια χρήματα αν είναι πολύ σταγά. 2 μήνες πριν, 1 μήνα μετά την τέλεση.
0: Μισό λεπτάκι. Γιατί δεν το έχω καταλάβει. Πάει ένα ζευγάρι να παντρευτεί.
17: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχουν μία λίστα εκεί για τα δώρα.
17: Υπάρχει η λίστα γάμου που είναι έτσι κι αλλιώς ένα.
0: Τώρα τι δίνουν, τώρα τα ζευγάρια δίνουν, γιατί τώρα εγώ έχω παντρευτεί πριν καμιά 30 χρόνια. Λοιπόν, ψέματα λέω, πριν από. Ναι, 18 χρόνια. Λοιπόν, τώρα τι δίνεις. Δίνεις δηλαδή. Και IBAN και σου βάζουν τα χρήματα.
17: Ναι, υπάρχει πολλές φορές σε προσκλητήρια τυπωμένο το IBAN που αναφέρει
0: τι
17: πάνω.
0: Τι λέτε τώρα, σοβαρά.
17: Από εκεί και πέρα υπάρχει.
0: Δεν τα δίνουν με φακελάκι τώρα.
17: Εδώ θα πούμε τώρα για το φακελάκι. Το φακελάκι τι σημαίνει, ότι είναι μετρητά τα οποία αναγκαστικά θα τα πάει ο γαμπρός ή η νύφη να τα καταθέσει είτε σε κάποιον ατομικό λογαριασμό ή αν όχι σε αυτόν τον κοινό που πιθανόν έχει ανοιχτεί για να δημιουργηθεί λίστα γάμου. Σε αυτή την περίπτωση, αν τα χρήματα που θα πάνε στην τράπεζα δεν δικαιολογούνται από καταθέσεις, δηλαδή έχει περάσει ένα διάστημα μετά τον γάμο, μετά παραπάνω από 1 μήνα, ή αν τα πάνε πολύ νωρίτερα για να τα καταθέσουν και να πούνε ότι παντρευόμαστε και τα έχουμε λάβει προκαταβολή, για παράδειγμα, ως δώρο, σε αυτή την περίπτωση η τράπεζα ίσως το σημειώσει και παράλληλα ίσως ξεκινήσει κάποιος.
0: Τι λέτε προβλήματα.
17: Γίνεται όμως. Εδώ όμως θα πρέπει να προσέξουμε ότι ό,τι αφορά χρήματα. Γιατί πολλές φορές χρήματα μετρητά μπορεί να μας δώσει και ο γονέας ή ο παππούς. Σε αυτή την περίπτωση που είναι στου α βαθμού συγγένειας και απαλλάσσονται του φόρου έως 800.000 με τον νόμο που ισχύει, καλό είναι να γίνεται με διαφάνεια τραπεζικά, έτσι και να δηλώνεται στο My Property, να είναι εξασφαλισμένη η περίπτωση. Γιατί δεν θα ελεγχθείς τώρα. Μπορεί να ελεγχθείς μέσα στην πενταετία και σε πολλές περιπτώσεις να τραβήξει και σε δεκαετία. Οπότε καλό είναι να γίνονται οι μεταφορές μόνο μέσω τράπεζας, να υπάρχει η δήλωση στο My Property και να φυλάσσεται, εννοείται, το έντυπο της μεταφοράς, η απόδειξη της μεταφοράς των χρημάτων.
0: Μάλιστα.
17: Παράλληλα όμως, αν κάνουμε αυτή την μεταφορά μέσω του My Property, έτσι χρειάζεται να έχουμε εκτυπώσει.
0: Τώρα, κύριε Βούκα, ναι. Συγγνώμη σας διακόπτω, αφήστε, θα δώσουμε ένα δώρο στον συνήθι και στον γαμπρό και ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί τους και μαζί μας.
17: Μίξερ τα κλασικά.
0: Δεν λύωσε και η υπόθεση τώρα. Δηλαδή έχουμε μπει στα My Property, έχουμε κάνει, παντρευτούν τα παιδιά, τους δώσουμε και ένα δώρο και τελείωσε η υπόθεση. Λοιπόν, αυτό για μένα πάντα. Οποιαδήποτε διαφάνεια στις συναλλαγές, εννοείται είμαστε οι πρώτοι εδώ που το λέμε και το λέμε χρόνια ότι πρέπει να υπάρχει. Αλλά τώρα στο κατοστάρικο ή στο 150 ευρώ στο γάμο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε στα σοβαρά εδώ, γιατί έχω πολλά μηνύματα. Κύριε Βούκα, καταρχάς, ξέρετε να μας απαντήσετε σε ένα μήνυμα που μας ήρθε. Λέει, με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα υπάρξει κάποια αύξηση και στα επιδόματα αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ.
17: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι με βάση τις αυξήσεις, αλλά όπως πρέπει να προσαρμοστούν και όλα τα επιδόματα.
0: Τάσο, εγώ ξέρω ότι αναπροσαρμόζονται όλα τα επιδόματα, αλλά θα το κρατήσω το μήνυμά σου. έτσι ώστε να ρωτήσω την κυρία Κάρδαρη και να σου απαντήσω. Να είσαι σίγουρος ότι θα σου απαντήσω το συγκεκριμένο μήνυμα. Να ξέρεις, και αν θέλεις να μας πεις και ποιο συγκεκριμένο επίδομα παίρνεις, να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι σε αφορά, έτσι ώστε να πάρεις την απάντηση που θέλεις. Ο Τάσος από τον Πειραιά. Τον ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Βουκά, κάντε μας και την καρδιά περιβόλη τώρα, κυριακάτικα, διότι έχουμε ένα ερώτημα. Λέει ότι τώρα έχουμε να πληρώσουμε ένφια, φόρο εισοδήματος. Μέχρι την Τετάρτη πρέπει να πληρωθούν όλα αυτά.
17: Ρυθμίσεις, σωστά. Θα πρέπει να πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος η τρίτη δόση. Ο φόρος το ίδιο αν υπάρχει των εταιριών, των νομικών προσώπων.
0: Καλά, πάμε. Ένφια, έβδομη δόση του ένφια. Πότε τελειώνει ο ένφια?
17: Τον Φλεβάρι, όπως τελειώνουν και όλες οι δόσεις.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, για τον ένφια είναι 12 μηνιαίες δόσεις.
17: Και είναι 8 για το φόρο εισοδήματος.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε τέλος Σεπτέμβρη τρίτη δόση για το φόρο εισοδήματος και έβδομη δόση για τον ένφια.
17: Παράλληλα, αν τρέχουν ρυθμίσεις.
0: Καλά, άμα τρέχουν ρυθμίσεις, θα μας τα πείτε μισό λεπτάκι. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω χρήματα να τα πληρώσω.
17: Ναι.
0: Τι κάνω?
17: Τίποτα. Αν δεν έχεις χρήματα να τα πληρώσεις και δεν είναι ρυθμισμένοι οι οφειλοί, εκεί παίρνει μια μικρή προσάυξηση κάθε μήνα της τάξης περίπου το 1% και το πληρώνεις το επόμενο ή το μεθεπόμενο μήνα παίρνοντας.
0: Ναι, σιγά μην έχει κάποιος, δεν μπορεί να πληρώσει μια δόση, σιγά μην μπορεί κάποιος να πληρώσει δύο δόσεις. Μπορεί κάποιος.
17: Το κακό είναι με τη ρύθμιση. Ναι. Που η δόση έχει 15% τόκο. Αν τυχόν ξεχάσεις να πληρώσεις και στη δεύτερη πετιές εκτός.
0: Μάλιστα. Άρα, τώρα προσέξτε, τώρα δηλαδή προσπαθώ να το κάνω τελείως πρακτικό το θέμα. Άρα, δεν πληρώνω τη δόση του Σεπτεμβρίου και μετά πληρώνω δύο δόσεις στο τέλος Οκτωβρίου με μια μικρή προσάυξηση, μας λέτε 1% για τη δόση του Σεπτεμβρίου.
17: Περίπου για τη δόση Σεπτεμβρίου.
0: Αλλιώς, εάν κάνω όλο αυτό το ποσό, το ρυθμίσω σε 12 δόσεις, ας πούμε, στη 12άρα της εφορίας, αν ξεχάσω να πληρώσω μία δόση, μετά έχω πολύ μεγάλο επιτόκιο.
17: Στην δόση.
0: Στη δόση.
17: Ναι.
0: Μάλιστα.
17: Και αρχικό επιτόκιο. Έτσι, στις 12 δόσεις έχουμε περίπου 4,5 και στις 24 ή 48 ανεβαίνει το επιτόκιο σχεδόν στο 6, το 5,84. Οπότε εδώ ήδη είναι επιβαρημένο ένα νοικοκυριό. Προσπαθεί να ρυθμίσει. Παράλληλα βάζεις και τον τόκο και δεν μου έχεις μία 120 που είναι ένα μεγάλο παράπονο του κόσμου να μπορέσει να ρυθμίσει σε πολλές περισσότερες δόσεις.
0: Το θέμα, κύριε Βούκα μου, ξέρετε τι είναι, ότι μία δόση για τα τρέχοντα, άλλη μία δόση για τα προηγούμενα, άλλη μία δόση για τα προηγούμενα.
17: Να είναι όλα απαραίτητα πάντα ρυθμισμένα. Να μην υπάρχει δηλαδή εκκρεμότητα σε απλήρωτη οφειλή. Για να μπορεί να δουλεύει σωστά η ρύθμιση και να μπορείς να μπεις και να αποπληρώσεις.
0: Μάλιστα.
17: Δυστυχώς είναι μεγάλο το βάρος στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
0: Ναι, ναι, γιατί τώρα καταλαβαίνετε. Θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες και βλέπετε εδώ μέχρι και τη φέτα. Και τη φέτα μου λέει εδώ ο Γιάννης, ρε φίλε μου, λέει και η φέτα θα αυξηθεί. Αμ, Γιάννη, και η φέτα θα αυξηθεί. Και από ό,τι μας
17: είπαμε.
0: Είπαμε χθες, μην αφήστε για το λάδι. Μην πιάνετε το λάδι, κύριε Βούκα. Είστε και μεσίνιος από ό,τι ξέρω. Αφήστε το λάδι στην ησυχία του. Ένα-ένα τα προϊόντα. Μας λέγαμε χθες εδώ, είχαμε ανθρώπους να πούμε από τις ειδικούς που ξέρουν τη φέτα καλύτερα από όλους και μας λέγανε 1,5-2 ευρώ. Σε λίγο, κύριε Βούκα μου, θα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και θα κοιτάζετε τις φέτες, λες και είστε σε βιτρίνα με χρυσαφικά.
17: Γι' αυτό έχει security απ' έξω.
0: Λοιπόν, σωστό, σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Καλή Κυριακή, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
17: Και προσοχή πάντα στα παραπλανητικά μηνύματα που έρχονται. Είναι κάτι το οποίο το τονίζω πάντα.
0: Δεν πατάμε κανένα link. Δεν πατάμε κανένα link.
17: Δεν δίνουμε κωδικούς, δεν πατάμε σε κάποιο link.
0: Ακριβώς. Και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να είστε καλά, κύριε Βούκα. Καλή Κυριακή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είμαστε 3 λεπτά πριν τις 4 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Όπως σας λέω πάντα, μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Περισσότερες οικονομικές ειδήσεις, περισσότερα χρηστικά θέματα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Εξελό και στη συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Στυλιανάκης. Ενώ στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Καλό σας απόγευμα, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουλάσεις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάσεις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάσεις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας. You guys.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

χάδι, την αγκαλιά και ένα φιλί και θα σταυρωθεί.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Η ζωή μας κατοίκων, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Και να φύγει και να σταματήσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

talk about. Normally I'd probably just ask you how you feel.

Thank you.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα και πριν περάσουμε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη, θα πάμε στη Γερμανία να ακούσουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο, κυρίες και κύριοι, για την ιστορική νίκη της εθνικής ομάδας στο Augsburg με 1-0 απέναντι στην Γερμανία. Δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nation League, η εθνική ομάδα κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της αναμετρήσεις με τους Γερμανούς την Γερμανία με το πολύ ωραίο γκολ του Κουρμπέλη που είχε περάσει αλλαγή. Στο 73 πέτυχε τον γκολ. Βασίλη Παπαδόπουλε, έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί στο Augsburg. Yeah. Καλησπέρα.
1: Γεια σας πάλι. Εδώ το εντός γηπέδου κοπή οι πανηγυρισμοί, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν.
0: Δεν σε ακούμε καλά. Λίγο κάπου να είσαι για
1: τώρα,
0: να μπορέσουμε. Ναι, πάμε.
1: Πάμε, ναι. Τώρα κάπως καλύτερα. Ναι. Μπορεί εντός γηπέδου να έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί για την μεγάλη της εθνικής ομάδας. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι στην πόλη του Augsburg σε λίγο, στην κεντρική πλατεία του Augsburg, θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις λατρείας των Ελλήνων φιλάθλων για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη, λοιπόν, με 1-0 κόντρα στην Γερμανία. Πρώτη νίκη κόντρα στη Γερμανία μετά από 11 αναμετρήσεις. Ήταν μια νίκη που έγραψε η Δημήτρη για την εθνική μας ομάδα, καθώς η εθνική ήταν εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο, παρά την υπεραρχή των Γερμανών. Αρχικά απείλησε με ένα σούτ του Καρέτσα και στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν φτιαχτεί μια καλή στιγμή την οποία Ντεγέμι, την οποία απομάκρυνε εντυπωσιακά ο Τζολάκη.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο πιέστηκε η ελληνική ομάδα πάρα πολύ, από το 50 μέχρι το 58 μέχρι το 60 πιέστηκε πάρα πολύ, ναι. Αλλά ήταν ο Τζολάκης εκπληκτική πάλι μέρα.
1: Ήταν ο Τζολάκης αυτός ο οποίος επενέβη στο 53 στο φάουλ του Κίμιχ, που να είχε την εκδοχή Γερμανία, ωστόσο αυτή ήταν η ευκαιρία που δημιούργησαν. Δεν είχε άλλο, μπορεί να πίεσαν, είχε όμως καλή αντίδραση η ελληνική άμυνα, δεν τους άφησε να δημιουργήσει κάτι καλύτερο. Αυτή λοιπόν ήταν η καλύτερη ευκαιρία και μετά το παιχνίδι αλλάζει εντελώς. Η ελληνική ομάδα παίρνει τα ημεία του παιχνιδιού, χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία αρχικά με τον Φώτη Ιωαννίδη στο 67 σε ένα ανεπανάληπτο τετατέτ. Στέλνει την μπάλα έξω από το δεξί δοκάρι και λίγο αργότερα στο 74ο λεπτό σημειώνεται το γκολ για το 1-0 της εθνικής ομάδας. Περιγράφω τη φάση, ο Παυλίδης κάνει την παλιά, ο Τζόλης γυρνάει και ο Κουρμπέλης, αφού αποφεύγει με αριστοτεχνικό τρόπο τον αντίπαλό του, τριπλάρει λοιπόν, σουτάρει και η μπάλα με την βοήθεια και του ποδιού ενός αμυντικού καταλήγει στα δίχτυα, ήταν το 0-1 και κάπου εκεί ξεσπάσαν οι 6.000 Έλληνες, δημιούργησαν μια απίστευτη ατμόσφαιρα, κέρδισαν τη μάχη της κερκίδας κόντρα στους Γερμανούς και σε εκείνο το σημείο έδειχναν τα πάντα ότι έγιναν προς την πλευρά της ελληνικής ομάδας. Στην συνέχεια υπήρξαν κάποιες προσπάθειες των Γερμανών να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια και πάλι ο Τζολάκης επενέβη αποτελεσματικά σε ένα σούτ του Κνάμπρη στο 80. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την εθνική ομάδα το πρώτο φινάλε με τον Φώτη Ιωαννίδη και πάλι και κάπου εκεί η εθνική διαχείριση κατάφερε να κρατήσει το 1-0 και την πολύ μεγάλη νίκη και πλέον μετά από τα 4 λεπτά που κράτησε ο Βρετανός διαιτητής επιπλέον στην αναμέτρηση, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε, η Ελλάδα κέρδισε 1-0 τη Γερμανία και κάπου εκεί τέσπασαν τέσσερις πανηγυρισμοί, οι Έλληνες παίκτες αγκαλιάστηκαν στον αγωνιστικό χώρο με το τεχνικό επιτελείο, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με όλους τους ανθρώπους του πάγκου και μετά έφυγαν όλοι προς το πέταλο που βρίσκονταν οι φίλοι της εθνικής ομάδας, εκεί που βρίσκονταν οι 6.000 Έλληνες, οι οποίοι περίμεναν όσο τίποτα άλλο αυτή την αναμέτρηση, ήθελαν μια νίκη για να πάνε με το κεφάλι ψηλά αύριο στη δουλειά τους. Ήταν κάτι που μας τόνιζαν ως βρίσκαμε εδώ στο δρόμο πριν την αναμέτρηση, ότι ήθελαν να χαρούν μια μεγάλη νίκη του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 1953 οι Γερμανοί είχαν 12 φάσεις καλές, εκ των οποίων κάποιες έβγαλε ο Τζολάκης. Αυτό τα λέει νομίζω όλα.
1: Εντάξει, ήταν 12 απλά, επειδή κάποιες φορές τα στατιστικά δεν λένε πάντα την αλήθεια. Υπήρχαν όντως καταγεγραμμένος ο αριθμός αυτός, ωστόσο οι καλές χαμένες ευκαιρίες ήταν 2-3.
0: Ήταν τρεις. Στο δεύτερο ημίχρονο οι καλές ήταν τρεις. Πάντως σημασία έχει ότι δείχνει χαρακτήρα, ότι η ελληνική ομάδα πήγε σε μια δύσκολη έδρα, μια πολύ μεγάλη δύναμη και πήρε αποτέλεσμα και πήρε την νίκη. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, μετά τις δύο αγωνιστικές, Βασίλη είναι πρώτη.
1: Είμαστε. Ποιος να το περίμενε την Τετάρτη το πρωί, όταν αναχωρούσε η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αρχικά για το Βελιγράδι. και μετά τα όσα είχαν προηγηθεί με τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο, την όση κριτική ασκήθηκε βεβαίως από τους Έλληνες φιλάθλους. Ποιος θα το περίμενε λοιπόν ότι σε δύο πολύ δύσκολες έδρες, σε δύο έδρες που πραγματικά δεινοπαθούσαμε κατά το παρελθόν, θα καταφέραμε να φεύγουμε, να φύγουμε με δύο διπλά, πώς στο πρώτο, στο Βελιγράδο, στη Σερβία, όντας πίσω στο σκορ, από το τέταρτο λεπτό, βγάλαμε...
0: Δεν σε ακούμε, επανέλαβε Βασίλη. Επανέλαβε Βασίλη.
1: Όντρα στη Σερβία, τώρα με ακούσα
0: ναι, ναι, ναι, καλύτερα. Ναι. Ναι.
1: Έλεγα ποιος να το περίμενε ότι θα φύγουμε με δύο νίκες από δύο πολύ δύσκολες έδρες, αρχικά από την... όντας πίσω στο σκορ 1-0 γυρίσαμε το παιχνίδι με δύο γκολ του Τζόλι και του Δουμπίκα στην τελευταία φάση της αναμέτρησης και πώς να το περίμενε ότι και εδώ η Γερμανία ήταν και το φαβορί.
0: Ναι, δεν σε ακούμε, Βασίλη. Λες λοιπόν ότι εδώ που ήταν η Γερμανία το φαβορί, μπορέσαμε με τον Κουρμπέλη που πήγε αλλαγή και έβαλε το νικητήριο τέρμα, Βασίλη Παπαδόπουλε.
1: Ναι, και κατάφερε μετά από δύο αγωνιστικές να έχει 6 βαθμούς, να βρίσκεται επικεφαλής του ομίλου και από εκεί και πέρα πίσω της να βρίσκεται η Ολλανδία με 4 βαθμούς. Η Γερμανία έμεινε στον 1 βαθμό και η Σερβία είναι χωρίς βαθμούς. Χωρίς βαθμό. Τώρα πλέον, αύριο η αποστολή, το μεσημέρι μάλλον, γιατί έχει ξημερώσει Δευτέρα, η αποστολή επιστρέφει στην Ελλάδα, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ακολουθούν την Πέμπτη και την Κυριακή δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Την Πέμπτη κόντρα στην Ολλανδία και την Κυριακή σε μια άτυπη ρεβάνς, αν θέλεις Δημήτρη, κόντρα στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Αν καταφέρουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε ουσιαστικά εξασφαλίσει με τους 6 πόντους την τρίτη θέση του ομίλου. Τι σημαίνει αυτό? Μια πολύ καλή κλήρωση για τα προκριματικά του επερχόμενου Euro του 2028. Και αν πάρουμε και κάτι ακόμα από αυτές τις δύο αναμετρήσεις, κόντρα επαναλαμβάνουμε τα δύο φαβορί, τα δύο θηρία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, μπορούμε να φτάσουμε και πολύ ψηλότερα από την τρίτη θέση για την πρώτη και γιατί όχι και για τη δεύτερη θέση.
0: Βασίλη Παπαδόπουλο από το Augsburg, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση που μας έδωσες για λογαριασμό του Real FM ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είπε πριν από λίγο ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα με μια δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Υποφέραμε, πρέπει να υποφέρεις σε ένα τέτοιο όμιλο, όμως αντέξαμε, δείξαμε πολύ καλά την ποιότητά μας, αλλά παίξαμε και πολύ καλά στην άμυνα. Μας περιμένει ένα δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια της διοργάνωσης. Η Ολλανδία κέρδισε με 2-1 στο Βελιγράδι την Σερβία στον άλλο όμιλο. Ακόμα κυρίες και κύριοι για την πρώτη κατηγορία του Nation League, Δανία-Ουαλία 2-0 και Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2 ήταν τα απόψινά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε στην κανονική πορεία του προγράμματός μας. Θυμίζω, πολύ μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη της Εθνικής Ποδοσφαίρου 1-0 στο Augsburg επί της Γερμανίας στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

«Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα» είναι ο τίτλος ενός μυθιστορήματος γραμμένο από τον Ρώσο συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Η πρώτη λογοκριμένη εκδοσή του έγινε το 1966-67 και η πλήρης εκδοσή του το 1973. «Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα» είναι μια φανταστική ιστορία στην οποία, με λίγα λόγια, ο διάβολος με κάποιους ακολούθους του επισκέπτεται την Μόσχα, προκαλώντας χάος και προβλήματα στις ζωές των ανθρώπων. Το μυθιστόρημα χαρακτηρίζεται από μαύρο χιούμορ και μπορεί να διαβαστεί σε πολλά επίπεδα. Σαν μια κωμική ιστορία, σαν μια ιστορία γεμάτη φιλοσοφικά μηνύματα ή ακόμη σαν μια σάτιρα της σοβιετικής κοινωνίας. «Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα», το μυθιστόρημα δηλαδή του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, ήταν το βιβλίο που δόρισε η Μαριάν Φέιθφουλ, σύντροφος τότε του Μικ Τζάγκερ, στον τραγουδιστή των Rolling Stones στα τέλη της δεκαετίας του 60. Έτσι κι αλλιώς η Μαριάν Φέιθφουλ προερχόταν από την ανώτερη τάξη της βρετανικής κοινωνίας. Είχε ένα διαφορετικό τελείως υπόβαθρο από τον Μικ Τζάγκερ και στην σχέση τους προσπαθούσε να του περάσει νέες ιδέες και να του δώσει νέα ενδιαφέροντα. Ο Μικ Τζάγκερ λοιπόν πήρε το Μέτρ και η Μαργαρίτα, το διάβασε και όταν τελείωσε έγραψε το ακόλουθο τραγούδι.

Stones, Sympathy for the Devil από το 1968. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Τζάγκερ, το τραγούδι έχει να κάνει με τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου και όχι φυσικά με το σατανισμό. Όπως σας είπα, το τραγούδι το εμπνεύστηκε μετά την ανάγνωση του μυθιστορήματος «Ο Μέτερ και η Μαργαρίτα». Ένα μυθιστόρημα του Ρώσου συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Βιβλίο που του έδωσε η τότε συντροφός του, η Μαριάν Φέιθουλ. Έτσι λοιπόν, η απόψινή θεματική βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από βιβλία. Οι δημιουργοί τους λοιπόν διάβασαν ένα βιβλίο και επηρεάστηκαν τόσο πολύ που αμέσως ή μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα βιβλίο. Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν για αυτήν τη βραδιά ήταν το Sympathy for the Devil. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας ή ενδεχομένως, εάν γνωρίζετε ανάλογες περιπτώσεις, για να τις μοιραστείτε μαζί μας. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι οι δημιουργοί εμπνεύστηκαν από ένα βιβλίο και μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα τραγούδι επηρεασμένοι από εκείνο. Η δεύτερη περίπτωση όμως που θα μας απασχολήσει απόψε δεν είναι ακριβώς έτσι, καθώς η επιρροή προέκυψε πολλά χρόνια πριν πραγματοποιηθεί το τραγούδι. Ο David Bowie λοιπόν, σε ηλικία μόλις 14 ετών, συνήθιζε τα βράδια πριν κοιμηθεί να διαβάζει την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt, της γνωστής ερμηνεύτριας και φυσικά πρωταγωνίστριας του καμπαρέ. Όπως λέει, έλεγε ο ίδιος ο Bowie, όταν ήμουν 14 ετών, είδα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt. Ήταν τόσο σεξι, φωτογραφισμένη δίπλα από ένα δέντρο. Η αυτοβιογραφία είχε τον τίτλο Thursday's Child. Και τότε συμπλήρωνε από την ηλικία μόλις των 14 ετών. Είχα στο μυαλό μου να γράψω το συγκεκριμένο τραγούδι. Το τραγούδι τελικά γράφτηκε το 1999. David Bowie, Thursday's Child, επηρεασμένος από την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt.

Γεια σου Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Γεια σου Διονύση, στο Άσφορτ, στην Αγγλία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Τραγούδια λοιπόν εμπνευσμένα από βιβλία, ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν μετά την ανάγνωση ενός βιβλίου. Ακούσαμε λοιπόν μέχρι τώρα για το Sympathy for the Devil, των Stones, ακούσαμε για το Thursday's Child, του Bowie και την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt φυσικά. Για να πάμε στους Καλέξικο. Η Καλέξικο και το Crystal Frontier. Εμπνευσμένο από μυθιστόρημα μεξικανού συγγραφέα του Κάρλος Φουέντες, που πραγματεύεται την ζωή των ανθρώπων μεταξύ Μέξικο και Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν που στην ουσία ζουν μεταξύ των ψευδεστήσεων και της αυταπάτης. Οι Καλέξικο πάντα έχουν ιδιαίτερη αδυναμία σε τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με το Southwest. Γι' αυτό άλλωστε έχουν ονομάσει και το συγκρότημα τους Καλέξικο. Το 2000 λοιπόν θα κυκλοφορήσουν το Crystal Frontier μετά την ανάγνωση του ομότιτλου βιβλίου από τον μεξικανό συγγραφέα Κάρλος Φουέντες.

0: Crystal Frontier. Η Καλέξικο επηρεασμένη από ομότιτλο βιβλίο του Μεξικάνου. Συγγραφέα Κάρλος Φουέντες. Γεια σου Γιάννη μου, στα Μέγαρα με τους Blue Oyster Cult, αστρόνομοι. Εμπνευσμένοι μου λέει από βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Είναι πολλά τα τραγούδια τα οποία είναι προϊόντα εμπνεύσεως, αναγνώσεως βιβλίων και πολύ συχνά κρύβουν και πολύ όμορφες ιστορίες πίσω τους, ορισμένες εκ των οποίων θα μάθουμε απόψε. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Τζέρι Λίμπερ και ο Μάικ Στόλερ έγραψαν ένα τραγούδι με τον τίτλο «Is That All There Is». Πρόκειται για ένα τραγούδι όπου μια καταπιεσμένη γυναίκα έχει φτάσει στο σημείο πλέον να μην ενοχλείται από τίποτα, να μην της κάνει τίποτα εντύπωση, σαν να φαίνεται ότι έχει πλέον παραιτηθεί. Στην αρχή παρακολουθεί το σπίτι της να καίγεται και εκείνη αναρωτιέται «Is that all there is to a fire?». Στη συνέχεια πηγαίνει στο Greatest Show on Earth και αναρωτιέται «Is that all there is to a circus?». Και τέλος συναντά έναν άντρα, ερωτεύεται και στο τέλος χωρίζει. Αναρωτιέται και πάλι «Is that all there is to love?». Το τραγούδι οι Λίμπερ και Στόλερ αρχικά πρόσφεραν όχι στην Peggy Lee που το ερμήνευσε, αλλά στην Τζόρτζια Μπράουν. Εκείνη το απέρριψε. Στη συνέχεια το τραγούδι προτάθηκε στη Μάρλεν Ντίντριχ για να απορριφθεί και από εκείνη. Η τρίτη τους επιλογή ήταν η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, στην οποία άρεσε το τραγούδι, δεν μπορούσε όμως να το ηχογραφήσει καθώς διαφωνούσε η εταιρεία της. Έτσι λοιπόν, οι δημιουργοί του τραγουδιού απευθύνθηκαν στην Peggy Lee. Το τραγούδι προέρχεται μετά την ανάγνωση βιβλίου του Thomas Mann, το Disillusionment. Πάνω εκεί λοιπόν στηρίχθηκαν οι δημιουργοί του για να το γράψουν. Ο τίτλος του «Is that all there is?» και άλλη μία σημαντική και πολύ σύγχρονη πληροφορία για αυτό το τραγούδι είναι ότι πρόκειται για το αγαπημένο τραγούδι του νέου Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το αγαπημένο τραγούδι του Ντόναλντ Τραμπ.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is?"

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου Γιάννη, με τους Eurythmics και το 1984. Στέλιο στον Οροπό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σου αρέσει το απόψινο θέμα. Καλησπέρα και σε σένα Μάγδα. Καλησπέρα Μιχάλη με την Kate Bush και το Wuthering Heights. Νομίζω ότι και αυτό προέρχεται από κάποια νουβέλα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Νάντια στην Κέρκυρα. Τις καλύτερες ευχές μου. Για τη συνέχεια πάμε στην Mary Shelley. Η Mary Shelley, Αγγλίδα συγγραφέας, κόρη φιλοσόφου και συγγραφέως επίσης, ερωτεύτηκε τον ποιητή Πέρσι Σέλεϊ, ο οποίος την απήγαγε το 1814 στην Ελβετία. Εκεί παντρεύτηκαν μετά τον θάνατο της πρώτης σύζυγου του Σέλεϊ και το 1816, κατά τη διάρκεια ταξιδιού και ενώ φιλοξενούνταν στην βίλα του ποιητή Λόρδου Μπάιρον στην Ελβετία, ξεκίνησε να γράφει το πασίγνωστο μυθιστόρημα «Φραγκενστάιν». Το έργο τελείωσε το 1817 και εκδόθηκε το 1818. Η Mary Shelley, λοιπόν, έγραψε το «Φραγκενστάιν» το 1817. Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1987, το μυθιστόρημα έγινε η αιτία για να γραφτεί ένα πανέμορφο τραγούδι της δεκαετίας του 80. Η Carol Decker, η τραγουδίστρια των Deep Poe, επηρεασμένη από το μυθιστόρημα και από τις φράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό, όπως «Don't push too hard, your dreams are china in your hand», θα γράψει με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος την πασίγνωστη αυτή μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80.

Το China in Your Hand, λοιπόν, εμπνευσμένο από το Frankenstein της Mary Shelley. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Πολύ όμορφη επιλογή. Το Private Investigation στον Dire Straits, φυσικά, το εμπνεύστηκε ο Mark Knopfler από τον Philip Marlowe, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Το κρατάω για την συνέχεια. Γεια σου Αντώνη, με το Mind Games του John Lennon και αυτό είναι σωστό. Ταιριάζει απόλυτα στην απόψινη εκπομπή. Πάμε για λίγο στους Queen και στον Freddie Mercury, ο οποίος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην γαλλική γλώσσα και άρα στις γαλλικές νουβέλες. Έτσι λοιπόν, επηρεασμένος από μία γαλλική νουβέλα, θα γράψει ένα τραγούδι το 1974. Τίτλος του τραγουδιού είναι το Lily of the Valley. Η νουβέλα ανήκει στον Honoré de Balzac. Μία νουβέλα η οποία κυκλοφόρησε το 1835. Και το τραγούδι του Freddie Mercury και των Queen είναι από το 1974.

Πολλούς χαιρετισμούς στην Γιώτα και στον Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης λοιπόν λίγο νωρίτερα στο email του μου έγραψε ότι θα ήθελα να προτείνω το Mind Games του John Lennon, που το εμπνεύστηκε αφού διάβασε το Mind Games The Guide to Inner Space των Robert Masters και Gene Houston. Ένα βιβλίο που μιλάει για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Είναι η γνωστή αυτή τακτική με τα tricks. Γι' αυτό ονομάστηκε και Mind Games. Πώς μπορούμε λοιπόν με διάφορα tricks να αποσπάσουμε το μυαλό μας από κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ο Τζον Λένον λοιπόν διάβασε το συγκεκριμένο βιβλίο και έγραψε το Mind Games το 1973.

John Lennon, Mind Games, εμπνευσμένο το τραγούδι από το βιβλίο Mind Games, The Guide to Inner Space. Για τη συνέχεια θα έρθει ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Genesis. Ο λόγος για το Μάμα του 1983, το οποίο τα μέλη του συγκροτήματος εμπνεύστηκαν αφού διάβασαν πρώτα το βιβλίο The Moons, A Balloon, του γνωστού Βρετανού ηθοποιού David Niven. Αυτό το βιβλίο λοιπόν αποτέλεσε την αφορμή για να γραφτεί το Μάμα, το οποίο αναφέρεται σε έναν νεαρό άνδρα που έχει αιμονή με μία πόρνη, που εκείνη όμως δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Έχει σχεδόν ειδιπόδιο σύμπλεγμα μαζί της και επιμένει να την αποκαλεί μάμα. Στο βιβλίο λοιπόν του David Niven, ένας νεαρός άνδρας ερωτεύεται μία μεγαλύτερη του πόρνη, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στα συναισθήματά του. Δεν αναφέρεται λοιπόν στη μητέρα του, αλλά μάμα συνήθιζε να αποκαλούσε την γυρεότερη πόρνη την οποία είχε ερωτευτεί.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θεματική βραδιά απόψε αφιερωμένη σε τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από βιβλία. Η ανάγνωση λοιπόν ενός βιβλίου τους έκανε να γράψουν ένα τραγούδι, είτε μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, είτε ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις όπως του David Bowie που ακούσαμε στην πρώτη ώρα μετά από πολλά πολλά χρόνια. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Σε αυτήν την δεύτερη ώρα και στην έναρξή της θα πάμε αρχικά στον William Shakespeare και στο κλασικό φυσικά Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Να δούμε λοιπόν ποια τραγούδια μπορεί να έχουν επηρεαστεί από την κλασική αυτή νουβέλα του William Shakespeare.

Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Αρχικά όλοι υπέθεσαν ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην αυτοκτονία. Ο Ντόναλντ Ρόζερ όμως, που έγραψε το τραγούδι, ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας στο συγκεκριμένο τραγούδι, σαν παράδειγμα ενός ζευγαριού που έχει την πίστη ότι θα είναι μαζί τόσο στη ζωή όσο και στον θάνατο. Φυσικά είναι άπειρες οι φορές που ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες για να γράψουν τραγούδια. Ακόμη μία τέτοια περίπτωση έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 90, από το 1999 συγκεκριμένα, με τους Χιμ και το Join Me.

Η Χιμ και το Join Me τραγούδι εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Βίκυ, είσαι απόλυτα σωστή και το Romeo and Juliet των Dire Straits ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, αλλά επειδή θα ακούσουμε το Private Investigation σε λίγο, θα αποφύγουμε δεύτερο από τους Dire Straits. Μέχρι τις διαφημίσεις θα πάμε με το White Rabbit, τον Jefferson Airplane, όπου η Grace Slick εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι διαβάζοντας την αλίκη στην χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll.

Πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Η Coldplay από το 2015 και το Adventure of a Lifetime. Που όπως ο ίδιος ο Chris Martin δήλωσε στην εφημερίδα Sun. Εμπνεύστηκε το τραγούδι από το βιβλίο που έγραψε ένα ζευγάρι, ο Νίκολας Κριστόφ και η Σέριλ Βαντάν, το 2009 με τον τίτλο Half the Sky. Το βιβλίο πραγματεύεται την καταπίεση των γυναικών παγκοσμίως και προτρέπει τον γυναικείο πληθυσμό να μετατρέψει αυτή την καταπίεση σε ευκαιρία.

Και η Coldplay λοιπόν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν εμπνευστεί τραγούδια τους μετά από ανάγνωση ενός βιβλίου. Islands in the Stream είναι ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ξεκίνησε με τον Kenny Rogers και την Dolly Parton από το 1983. Ο τίτλος τα λέει όλα από μόνος του, καθώς προέρχεται από το βιβλίο του Ernest Hemingway με τον ίδιο τίτλο, και που θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν το πρώτο βιβλίο του Ernest Hemingway το οποίο εκδόθηκε μετά τον θάνατό του.

Islands in the Stream, λοιπόν. Kenny Rogers, Dolly Parton, εμπνευσμένο το τραγούδι από το ομότιτλο βιβλίο του Ernest Hemingway. Ας συνεχίσουμε με τον Elton John και το Rocketman. Βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα που έγραψε ο Ray Bradbury και που στην ουσία αναφέρεται στην ιστορία ενός παιδιού και την οπτική που έχει, καθώς ο πατέρας του είναι αστροναύτης και έχει ανάμεικτα συναισθήματα κάθε φορά που αφήνει την οικογένειά του για να κάνει τη δουλειά του.

οι Guns N' Roses και το November Rain. Και αυτό έχει βασιστεί πάνω σε μια νουβέλα. Στο διήγημα του Del James με τον τίτλο Without You. Ένα διήγημα που είναι μέρος μιας συλλογής με τον τίτλο The Language of Fear και το οποίο επανεκδόθηκε το 2008 αφού εξαντλήθηκε. Μάλιστα σε αυτή τη νέα έκδοση, στην αρχή του διηγήματος υπάρχει και ένα εισαγωγικό σημείωμα από τον ίδιο τον Axl Rose.

Το November Rain λοιπόν είναι εμπνευσμένο από την νουβέλα με τον τίτλο Without You του Del James. Μάλιστα, ο Del James στη συνέχεια έγραψε και στίχους για δύο τραγούδια των Guns Roses, το Garden και το Yesterdays. Θα επανέλθω στο μήνυμα που μου είχαν στείλει ο Τάσος και η Μαρία από την πρώτη ώρα της εκπομπής, προτείνοντας το Private Investigations των Dire Straits, ο οποίο ο Mark Knopfler εμπνεύστηκε επηρεασμένος από τον Philip Marlowe, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Philip Marlowe λοιπόν, ο ήρωας του Raymond Chandler, ήταν αυτός που έδωσε την έμπνευση στους Dire Straits για το Private Investigations.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble.

séparer ceux qui s'aiment.

Ο Iggy Pop στα μέσα της δεκαετίας του 2000 διάβασε κάποια στιγμή την νουβέλα The Possibility of an Island του Γάλλου συγγραφέα Μισελ Ουελμπέκ. Όπως δήλωσε αμέσως μετά, σε αυτό το βιβλίο ανακάλυψε τον εαυτό του. Λίγο αργότερα κλήθηκε για να γράψει τη μουσική για το Last Words, μια βιογραφική ταινία για τον Ουελμπέκ. Και εκεί ήταν τότε που πήρε την απόφαση να διασκευάσει ορισμένα γαλλικά τραγούδια. Όπως για παράδειγμα τα Φθινοπορεινά Φύλλα. Ένα βιβλίο λοιπόν ήταν η έμπνευση για τον Iggy Pop ενός Γάλλου συγγραφέα. Alan Parsons Project για τη συνέχεια. Eye in the Sky με τις φήμες να θέλουν το τραγούδι εμπνευσμένο από το 1984 του George Orwell. Αφιερωμένο στον Γιώργο στον Άλυμο.

Eye in the Sky. Είναι πολύ εύκολο να ταυτιστεί με το 1984 του George Orwell. Κάτι όμως που ο Alan Parsons αρνήθηκε κατηγορηματικά. Γεια σου Μίνα. Όταν ένας αγκώνας λέει από τη γωνία των 90 μοιρών έλθει στη γωνία των 20, τότε είναι σίγουρο ότι αποφάσισε να κάνει ανάπαυλα. Βάζει τελεία στο κείμενο, δίνει χρόνο στη σκέψη για να κεντήσει και τότε ένας άλλος αγκώνας ξεκινά από τη γωνία των 90 μοιρών να βάζει κουκίδες πάνω σε 5 γραμμές. Εμπνευσμένη μου λέει η απόψινη εκπομπή. Έδωσε μουσικό χρώμα σε ρόλους και χαρακτήρες. Σαν τους χαρακτήρες που ξεπήδησαν μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίνα, καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Γιώργο, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Νίκο, δεν βάζεις μου λέει και τον μικρό ήρωα του Λουκιανού. Έχεις δίκιο, φυσικά και προέρχεται από βιβλίο, έστω και αν ήταν κόμικ, ο μικρός ήρωας. Έτσι κι αλλιώς όμως το τελευταίο με το οποίο θα κλείσει η εκπομπή θα είναι από ελληνικό βιβλίο. Καληνύχτα και σε σένα Χρήστο, καλό ξημέρωμα και σε σένα Λιάνα, γεια σου Έλενα. Περαστικά σου εύχομαι. Καληνύχτα Μαρίνα, γεια σου Βίκη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο σε αυτή την βραδιά που ήταν αφιερωμένη σε τραγούδια εμπνευσμένα από βιβλία θα είναι από την Λωρίνα Μακένιτ και το βιβλίο φυσικά δεν είναι άλλο από την Οδύσσια του Ομήρου. Το τραγούδι της Πινελόπης λοιπόν, για να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί. Real News. Και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες στο... Τεχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.